Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119103.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
0: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με τέρμα το 4ο λεπτό, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Σούπερ. Άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Όφη 3-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στις 6 το απόγευμα παίζουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13 και ΠΑΟΚ με 12. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Okay.
5: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, μια φθινοπορεινή ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία τους 23 βαθμούς το μεσημέρι εδώ στο Μαρούσι. 15 βαθμοί αυτή την ώρα.
1: Καλά είμαστε. Έρχεται και η κακοκαιρία, να θυμίσουμε.
0: Ναι.
1: Στους δρόμους η άνοδος του Κηφισού παραμένει πολύ δύσκολη για τους οδηγούς. Έχει κατέβει πιο κάτω, ξεκινούν από το ύψος των Κτέλ καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κάθοδο ανατμήματα οι καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα, τα γνωστά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και η περιφερειακή και Γάλλιο και η άνοδος της Χιστού. Και στο κέντρο της Αθήνας έχει μια πολύ μεγάλη ουρά στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου σε όλο της το μήκος και στη συμβολή με την Βασιλίση Σοφίας, επηρεάζεται και το ανωδικό ρεύμα της Βασιλίσης Σοφίας, και στην αγαπημένη του Γιώργου, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινούν από Ηλιούπολη καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι το Βίρονα.
0: Ρέση 8 λεπτά μετά τις 7. Γνωρίζω σήμερα τα προβλήματα στην κίνηση, παιδιά. Αν μας ακούτε, επισπεύστε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Αλλά ο φίλος μου Γιώργος επιλέγει το Messenger και μου λέει: άσε τον Πούτιν και πιάσε τον Παναθηναϊκό. Ρε, εσύ η Κασιανή δεν μίλησε για τον Παναθηναϊκό στην προηγούμενη ώρα. Δεν τα πάμε. Άντε να πω και για τον Γιώργο για να τον καλύψω. Αν είχε κάνει ο Παναθηναϊκός κλασικές ευκαιρίες εχθές, θα μίλαγα για τα υπόλοιπα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έκανε, δεν μπορώ να μιλήσω για τα υπόλοιπα. Η κατοχή, το 40-60% με το οποίο ολοκληρώθηκε το ντέρμπι, είναι ένα πράγμα το οποίο ήταν λογικό από τη στιγμή που αποβλήθηκε ένας παίκτης Ολυμπιακού και έπαιζε με λιγότερους παίκτες Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να σταθώ σε αυτό δηλαδή. Αν είχε κλασικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, που είχε μια-δύο κάποια σούτ, ας πούμε, ένα τακουνάκι του Τετέ, στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο του Ναΐ. Δεν μπορώ να πω κάτι. Προφανώς ο Ολυμπιακός ήθελε περισσότερο την νίκη και την κατέκτησε. Πού θα με έφερε σε δύσκολη θέση, Γιώργο? Αλλάζουμε όμως ατμόσφαιρα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο βεβαίως και είναι ένα θέμα το οποίο μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Θεοδόση Πάνου, έχουμε τον καλό συνάδελφο Θεοδόση Πάνου από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Θεοδόση, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ, Γιώργο μου, δεν θα γίνω σαν τον Γιώργο εκεί, τον άνθρωπο που έστειλε το μήνυμα. Εγώ δεν θα
0: παλιοχαρακτήρες, παιδί μου, παλιοχαρακτήρες.
2: Είμαστε φίλοι, εγώ καταλαβαίνω. Εσύ? Άλλωστε, νομίζω συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια θα το ξεπεράσει.
0: Τώρα τι να σου πω και εσένα.
1: Γνωστός Ολυμπιακός Θεοδόσης Πάνου.
0: Ο Πάνου είναι εξής.
2: Τι να σου πω και εσένα.
0: Ευγενέστατος πάντα και στον αέρα. Αλλά όταν το πιάνεις τον Ολυμπιακό, ξεχνάει τα πάντα.
2: Λοιπόν, έτσι να γελάσουμε λίγο, γιατί θα σας πάω στα πολύ βαριά. Δυστυχώς δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα, διότι έχουμε μια 89χρονη γυναίκα νεκρή κατά τη διάρκεια της νύχτας και κρατείται και εξετάζεται ο 64χρονος γιος της, ο οποίος κατά το παρελθόν αντιμετωπίζει, είχε εγκλεισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, είχε προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, είχε προσπαθήσει να καθαρίσει σε θεραπευτική κοινότητα, φαίνεται πως δεν τα είχε καταφέρει. Όλα δείχνουν ότι αυτός είναι ο δράστης του φωνικού. Μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει και οι αστυνομικοί ερευνούν για επιπλέον στοιχεία. Να το πάρουμε όμως από την αρχή. Η ελληνική αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τη 1:30 σήμερα τα ξημερώματα από τον ανιψιό της ηλικιωμένης γυναίκας, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς: άκουσα, λέει, κάτι φωνές δίπλα από το σπίτι της θείας μου και πήγα να δω, λέει, τι συμβαίνει. Άκουσα τις φωνές του εξαδέλφου μου. Όταν πήγα στο δωματιό της να την δω, και βρήκα νεκρή. Ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε νεκροψία και διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε σημάδια πάλι στα χέρια και θανατηφόρα τραύματα στο πρόσωπο και το λαιμό, ενώ την αιτία θανάτου την προσδιορίζει ως ασφυξία. Και μάλιστα τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, μεταξύ 6 και 7 το απόγευμα. Ο γιος στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ανακρίνουν αυτή τη στιγμή στην έδρα της αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τον ανακρίνει κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI που έχει φτάσει στο σημείο, λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα στη μητέρα μου. Ληστές μπήκαν, λέει, μέσα. Ληστές μπήκαν, τη χτύπησαν, τη λίστεψαν, τους πήρα χαμπάρι τελευταία στιγμή και έβαλα τις φωνές, άρχισα να καλώ σε βοήθεια για να φύγουν από το σπίτι, αλλά και να έρθει βοήθεια. Ίσως αυτές τις φωνές να άκουσε ο ανιψιός και να έφτασε στο σπίτι. Όλο αυτό όμως που λέει δεν δένει με τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Και όταν ο ιατροδικαστής προσδιορίζει ένα θάνατο απογευματινές ώρες, δύσκολα μπορεί να αμφισβητεί, καθώς πρόκειται να αμφισβητηθεί, καθώς πρόκειται για ένα επιστημονικό δεδομένο. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, ανακεφαλαιώνοντας. Νεκρή 89χρονη γυναίκα έχει δολοφονηθεί με ασφυκτικό θάνατο. Κρατείται και ανακρίνεται ο γιος της, ο οποίος υποστηρίζει ότι τη μητέρα του τη σκότωσαν ληστές που μπήκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο σπίτι.
0: Πω, πω, παιδάκι μου. Άλλη μια ιστορία. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ούτε τους ανακριτές, ούτε τους αγγελείς, ούτε τους δικαστές, αλλά νομίζω ότι βγαίνουν συμπεράσματα από το ρεπορτάζ που θα δώσει. Και προφανώς νομίζω ότι Θεοδόση, εσύ εκτιμάς ότι τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως ημέρες, θα υπάρξει συμπληρωματική ανακοίνωση.
2: Έχω την εντύπωση ότι τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ γρήγορες στον αφορά την αποκάλυψη του δράστη της δολοφονίας.
0: Ναι, ναι.
1: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση μας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα.
1: Άλλη μια περίπτωση που βλέπεις ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα για τους ανθρώπους με θέματα ψυχικής υγείας.
0: Ναι.
1: Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον τύπο αυτόν που δάγκωσε ταυτή της οδηγού ταξί. Mm. Το βλέπουμε και σήμερα. Άνθρωποι που έχουν επιβεβαιωμένα ψυχικά προβλήματα δεν λαμβάνουν την φροντίδα που θα έπρεπε, δεν είναι ελεύθεροι στην κοινωνία να διαπράττουν εγκλήματα, ενώ σαφέστατα θα έπρεπε να είναι σε κάποια δομή και να παίρνουν τη φροντίδα που τους χρειάζεται.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν θα διαφωνήσω και θα πρέπει εδώ πέρα και διάγνωση να γίνεται και σε περιπτώσεις που κάποιοι κινούνται κάτω από το ραντάρ της πολιτείας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί, αν υπάρχουν συγγενείς, αν υπάρχουν γείτονες. Κάπως πρέπει να ενημερώνεται η πολιτεία. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα. Χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται επίβλεψη. Είναι προφανές. Να πούμε και την καλημέρα μας στον κύριο Λάμπρο Κηδίτση από την ΑΦΑΚΤΟ. Καλημέρα, κύριε Λάμπρο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε.

0: στον κύριο Νίκο, το φίλο μας. Ο Νίκος Αντωνιάδης λέει: καλημέρα σας, τι βροχές και τα λοιπά που λέτε. Χθες ρίξαμε τη βουτιά μας στην Κερατέα, φανταστική θάλασσα. Όσο για τις τιμές του πετρελαίου, τι έγινε ρε παιδιά? Μας έβαλαν οι Αμερικανοί να κάνουμε εμπάργκο στο ρυσκό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και τώρα αγοράζουν αυτοί, θα τρελαθούμε? Μήπως είμαστε τρελοί χουβαντάδες? Δεν γίνεται αλλιώς να αγοράζουμε το αμερικανικό 4 χρόνια τώρα, 4 φορές πάνω από το ρωσικό. Μήπως είμαστε, λέει, και μας χαρακτηρίζει κάπως. Σίγουρα πάντως, κύριε Νίκο, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, άλλο Biden, άλλο Τραμπ, άλλη πολιτική, άλλη κατεύθυνση με Biden. Στη λογική του, παιδιά, καταγγέλνουμε και κλείνουμε τη ρωσική αγορά και πρημοδοτούμε τους Ουκρανούς. Τώρα είναι ο Τραμπ, άλλη πολιτική, άλλη στρατηγική. Και εμείς είμαστε ανάμεσα. Ανάμεσα. Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Στο τοστ, στο σάντουιτς, εμείς είμαστε το ζαμπόν. Ή το τυράκι, ό,τι προτιμάτε. Ναι.
1: Το πέστο, ναι. Λιωμένο. Ναι. Δεν ξέρω, θυμάσαι όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή που σου είπα ότι ήμασταν λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι με όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Προχωρώντας η εκπομπή, πού πήγαμε?
1: Έχουμε πάει στα 103 και 30.
0: Πολύ καλά πάμε.
1: Δηλαδή, όσο μιλάμε, εσείς ανεβαίνετε. Όσο το μιλάμε, πετρέλαιο ανεβαίνει.
0: Εσείς φορτώνετε.
1: Ο Δημήτρης Χριστούλιας δεν ξέρω τι έχει να πει γι' αυτό.
0: Τι να έχει να πει ο Χριστούλιας? Ο Χριστούλιας έχει να σου πει για το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια στη Real News. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Αυτό που είπε η Καστιανή ακριβώς έτσι είναι. Πλέον είμαστε και πάνω από τα 103 δολάρια το παρέλι. Και αυτό που είπε η Καστιανή, ξέρεις γιατί και εγώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Γιατί, φίλε μου?
2: Γιατί σε δύο ημέρες που θα ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις στα κάσιμα, αλλά και η πρώτη ανακοίνωση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί υπενθυμίζουμε στις φίλες και στους φίλους ότι πλέον κάθε 15 ημέρες ανακοινώνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνηση και στην αμόλυβδη βενζίνη, και θα ανακοινώνονται και κάθε 15 ημέρες η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και πλέον υπάρχει αγωνία για το τι θα γίνει ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, τον έχει δει το καιρό,
0: Δεν τον έχω δει, ναι.
2: Λοιπόν, θα αρχίσει λίγο να πέφτει η θερμοκρασία και εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Ναι. Δεν είναι λογικό. Πηγαίνουμε, είμαστε τώρα στα μέσα Οκτωβρίου.
2: Το θέμα είναι ότι θα χρειαστεί να βάλουμε κάτι τις μεσοκαυστήρα. Άδειος δεν λειτουργεί, το ξέρεις.
0: Και αυτό το ξέρω, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και να δεις τώρα, συμπληρώνω σε αυτό που λες, αυτοί που σχεδιάζουν να μην βάλουν στον καυστήρα, όπως λες, και να αγοράσουν ξύλα, για παράδειγμα. Κάτι μου λέει ότι και εκεί θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις.
2: Εγώ να σου πω που πήρα ξύλα και εκεί φθηνά δεν τα λες. Έχει 160-170 ευρώ το κυβικό μέτρο. Δηλαδή, κυβικό μέτρο, ξέρεις, είναι ανάλογα με είναι κύμα ή συμβασμένα, είναι 400 κιλά, εκεί περίπου. Δηλαδή.
0: Και αναπολώ τις εποχές που ήταν 100 ευρώ ο τόνος.
2: Ο τόνος. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι γενικά η θέρμανση φέτος, όπως δείχνουν τα πράγματα,
0: είναι δύσκολη.
2: Θα είναι δύσκολη η θέρμανση και γενικά θα μας κοστίσει ακριβά. Λοιπόν, 103,3 δολάρια το βαρέλι, όπως είπε και η Κασιανή. Το πιο ανησυχητικό για μένα είναι επίσης ότι το φυσικό αέριο, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεπέρασε πλέον τα 81 ευρώ τη μεγαβατόρα από 30 στην αρχή του πολέμου. Μιλάμε για 161% αύξηση μέσα σε 6-7 μήνες. Όπως επίσης, πολύ ανησυχητικό, θα το ακούσετε σήμερα πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, θα το δείτε γραμμένο παντού, ότι έχουμε εκρηκτική άνοδο της χονδρομπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στα 218 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι το υψηλότερη τιμή για το μήνα Οκτώβριο, στην 37% σε σχέση με χτες. Γιατί λέω ότι είναι πολύ το 218, διότι να σας θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες λέγαμε 100, 120, 130. Να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη τιμή φυσικού αερίου ήταν τον Αύγουστο εκεί του 2022, όταν κορυφωνόταν ο πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, που ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει το φυσικό αέριο τα 330 ευρώ τη μεγαβατόρα. Σήμερα 220, πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Περίμενε, κύριε Δημήτρη, τώρα. Περίμενε. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να πηγαίνουμε σαν τους Ρώσους, δεν ξέρω αν έχεις δει τα βιντεάκια, τα έχεις δει, Κασιανή, που πηγαίνουν στα πρατήρια καυσίμων και είναι ο ένας πίσω από τον άλλο και έχει κάτι ουρές με πιτόνια για να πάρουν καύσιμα για να φύγουν να πάνε σπίτι. Το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια, κύριε Δημήτρη.
2: Μάλιστα.
0: Με τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο.
2: Λοιπόν,
0: η αποκάλυψη Real News, δηλαδή. Μπορείς να μας πεις σε γενικές γραμμές. Εγώ το ξέρω το ρεπορτάζ, το διάβασα.
2: Σε γενικές γραμμές, το διάβασες και σε πολύ μεγάλο βαθμό το επιμελήθηκες. Θα σου πω το εξής, ότι το πρώτο που θα περιμένουμε την Τετάρτη είναι την ανακοίνωση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι στόχος είναι από 1,95 που θα ξεκίναγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται κοντά στο 1,60 ευρώ, στο 1,60, δηλαδή να έχει μία επιδότηση της τάξης των 30 με 35.
0: Αυτό,
2: λεπτό,
0: Δημήτρη, έχει να κάνει με τα 400 εκατομμύρια ευρώ που θα διαθέσει η κυβέρνηση.
2: Τα 400 εκατομμύρια ευρώ, πολύ σωστά το λες Γιώργο, είναι μια κάβα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, να μου μεταπεί αυτός χώρος. Είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει για το τελευταίο, για τους τελευταίους μήνες του 2026, αλλά και για τους πρώτους 2-3 μήνες του 2027, τα οποία αυτά χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως με την εξέλιξη που θα έχουμε στον τομέα της ενεργειακής, στο πεδίο της ενεργειακής κρίσης. Άρα είναι ένα σημαντικό ακόμα όπλο μέσα εισαγωγικά που έχουν στην κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
0: Άρα, συγγνώμη Δημήτρη, εδώ, εάν η κυβέρνηση πετύχει αυτό που έστειλε ως δεύτερη επιστολή, όπου ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ουσία, ναι, ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους.
2: Ακριβώς, ουσιαστικά.
0: Αυτό το ποσό λοιπόν, δυνητικά και μέσα στο χειμώνα, από 400 μπορεί να αυξηθεί, μπορεί να γίνει διπλάσιο.
2: Μπορεί να αυξηθεί ανάλογα πόσα πηγαίνουν και τα έσοδα. Γενικά αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι όλα μπαίνουν πάνω σε ένα χαρτί και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αφενός να υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις όπως αυτές που θα δούμε την Τετάρτη και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα υπόλοιπα και στα καύσιμα, αλλά και να υπάρχουν και εφετρίες έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο. Ο χειμώνας, Γιώργο και Κασένη, δεν είναι 2 και 3 μήνες.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
2: Το Μάρτιο μπορεί να υπάρξουν ανάγκες για επιδοτήσεις και στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κάθε 15 ημέρες θα πρέπει να γίνονται ανακοινώσεις, άρα θα πρέπει να υπάρχουν εφετρίες. Αυτό σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα 400 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν αν παραστεί ανάγκη που βλέπω να υπάρχει ανάγκη τους επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, παρόλο που...
0: Εδώ είμαστε στην αγαπημένη διάσταση Κασιανής. Για πες μας τώρα.
2: Στα τρόφιμα.
0: Όχι. Άκου τη διάσταση.
2: Στα τρόφιμα υπάρχουν οι σκέψεις, υπάρχει ένα σχέδιο να υπάρξει, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί πολλές φορές τα έχουμε ακούσει, να υπάρξει ένα καλάθι, να το πω έτσι, Χριστουγέννων, έτσι ώστε όλα τα ταχυκίνητα προϊόντα που υπάρχουν, καταναλώνονται τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, να βρίσκονται σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Να πω κάτι για τα τρόφιμα.
0: Συγγνώμη, εδώ δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, υποθέτω, είναι και άλλα προϊόντα. Είναι δηλαδή αυτό που λέει η Κασιανή, η επανάληψη του 22.
1: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα καλάθια.
2: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα καλάθια και βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα καλάθια δεν έχουν και την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε να είχαν. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Κάθε μείωση τιμής, ακόμα και σε 5, 10, 20, 30 προϊόντα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Άμα είναι στο γάλα γαϊδούρας, βρε Δημήτρη, όμως τι να το κάνω.
2: Το γάλα γαϊδούρας δεν είναι τώρα, Κασιανή. Το γάλα γαϊδούρας ήταν πριν 2 χρόνια. Τώρα είναι.
1: Όχι, γιατί τώρα στη συμφωνία κυριών είχε γάλα αμυγδάλου, γάλα αμυγδάλου μακιάτο, γάλα βανίλιας, γάλα βρώμης και γάλα.
2: 1600 προϊόντα που ήταν μακαρόνια, που ήταν αλεύρι, που ήταν ελαιόλαδο, που ήταν βασικά τρόφιμα για κάθε νοικοκυριό. Αν υπήρχε και το γάλα αμυγδάλου, που εγώ δεν το ξέρω.
1: Όχι, υπήρχε. Υπήρχαν 30 διαφορετικά.
0: Είχε παρουσιάσει εδώ, είχε κάνει
1: 30 διαφορετικά είδη γάλακτος αμυγδάλου. Ένα με γλουτένι, ένα χωρίς γλουτένι, ένα με ζάχαρη, ένα χωρίς ζάχαρη.
2: Θέλεις να μου πεις ότι.
1: Κανονικό γάλα δεν υπήρχε πάντως φρέσκο.
2: Ήταν, αν δεν υπήρχε κανονικό γάλα, αυτή τη στιγμή να το καταγγείλουμε, διότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν υπήρχε κανονικό γάλα ή κανονικό γιαούρτι, και είχε γιαούρτι με φρούτα. Αυτό μάλιστα είναι πολύ σημαντικό που λες.
1: Και με αυτό λέω, να έχει το γάλα αμυγδάλου, αλλά να έχει και ένα κανονικό γαλατάκι.
2: Εκεί πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα από το κανονικό γάλα και μετά να βάλουν και το αμυγδάλου και να βάλουν και ό,τι θέλουν μέσα. Σε κάθε περίπτωση, να πω το εξής για να είμαι δίκαιος, ότι ο πληθωρισμός σαν τρόφιμα είναι στο 06 Σεπτέμβριο 26 με Σεπτέμβριο 25, αρνητικό Σεπτέμβριο με Αύγουστο, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Και αυτό που θέλω να κλείσω, δεν θα κλείσω αισιόδοξα, είναι ότι η Κασιανή μου, ανεξάρτητα από το καλάθι και το οτιδήποτε και οποιαδήποτε πρωτοβουλία παίρνει η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη αρχή, το ζητούμενο είναι ότι οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και δυστυχώς τις επόμενες εβδομάδες όλοι οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, πρόσφατα δηλαδή και άλλα προϊόντα, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις.
0: Κυρίως στο μεταφορικό κόστος.
2: Το μεταφορικό κόστος. Χθες έβγαλα τον πρόεδρο των Φορτηγατίδων, να το πω έτσι απλά, την εκπομπή μου στον Real FM και μου λέγανε ότι πλέον προχωράνε σε αυξήσεις, δεν μπορούν να κρατήσουν αυτό το κόστος το μεταφορικό. Οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να κάνουν τα δρομολόγια, μέχρι και για πρόβλημα τροφοδοσία της αγοράς.
0: Μέσα στον Οκτώβριο δηλαδή εκτιμάς, έτσι, όχι αρχές Νοεμβρίου. Αυτό το κύμα των ανατιμήσεων.
2: Εγώ θα σας πω, ήδη γίνονται κάποιες ανατιμήσεις σε μεμονωμένα προϊόντα. Δηλαδή σε 50, 60, 70, 100 κωδικούς. Υπενθυμίζω 20.000 κωδικοί έχει κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά αρχίζουν και γίνονται ανατιμήσεις και
0: μάλιστα, κύριε Δημήτρη.
2: Από πάνω κατά πάνω να δούμε τι γίνεται.
0: Κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως η πρόταση της κυβέρνησης ελληνικής θα κρυθεί στη Σύνοδο Κορυφής.
3: Real FM.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστή. Μυστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. Radio
3: Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
15: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 x 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή Υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
20: και 6977-8093-89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι.
21: Στα χείλη.
22: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε.
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
0: Κλείσει το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αερίο ελλάδος.gr.
1: το ποριακό επιτραπέζιο ψυχτή αφή τη Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφή που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενό κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρει θερμοκρασίε, περιβάλλοντο κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σα πηγή νερού στην κουζίνα σα, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και απεμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλο στα πλαστικά μπουκάλια μία χρήση. Φροντίστε την οικογένειά σα και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωή. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Λοιπόν, να δούμε που έχετε προβλήματα τώρα εδώ στην μεγάλη μας πρωτεύουσα και μετά να πιάσουμε το θέμα που δεν έχουμε συζητήσει καθόλου σήμερα, κυρία Κασιανή, του πολιτικού αρχηγού Παύλα Παρουσιαστή, Παύλα ιδιοκτήτη καταστήματος νυχτερινής διασκέδασης, Παύλα δεν ξέρω τι άλλο ήταν αυτός.
1: Παύλα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σου. Για να μην νομίζω ότι εγώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, αν και δεν έπαιζα εγώ, αλλά ευχαριστώ.
0: Της ομάδας που υποστηρίζεις, δεν είπα ότι έπαιζες.
2: Σωστά.
1: Σου γελάνε και τα μουστάκια σου, μωρέ. Τι πας να το παίξεις υπεράνω. Μπήκε μέσα και έλαμψε η φύση.
2: Τα είχαμε κάνει δηλώσεις όμως και στον αέρα.
0: Είχατε κάνει.
2: Περιμέναμε σε αντίθετο αποτέλεσμα να έχουμε ποινή από Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τώρα
0: όμως... μάλιστα. Περνάει ήδη άσχημα Ιωσήφ.
1: Ο Ιωσήφ παίρνει πολύ άσχημα έξω, να ξέρετε.
0: Δέχεται επιθέσεις κυματιστές. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα στην κίνηση. Ξεκινάς από το Κεφισό.
2: Ναι, γιατί είναι... άσχημα περνάνε στην κάθοδο κυρίως. Η εβδομάδα ξεκινάει με ακινητοποιημένο γιο ταχύ και σύγκρουση δύο οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού. Δηλαδή και τα δύο γεγονότα αυτά είναι στη δεξιά λωρίδα.
0: Σε ποιο ύψος, Παναγιώτη, περίπου?
2: Στη Νέα Φιλαδέλφια, στην οδό Βριούλων περίπου. Εκεί. Και έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από λικόβριση μέχρι Περιστέρι φτάνει η ουρά, πραγματικά.
1: Ουσιαστικά τα ανατμήματα, οι ανατμήματα καθυστερήσεις που ήταν νωρίτερα έχουν ενοποιηθεί και έχουν γίνει μια πολύ μεγάλη τεράστια ουρά από λικόβριση μέχρι Περιστέρι, Εγάλαιο προς τα εκεί.
2: Ανάλογη εικόνα είναι και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους, χωρίς εκεί να έχει σημειωθεί κάποιο έτσι συμβάν. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Τέσιο Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο.
1: Αυτά ήταν όλα.
2: Ναι.
1: Θες να σου πω μια έρευνα που λέει ότι περνάμε 13,5 μέρες το χρόνο στο δρόμο. 13,5 μέρες το χρόνο από τη ζωή μας τις περνάμε στην κίνηση. Λέει μια έρευνα, μία ώρα κατά μέσο όρο, μία ώρα την ημέρα για να πας και μία ώρα για να γυρίσεις στην πρωτεύουσα. 320 ώρες το χρόνο που μεταφράζονται σε 13,5 ημέρες.
2: Όσοι έχουν αμάξι.
1: Κατά μέσο όρο. Στην οδήγηση από και προς την εργασία σου.
2: Α, μόνο για να πας δουλειά δηλαδή, για να γυρίσεις.
1: Ναι, μόνο γι' αυτό.
2: Αν βάλεις δηλαδή και τα υπόλοιπα.
1: Αν βάλεις και τα υπόλοιπα, κλάς παχαράλαμπε.
2: Ω, κατάλαβα.
0: Έτσι είναι, κύριε Παναγιώτη Βολάνη. Πάντως ήταν μια δύσκολη μέρα αυτή. Οπα.
2: Από νωρίς, ναι.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την κίνηση, αποφύγετε όσο μπορείτε, αν μπορείτε, την κάθοδο του Κηφισού που έχει το τροχαίο και έχει δημιουργηθεί αυτή η ουρά χιλιομέτρων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Ζήλεψε ο Μιχαλέλης που πειράζουν τον Καλαμαράκη και αρχίζει και μου στέλνει μηνύματα τώρα στο κινητό. Καταλάβεις.
1: Πειράζει εσένα?
0: Ναι.
1: Τι λέει το αγόρι μου?
0: Δεν είναι ο πρώτος όμως. Έχουν προηγηθεί κι άλλοι, κύριε Μιχαλέλη. Απλά κάνω, δεν το διαβάζω.
1: Νομίζω ότι το πιο καυστικό θα είναι του Μιχαλέλη όμως.
0: Ναι, μου λέει υπάρχει πρόβλημα στο 34ο λεπτό. Νομίζω ότι έλεγε, όπως τα έλεγε ο Βολάνιος. Το πιο, μου λέει 34ο λεπτό στο Καραϊσκάκη. Παλιό χαρακτήρες είναι οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, κυρία Κασιανή Βραχά?
1: Ποιος το άναψε?
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

0: Ένας φίλος εδώ που υπογράφει περίεργα, θα έλεγα. Όχι. Μας έχει στείλει ένα link από βρετανικό τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Λέει συνελήφθη 15χρονος λόγω σχολείου για το πώς δίνεται πολιτικός. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Να μην πούμε κάτι που δεν το γνωρίζουμε, όχι ούτε εγώ το ξέρω.
0: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει: καλημέρα, όποιος έχει θάρρος, ας κάνει γκάλωπ και θα δει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι με το Ισραήλ και τη Ρωσία. Αλλά μάλλον θα χαλάσει το αφήγημα. Εγώ πάντως, λόγω δουλειάς, μιλάω με άπειρο κόσμο, αυτό βλέπω. Τι λέτε εσείς, έχει κανείς το θάρρος? Γιατί να μην, δεν καταλαβαίνω, γιατί να έχουμε θάρρος, να φοβόμαστε να πούμε ότι. Α, ναι. Οι περισσότεροι, όπως λες, συγκινούνται με τη Ρωσία. Οκ. Okay. Δικαίωμά τους, επιλογή τους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ και χρόνια πολλά για την εορτή του.
1: Ενεργειακός, πολλά, λέει,
0: ενεργειακός μποναμάς, λέει, ας το πούμε, αλλά όχι με τα είδη που αραχνιάζουν στις αποθήκες. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι.

0: Να πάμε και στο θέμα με την απάτη.
1: Με τον πρώην πολιτικό αρχηγό, μάλλον πολιτικό αρχηγό,
0: ναι.
1: Παρουσιαστή, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και τα υπόλοιπα. Βεβαίως και να πάμε. Το αγαπημένο μου θέμα, παρακαλώ.
0: Ήταν μαραθώνιες απολογίες και του ίδιου της γυναίκας του, των συγκατηγορουμένων του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προφυλακίστηκαν όλοι. Θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια της ημέρας από το δικαστικό μας συντάκτη. Να πούμε όμως λίγο τι υποστήριξαν στις απολογίες τους.
1: Εγώ καταλαβαίνω και πες μου αν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ότι ο πολιτικός αρχηγός Παύλα παρουσιαστής και τα συναφή κατηγορεί έμεσα ή άμεσα τους λογιστές του. Οι λογιστές απαντούν μέσω των δικηγόρων τους. Οι λογιστές απαντούν ότι αν εμείς δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία, θα δηλώναμε άλλα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μας έδιναν, αυτά δηλώναμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η απάντηση εδώ. Και γενικά όλα, είναι όλοι αθώοι. Όλοι είναι αθώοι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει την ευθύνη. Μήπως την έχει αυτός ο Κολοτούμπας.
0: Ο μαυροκολοτούμπας αυτός την έχει την ευθύνη. Φαίνεται ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δύσκολα οικονομικά. Και όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι και ο ίδιος, κάπως έναν τον εκμεταλλευόταν ο κύριος Καμπούρης. Αυτός θεωρούσε, ήξερε μάλλον, ότι είναι εργαζόμενος στις επιχειρήσεις αυτές, ότι πληρώνεται, παίρνει το μισθό του και δουλεύει εκεί. Όμως στην πραγματικότητα ήταν ο αχυράνθρωπος, ήταν
1: διάβασα
0: ο ιδιοκτήτης.
1: Ένα κομμάτι από την κατάθεσή του. Λέει αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ, λέει, ήμουν άστεγος. Τον γνώρισα, λέει, τον παρουσιαστή στην εκπομπή που έκανε. Τον έχει εκεί σε διάφορα σκετσάκια. Ήμουν άστεγος, λέει, για κάμποσα χρόνια. Με πήρε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Καταθέτει, φέρεται να καταθέτει ο συγκεκριμένος. Και μου είπε, μεγάλε, αν θες, εγώ προτίθεμαι να σου πληρώνω ενίκιο σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, με μια προϋπόθεση. Θα βάζεις υπογραφές, θα έγραφα που θα σου δίνω. Αυτό το πάνε οι λογιστές του. Παρουσιαστή Παύλα πολιτικού αρχηγού. Αν ισχύει.
0: Οι λογιστές ευθύνονται για όλα, σύμφωνα με το.
1: Το είπαν οι λογιστές.
0: Και μάλιστα οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι είναι απλά χρέη στο δημόσιο, ότι είναι επιχειρηματικά χρέη.
1: Uh-huh.
0: Και ότι ήταν ήδη γνωστά αυτά τα χρέη. Mm-hmm. Και ξαφνικά τους ήρθε των δικαστικών αρχών να γράψουν, όπως είπε συγκεκριμένα ο κ. Γλύκας, μια έκθεση ιδεών. Στην οποία να κάνουν κακούργημα τα χρέη που είχε ο κ. Καμπούρης στον ΕΦΚΑ και στο δημόσιο.
1: Άλλο η πραγματικότητα. Άλλο η πραγματικότητα του δικαστηρίου. Δηλαδή, αλλιώς συζητάμε εμείς εδώ τα συμπεράσματα που βγάζουμε, άλλα είναι τα συμπεράσματα που θα βγουν στο δικαστήριο, ανάλογα με τις αποδείξεις. Αυτά δηλαδή που λες, θα πρέπει να μπορείς να τα αποδείξεις κιόλας. Υποθέτω ότι η δικογραφία είναι αναλυτική, λεπτομερής. Υποθέτω.
0: Υποστηρίζουν επίσης ότι η καταγγέλους από την οποία ξετυλίχθηκε και το κουβάρι, που έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα και τις δηλώνανε 19,5 χιλιάρικα το χρόνο, ότι είναι βαλτή.
1: Ναι, αλλά βγήκε άλλος ένας βαλτός και αυτός.
0: Βαλτή.
1: Και αυτός βαλτός.
0: Ότι είναι πολιτικά υποκινούμενο όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Γιατί υπήρχε κίνδυνος για τις κυβέρνησεις από τη συγκεκριμένη πλευρά. Βεβαίως, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
0: Από δηλαδή, συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.
1: Συγκεκριμένος πολιτικός πρόσωπος, είναι γνωστό ότι έκανε ζημιά στην κυβέρνηση και άρα η κυβέρνηση πάντα βάλει στη φυλακή. Δεν είναι λογικό αυτό?
0: Βέβαια. Όπως ο Ιμάμογλου για τον Ερντογάν.
1: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι.
0: Είναι πολύ γνωστό. Ξέρεις τι με κάνει όμως, ναι, Γιώργο? Γιατί να επιτρέπεται να γίνει αυτό? Ενώ το κράτος που βρίσκεται σε όλο αυτό βλέπει έναν τύπο να κάνει όλες αυτές τις κομπίνες και τον κοιτάμε και περιμένουμε αυτά στα 5 εκατομμύρια.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι αυτή η δουλίτσα, η οποία εξετάζεται από τις αρχές, και δεν λέμε ούτε εγώ ούτε Κασιανή ότι είναι παράνομο ή ότι είναι αυτό εδώ. Εμείς λέμε αυτή η δουλίτσα η οποία ερευνάται από τις αρχές, εξαιτίας της οποίας έχει υποφυλακιστεί ο πολιτικός Παύλα παρουσιαστής και τα επιχειρηματίας και η σύζυγός του. Έχει ξεκινήσει το 9. 9-10 λέει, εκεί. Όπου βρίσκεται το κράτος μας σε μια διαδικασία μετάβασης. Δηλαδή, από εκεί που κυκλοφορούσαμε με χαρτιά και εμείς και στις δημόσιες υπηρεσίες έμπαινες μέσα και έλεγες στην εφορία, είχαν κάτι φακέλους στις πολυδομίες το ίδιο, έχουμε περάσει μια μετάβαση. Έχεις να δει τώρα, είναι ψηφιοποιημένα τα στοιχεία, βάραν οι τράπεζες συναγερμούς και τα συναφή. Θέλω να πω ότι έπεσε πάνω σε μια περίοδο, αυτό που λέμε την ψηφιακή μετάβαση, έπεσε πάνω σε μια περίοδο που τον ευνοούσε το χάος. Και υποθέτω δεν είναι μόνο αυτός. Δηλαδή, άμα ψάξουν καλά, όπως λες, οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα εντοπίσουν κι άλλους. Αυτόν τον ευνοούσε το χάος. Έπεσε μπαλίτσα εκεί. Επειδή έχουμε κατά καιρούς συζητήσει και συζητάμε ακόμα στο δημόσιο διάλογο πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε ψηφιακή μετάβαση, που είναι διάφοροι που κάποιοι υπόπτη και λένε «Α, γιατί να το κάνουμε, α, γιατί να μας ελέγχουν, α, γιατί, γιατί κάτι τέτοια λαμόγια επιβιώνουν». Όχι ο συγκεκριμένος, άλλοι. Άλλα λαμόγια. Δεν λέω ότι ο συγκεκριμένος είναι λαμόγιο. Ο συγκεκριμένος είναι κατηγορείται. Θα αποδειχθεί στο δικαστήριο η αθωότητά του ή θα αποδειχθεί στο δικαστήριο η κατηγορία που το απευθύνει. Μάλιστα, μάλιστα. Λέω, διάφορα λαμόγια εκμεταλλεύονται την απουσία ή εκμεταλλεύονταν την απουσία της ψηφιοποίησης για να κάνουν δουλίτσες κάτω από το ραντάρ της πολιτείας.
0: Γιατί όμως να μπορεί να είναι κάποιος κάτω από το ραντάρ της πολιτείας?
1: Γιατί δεν υπήρχε οργάνωση, Κασιανή μου. Δεν υπήρχε καμία οργάνωση.
0: Από το 9 μέχρι το 26 έχουν περάσει και κάμποσα χρόνια όμως. Ε.
1: Σύμφωνοι. Αυτό σου λέω, ότι τώρα είμαστε σε μια μετάβαση, κάπως έχει γίνει δουλίτσα τώρα.
0: Έχουμε καιρό ΑΔΕ, ΜΑΙΑΔΕ και ηλεκτρονικά. Και...
1: Έχουμε 7 χρόνια. Πόσο έχουμε, 6 χρόνια το έχουμε. Και λίγο πιο πίσω. Το έχουμε, ναι, το έχουμε το εργαλείο. Τώρα αρχίζουν λοιπόν να κοιτάνε.
0: Γιατί να καλούμε εγώ και εσύ και η Βουτσά και όλοι μας εδώ μέσα να πληρώσουμε τα χρέη του Προέδρου και οποιοδήποτε Προέδρου?
1: Που αυτός, αν αποδειχθεί ότι έχει κάνει αυτά που το κατηγορούν, είναι λεφτά που πήρε από εμάς. Από εμάς τα λεφτά αυτά.
0: Κανονικότατα.
1: Είναι λεφτά τα οποία δίνουμε εμείς, ενώ αυτοί που φορολογούνται. Αυτοί που φορολογούνται και δεν φορολογούνται.
0: Και πληρώνουν τα χρέη τους και τους φόρους τους κτλ.
1: Γιατί κάποιοι έχουν την αντίληψη, ενδεχομένως, ότι και θα φοροδιαφεύγω και θα είμαι αρχηγός κόμματος και επιχειρηματίας. Θα είμαι όλα μαζί. Και εσείς θα σας λέω ότι πρέπει να σας σώσω. Δεν είναι πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει.
0: Μπορεί, έχει ξαναγίνει, αλλά είμαστε χώρα του και πέντε γενικά. Αυτό το έχουμε αποδεχτεί.
1: Του και πέντε.
0: Του και τέταρτο.
1: Του και πενήντα είμαστε.
0: Παρ' όλα αυτά, όπως π.χ. έγινε με το ιατρείο της Καρνεάδου, έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για να πιάσουν αυτή την κουβέντα, να φτιάξουν το MedWatch και δεν ξέρω εγώ τι και να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Αφού έχουμε τώρα αυτό το παράδειγμα, το είδαμε, δεν πρέπει να φτιαχτεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να πιάνει τέτοιους τύπους? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μόνος.
1: Ναι, αυτός ο μηχανισμός που λες τον έπιασε.
0: Πόσα τέτοια βλέπουμε, έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πρέπει να γίνουν τώρα, αφού πιάσαμε αυτό, να πιάσουμε και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δεν γίνονται και όλα γνωστά. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία κάνουν γκέλ, για να το πω λαϊκά. Και στην κοινή γνώμη και σε εμάς, γιατί είναι λίγο πιο γνωστά, είναι λίγο πιο. Υποθέτω ότι δεν είναι όλοι σε αυτή τη λογική, δεν είναι όλοι σε αυτή την ομάδα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να επιστρέψουμε. Άντε πάμε.
2: Real FM.
3: Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
16: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντζα που επικοινωνεί κάθε μέρα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ληστεύω, λέει, με ανήθικες πολιτικές και φόρους αβάσταχτους, αφήνοντας ασύνδετους όλους τους προμηθευτές καυσίμων, τροφίμων. Μετά κάνω δίθεν τον λαοπατέρα, δίνοντας πίσω ψίχουλα και προσδοκώ την ψήφο του εξαθλειωμένου λαού. Καλημέρα, φίλε Κωστή. Ο Δανιήλ λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, να μην πειράξουν τα βοτάρο και το χαβιάρι, πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν. Σκέφτομαι από τώρα το ρεβεγιόν.
1: Μακριά δεν είναι, ρε Δανιήλ.
0: Λίγο.
1: Αυγοτάρο έχω, θα σου φέρω εγώ από το Μεσολόγγι, μη μου αγχώνεις.
0: Αυτά είναι. Αυτό το τρώνε μόνο.
1: Άσε με μωρέ, ό,τι μας έρθει το τρώμε κι εμείς.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι
1: βρωμάει.
0: Μεζές καταπληκτικός, το 8 δεν είναι βέβαια, συζητάμε για το αυγοτάρο, είναι αρχοντικός μεζές. Απλά μετά μυρίζει το στόμα λίγο.
1: Όλος ο τόπος μυρίζει.
0: Γεια σου Θανάση, καλημέρα φίλε. Με το βαρέλι το πετρέλαιο να έχει 103 δολάρια. Και το 2018 το βαρέλι να έχει φτάσει τα 147 δολάρια, η βενζίνη ήταν 1,25 το λίτρο και τώρα είναι 2,2. Πώς γίνεται αυτό? Μάλιστα. Καλημέρα στη φίλη μας Τατιάνα. Λέει να μην ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείου που έχουν ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια πανάκριβα. Με εκτίμηση Τατιάνα. Καλημέρα Τατιάνα μας.
1: Μιας και πιάνει η Τατιάνα το θέμα το εκπαιδευτικό. Θυμάσαι την Πέμπτη που συζητούσαμε για το ΣΟΒΑ που έπεσε πάνω σε 4 μαθητές στη Λαμία?
0: Αν δεν το θυμάμαι, με τα παιδιά που τραυματίστηκαν, βέβαια.
1: Βέβαια. Έχουμε και σήμερα είναι κλειστό, να ξέρεις, το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί?
1: Γιατί έπεσε ΣΟΒΑ πάνω σε μαθητή.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε ράματα το παιδί, τραυματίστηκε ελαφρά ευτυχώς και θα παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο για να κάνει εργολάβος έλεγχο, να δει αν υπάρχουν και άλλα τέτοια κομμάτια στα ταβάνια.
0: Στους λατρεμένους μας καθηγητές και τους δασκάλους, τους οποίους και υπερασπιζόμαστε και τα δικαίωμά τους, και όταν συζητάμε για το, ειδικά για αυτούς που υπηρετούν στις περιοχές που δεν έχουν τη δυνατότητα να μένουν σε δικό τους ακίνητο, είναι δική σας δουλειά να μπαίνετε και να ελέγχετε τις τάξεις. Από εσάς ξεκινάει αυτή η δουλειά και να ενημερώνετε μετά την αρμόδια υπηρεσία. Δεν είναι λογικό να μπαίνεις μέσα στην τάξη να κάνεις μαθήματα. Τώρα τι με νοιάζει εμένα, αν υπάρχει ρογμή πάνω, δεν τι με νοιάζει εμένα, αρκεί να μη σκάσει την ώρα που κάνω εγώ μάθημα. Αν έχετε κάνει αλληλογραφία, πάρα πολύ ωραία, βγείτε και κάτι καταγγελίες. Αν έχετε ενημερώσει δηλαδή, γραπτός,
1: το Υπουργείο Παιδείας,
0: ναι, περιφέρεια, το δήμο, όποιον πρέπει να επιληφθεί, κάντε το όμως. Κάντε το. Γιατί είναι δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες.
1: Που πέφτει σοβά στα κεφάλια και τραυματίστηκε
0: τα παιδιά.
1: Εν ώρα μαθήματος έπεσε σοβά και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ο Απειροτάνης Σπύρος είναι δικό σου, Κασιανή λέει και τα μυαλά στα κάγκελα. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο.
0: Στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη, μια καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: φίλε.
1: Διονύση.
0: Να είσαι καλά. They don't try to... Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αφού πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον αγαπητό. Ξέρεις ποιος ανάψει τα πρώτα?
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 6986-05-282.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Οικονομία.

0: Ιδιοταχή και σύγκρουση δύο οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, η οποία έφερε τραύματα και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Την επιβεβαίωση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Στο μεταξύ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο τη νίκη και δίκαια την πήραμε, δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος που πέτυχε το γκολ του Ολυμπιακού στην επικράτηση με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Super League. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα, πρόσθεσε ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.

0: στους 97,8.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών.
2: Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
3: Από τη μια

0: Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944 και μετά από 1264 ημέρες σκλαβιάς, οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα.
1: Πίσω από τον τοίχο,
0: η απελευθέρωση της Αθήνας σαν σήμερα. Οι αποχωρούντες Γερμανοί πήγαν αρχικά στην πλατεία Συντάγματος, κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος. Μόλις έφυγαν, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει αυτή την ημέρα, για να γιορτάσει την ημέρα της απελευθέρωσης. Και λίγο αργότερα, στις 9 και 4 το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ένας γερμανός στρατιώτης υπέστειλε τη ναζιστική σημαία, τη σβάστικα, και η γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη. 82 χρόνια μετά.
1: Πως όταν είδαν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στο κρύο, μες στις σφαίρες, μες στην πείνα, με τους εγκλέζουν, εξοπλίζουν, ετυχή, μου έδειχνες μια ξένια αστεία.
0: Ο κόσμος λοιπόν ξεχύθηκε, γιόρταζε.
2: Την ελευθερία ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι.
0: Αλλά η χαρά κράτησε
2: λίγο.
0: Σχεδόν για 50 ημέρες. Ας μείνουμε γιατί... όμως στην ιστορική ημέρα. Α, όχι, πας παρακαλώ.
2: Όχι, εγώ δεν θέλω να καλύτερα, μην σκεφτούμε τι έγινε μετά. Πραγματικά, μην το σκεφτούμε και να μην το πούμε κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι για μένα μαύρες μέρες εκείνες που ακολούθησαν. Ας μείνουμε στην απελευθέρωση της Αθήνας.
1: Θα τους θερίζω και το
0: Σαν σήμερα λοιπόν οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Υπήρξε συμφωνία με τους Βρετανούς, μια συμφωνία την οποία σεβάστηκαν και όλες οι αντιστασιακές ομάδες, να αποχωρήσουν χωρίς να τους χτυπήσουν. Βέβαια εκείνοι προσπάθησαν να ανατινάξουν στο Κερατσίνι το εργοστάσιο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή πραγματοποίησαν εκτελέσεις στο Δαφνί και ταυτόχρονα πριν φύγουν φρόντισαν να καθαρίσουν και με πολλά από τα τσιράκια τους. Έτσι, από τους συνεργάτες τους.
2: Τους δοσύλλογους δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, μην ξεχνάμε, υπήρχαν και υπάρχουν και αυτοί.
0: Και αυτή είναι πάντα και η κατάληξή τους. Δηλαδή τους χρησιμοποιούν όσο τους θέλουν, τους χρειάζονται και μετά τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Κάτι μου θυμίζει αυτό που έχει εφαρμογή και στις ημέρες μας. Θα τα πούμε μετά, Αμαλία Κάτζη, γιατί τα συζητάγαμε από χθες στο τηλέφωνο. Ιστορική λοιπόν ημέρα η σημερινή, για να μην ξεχνάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, πουλάκι μου.
2: Ναι, πουλάκι μου. Τι έγινε, πουλάκι μου.
0: Πέρασα
2: καλά,
0: πολύ
2: καλά.
0: Δύσκολη νύχτα.
2: Ναι, γιατί?
0: Δεν μπορούσα, παιδιά, να κοιμηθώ με τίποτα. Δηλαδή είχε αυτόν τον νοτιά και αυτή την υγρασία.
2: Αυτό ήτανε, όχι τον κολάκι,
0: δεν
2: το 1-0.
0: Να... Είχε πάει η ώρα 1:30.
2: Και εγώ δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
2: Και εγώ, αλλά είχα τη χαρά.
0: Σηκωνόμουν, γύρναγα.
2: Είχες, παιδί μου, είσαι σε μια ένταση, σε, έτσι, μια ανάστατωση.
0: Είχα μια αναταραχή.
2: Μια αναταραχή, γιατί δεν πήγε και καλά το ντέρμπι. Δεν πήγε και καλά, γιατί άλλα μας έλεγε στην Παρασκευή. Έχει μπει μέσα ο Νικόλας Απρανίδης.
0: Χαιρετιόμαστε τώρα,
2: φανταστείτε. Λοιπόν, εντάξει, το παλικάρι κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό, μην κοιτάς, Κατερίνα.
0: Αυτά
2: πουτσά,
0: τα
2: έτσι.
0: Πούμε μετά, είπαμε.
2: Όχι, δεν τα πούμε. Θα πούμε τώρα τα αθλητικά, αφού κέρδισε. Πώς θα τα πω. Εσύ μετά θα τα έλεγες. Κέρδισε λοιπόν τον ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε ότι έχει μια στεναχώρια. Όχι μεγάλη. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εντάξει, ένα ντέρμπι είναι. Το κερδίσαμε. Μπράβο μας. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, με τον καημό του. Εγώ έχω τον καημό ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες με αυτό τον παλιό καιρό. Ο οποίος παλιό καιρός θα μας ταλαιπωρήσει.
2: Ναι.
0: Σήμερα, για παράδειγμα, η Αττική έχει ξυπνήσει με ήλιο και λιακάδα. Στη συνέχεια, λέει, θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από αύριο έρχονται βροχές.
2: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Του χωριού, θα έλεγα. Του καιρού. Με πτώση της θερμοκρασίας. Άρα θέλετε και μπουφανάκι και ομπρελίτσα. Και Τρίτη και Τετάρτη. Ιωσήβ, να σου κάνω μια ερώτηση. Στα αθλητικά, στο πούμε, ήταν αυτό το σχόλιο σου. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι, έχω.
2: Α, όχι, λέω, γιατί κάθε φορά, κάθε Δευτέρα.
0: Είμαι λαλίστατος.
2: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή που κάνουμε εκπομπή, όταν υπάρχει κάτι, δεν σταματάς. Λες, ξαναλες.
0: Θα είμαι λαλίστατος.
2: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια 1-0 του Παναθηναϊκού. Ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν λιγότερο κακός από τον Παναθηναϊκό. Mm. Έγινε μια φάση, μια στημένη φάση, μια αδράνεια στην άμυνα, ήρθε το γκολ.
2: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν και τίποτα άλλο.
2: Τι αδράνεια.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Οκ, okay, δίκαια λοιπόν επικράτησε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως παραμένει πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Σήμερα ενδεχομένως να έχει και συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται με την Καλαμάτα.
2: Δεν είναι, είσαστε, κερδίσει... δεν είσαι στον Απρίλιο, στο Μάρτι. Ναι, είστε πρώτοι το Σεπτέμβρη.
0: Παραμένει πρώτος στη βαθμολογία.
2: Δηλαδή,
0: πώς
2: να κόψε κάτι όμως, γιατί έτσι πώς το λες. Είναι λες και είναι 20 αγωνιστικές και τι είστε πρώτοι.
0: Ο Ολυμπιακός αν έχανε χθες, χανότανε. Ήταν μάτς χωρίς αύριο για τον Ολυμπιακό.
2: Έχασε όμως, δεν έχασε.
0: Εντάξει, θα δούμε στην πορεία, στη συνέχεια.
2: Γιώργο μου, καλημέρα. Του τα λέω, του τα είπα.
0: Δίκαιη η επικράτηση του Ολυμπιακού. Ναι, εγώ το είπα, το παραδέχτηκα. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
2: Μα τι
0: είπα,
2: να κρύψω, ήτανε, αλλά έλεγε την Παρασκευή μας έπληξε.
0: Ήτανε κακός ο Παναθηναϊκός.
2: Αλλά μας έλεγε πέμπτη Παρασκευή μας, δηλαδή μας...
0: Ωραία, φίλε, με έχουν ζαλίσει σήμερα πρωί.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Φίλοι Βάσελη, μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάω σε αυτή τη σφιγκοφωλιά. Από νωρίς το πρωί, έτσι μόνο ο Γιώργος ο Παγάνης έχει μείνει. Και η φίλη μου η Κατερίνα η Βουτσά που είναι απέναντι στην επιμέλεια του ήχου. Είναι ΑΕΚ, η Κατερίνα. Νορμάλ άνθρωπος, ναι, με καταλαβαίνει.
2: Ναι.
0: Συμπαρίσταται.
2: Ναι. Και πολύ, βρε παιδιά, μην δηλαδή, θεωρείτε ότι το κάνω για να τον πειράξω. Πειραζόμαστε γενικώς μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρει κάποιοι, α, λέει πώ σκορτήλε το καλαμαράκι. Δηλαδή, όταν μα λέει εκείνο είναι καλά, σου αρέσει.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε. Αυτό είναι το αλατοπίπερο.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή, το πείραγμα, πώ θα το κάνουμε.
2: Δηλαδή,
0: τώρα.
2: Το πρωί να φανταστείτε, μπήκα μέσα με το καφεδάκι που του φέρνω κάθε πρωί και του λέω, έλα, ο καφέ τη παρηγοριά. Αυτό.
0: Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι, λοιπόν, θα το πιούμε και αυτό το καφεδάκι. Τι να κάνουμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι η ζωή. Την μία κερδίζει ο ένα, την άλλη κερδίζει ο άλλο.
2: Πρόσεχε τι λες, θα τα λες και σε άλλες περιπτώσεις αυτά.
0: Πάντα τα λέω. Εγώ είμαι φίλαθλος. Okay. Είμαι αντικειμενικός.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Ήδη δεν βγάζεται, λέει, τον κύριο Βολάνιο να μας τα πει. Βολάνιο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Αρχίσαμε.
2: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα,
2: μου.
0: Μιχάλη.
2: Του τάπα, Μιχάλη μου. Τι άλλο να του πω. Ναι, είχε υγρασία και τον πονάγαν οι αρθρώσεις του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Περιμένατε, έτσι.
2: Αυτό το πρόβλημα έχω εγώ από το χάπι της κολυστερίνης, να ξέρετε. Πονάγαν οι αρθρώσεις μου.
0: Να και ο Μάρκος από τα Χανιά. Καλαμαράκι, τι έγινε, ρε φίλε, χθες. Τι να γίνει, παιδιά, χάσαμε. Υπάρχει και η ήττα στη ζωή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κερδίζουμε συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, στο Γαβρονίσι, στην Κέρκυρα. Ωραία, τι γίνεται.
2: Εντάξει, βαρολογικό είναι να σε πειράζουμε.
0: Περιμένα τα βουλάκια μου.
2: Σε φυστικά στημένη, καλαμαράκι.
0: Θα έχουμε, παιδιά, να πούμε από τέτοια πάρα πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι και το καλοκαίρι. Πάμε στα άλλα, αυτά που μας καίνε όμως, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Καλημέρα, Εύη. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς, λέει, γιατί προφανώς είχες καταπιεί καμιά στάνη αρνιά και κάπουσες από νοτιρόπιτες, μάλιστα. Με τον καλό το λόγο είστε, ρε παιδιά, όλοι σήμερα πρωί. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Νικόλα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το είπα και εγώ στον αέρα. Ήμασταν κακοί χθες. Και δεν αξίζαμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, όταν σε έναν αγώνα δεν κάνεις ούτε μια καθαρή ευκαιρία, δεν μπορείς να περιμένεις να πάρεις κάτι καλύτερο. Υπάρχουν λοιπόν και οι κακές βραδιές στο ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί είχαμε αυτή την περιβόητη συμφωνία του Τραμπ, λέει, με τον Πούτιν. Τον πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά του. Θυμάσαι εδώ πέρα που λέγαμε ότι είχε γενέθλιο ο Πούτιν.
2: Ναι, και τον πήρε και ο Ερντογάν.
0: Ναι, τον πήρε λοιπόν ο Τραμπ για να του ευχηθεί χρόνια πολλά του Βλαδίμηρου. Και εκεί που τα λέγανε, του λέει, ρε Βλαδίμηρε, δεν κάνουμε και μία συμφωνία να με βοηθήσει λίγο με τον Ντίζελ, γιατί έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και το γαλόνι έχει φτάσει 6-30 στις ΗΠΑ. Και τι συμφωνήσανε λοιπόν?
2: Ότι θα ρίξει, λέει, η Μόσχα δεσμεύτηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ακόμα και 500.000 τόνους εντός του Νοεμβρίου και 1.000.000 τόνους το Δεκέμβριο. Ξεκινάει λοιπόν από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν θα πέσει, σύμφωνα με τη συμφωνία, πολύ δίζελ στην αμερικανική αγορά.
0: Και βγαίνει ο Ντόναλντ λοιπόν και ευχαριστεί δημοσίως τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συμφωνία.
3: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you.
0: Ευχαριστώ τον Βλαδίμηρο και ευχαριστώ τον πρόεδρο Πούτιν και ευχαριστώ τη Ρωσία για τη συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, και κρεμάει στα μανταλάκια τον Ζελένσκι, μάλιστα, τον οποίο, ο οποίος λέει ότι, μάλιστα, ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή κατευθείαν μου τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα.
0: Τι λέγαμε πριν.
2: Ακριβώς.
0: Τι λέγαμε πριν.
2: Πολύ ωραία
0: στην αρχή.
2: Το συνέδεσες. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές δεν βλέπουν τέτοια συμφωνία. Σου λέει ότι αυτό μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Καθώς συνεχίζονται και τα χτυπήματα. Υποτίθεται ότι υπάρχει ενεργειακή και χειρία.
0: Καλά. Αυτή ήταν άλλη επιτυχία. Δηλαδή, γιατί ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αυτό που λέει η Αμαλία ενεργειακή εκεχειρία.
2: Μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Δεν θα χτυπάνε δηλαδή ενεργειακές υποδομές και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπάμω ένας, μπάμω άλλος.
2: Δηλαδή, ποια συμφωνία, ποια ενεργειακή εκεχηρία, ποιοι τόσοι τόνοι δίζελ, ποιος να πιστέψει και τι να πιστέψει. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι ειδική από αυτά που διάβασα και νομίζω και ο Ιωσήφ, ότι είναι τόσο πιεσμένος λόγω ενδιάμεσων εκλογών ο Τραμπ. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις ΗΠΑ. Οι πολίτες είναι έξαλλοι. Και με την ακρίβεια γενικότερα και την ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε έξαλλοι. Οπότε προσπαθεί τώρα τι να κάνει, να χρυσώσει το χάπι. Με μια συμφωνία με πολλά ερωτηματικά. Με πολλούς αστερίσκους.
0: Πρώτα απ' όλα, Αμαλία μου, θα δούμε μείωση στις τιμές μετά από αυτή τη συμφωνία?
2: Δύσκολο, λένε οι αναλυτές.
0: Περιμένουν όλοι να δουν σήμερα πώς θα ανοίξουν οι αγορές.
2: Ναι.
0: Πώς θα υποδεχθούν αυτή τη συμφωνία.
2: Συμφωνήσω.
0: Και αν θα υπάρχει όφελος για εμάς, βασικά, τους καταναλωτές και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, η Ευρώπη στυλώνει τα ποδάρια και λέει ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε από το εμπάργκο στην ρωσική ενέργεια και στο ρωσικό πετρέλαιο. Εμείς, λέει, δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία και ταυτόχρονα επιμένουν στις κυρώσεις και λένε ότι θα έρθουν και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
2: Κοιτάξτε, έχει ανοίξει το πετρέλαιο, η αγορά πετρελαίου, έχει ανοίξει μια μικρή πτώση 1,20%. Δεν αντικατοπτρίζει αυτή η πτώση αυτή την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι κάναμε μια super wow συμφωνία με τη Ρωσία. 1,21% το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, το Brent, 103,4 δολάρια. Δεν το λέει σε καμία σοβαρή πτώση. Μετά από αυτά που είχαν γίνει, είχε φτάσει στα $106, 107, 108, είχε χτυπήσει ενδοσυνεδριακά. Άλλο περιμέναμε. Άρα σημαίνει ότι ούτε οι αναλυτές πείθονται, ούτε οι επενδυτές πείθονται και δεν ξέρω αν πρέπει να πιστούμε κι εμείς. Και τι αντίκτυπο, αν θα έχει θετικό αντίκτυπο για μας. Να δούμε μείωση στην Αγγλία. Παιδιά, 60 έβαζα με το αυτοκίνητο και γέμιζε. 85. Το Σάββατο 85, 25 ευρώ παραπάνω. Σας το λέω γιατί το έκανα, για να δω πόσο. Δηλαδή 25 ευρώ παραπάνω τη βδομάδα είναι 100 ευρώ το μήνα. Είναι ένα πολύ σημαντική αύξηση εξόδων. Δεν είναι πλάκα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη, βέβαια, ο Τραμπ αδειάζει και το Ζελένσκι, καθώς είπε ότι χρειάζεται ένας νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αδειάζει ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Ευρώπη, η οποία κοιμάται ύπνο βαθύ, έτσι. Και ο Ζελένσκι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τελικά έπαιξε το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί αυτός το ξεκίνησε. Όταν πας και ανακοινώνεις ότι θέλεις να ενταχθείς στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μύτη του Ρώσου, από τη στιγμή που υπάρχουν οι συμφωνίες που προβλέπουν ότι εκεί θα είναι ουδέτερη ζώνη, κατά κάποιο τρόπο το προκαλείς. Και γιατί? Γιατί τότε τον έβαλαν οι συμμαχοί του και τον έβαλαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι μοναδικές ωφελημένες από όλη αυτή την κατάσταση.
2: Εντάξει, από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμάντα τους στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπαν τους πολέμους απλώς να εξελίσσονται, χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί έχουμε δύο πολέμους, Ρωσία-Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Από εκεί πέρα θέλουν να εξαρτητοποιηθούν οι Ευρώποι από το ρωσικό αέριο. Όχι όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί δεν θέλουν, να το πούμε. Και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέλω να πω ότι πάλι με ενιαία φωνή δεν είναι στην Ευρώπη. Άρα τι, ποιοι είναι χαμένοι? Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι χαμένοι. Εμείς είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο. Ακόμα και στην Ολλανδία, μου λέγει η αδερφή μου. Υπάρχει τεράστια οργή για αγανάκτηση για την ακρίβεια και κυρίως την ακρίβεια στα καύσιμα. Άρα τι έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι σου λέει, ναι, όχι, οροφή δαπανών, δημοσιονομικοί κανόνες. Ρε, κοιμάστε, καλά είστε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Συγγνώμη για τον τόνο και τον τρόπο. Βλέπουν τι γίνονται γύρω τους. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου πραγματικά.
0: Και προχθές πήραν απόφαση. Η ρήτρα διαφυγής λέει 1 δισεκατομμύριο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο για επενδύσεις, για ενεργειακή αναβάθμιση, νέους θερμοσύφωνες για παράδειγμα, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων όπως είναι σχολικά συγκροτήματα.
2: Φάει μπαταρίες εσύ και φωτοβολταϊκά.
0: Τι θα πει στον κόσμο δηλαδή στην Ευρώπη, αυτό που λέει η Αμαλία. Φάει μπαταρίες και φάει και θερμοσύφωνες. Δεν λέω, θετικό είναι η ενεργειακή αναβάθμιση προφανώς. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες σαν αυτές που είμαστε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η προτεραιότητα. Γιατί από την άλλη, αυτό το οποίο ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις χωρών του Νότου είναι η δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρξουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τις κοινωνίες. Εκεί λοιπόν σφυράνε αδιάφορα. Βέβαια, ακούγεται ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα τεθεί και από την ελληνική πλευρά αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή αναβάθμιση που μόλις αναφέραμε, να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο μέρος για μέτρα στήριξης.
2: Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν. Αυτό θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής και μετά να δούμε τι θα απαντήσουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό ή η ομολογή του. Αλλά αυτό είναι λογικό. Ένα δι, σου λέει, δεν τα διαφυγείς. Δεν θέλω να κάνω τώρα επενδύσεις εφόσον το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό και κίνησης και η αμόλυβδη. 2023, 2024, 2025. Καλά, στα νησιά μιλάμε για τιμές και στην επαρχία που δεν μπορεί να φανταστείτε. Βογκάει ο κόσμος. Βλέπουμε τι γίνεται και με τους αλείς, βλέπουμε και με τους φούρνους και δεν είναι μόνο αυτές τις κατηγορίες.
0: Το ντίζελ πάντως σήμερα το πρωί εγώ το είδα. 2,08, 2,06 και 2,05 ήταν το πιο φτηνό που είδα στη λεωφόρο Κηφισίας. Περιμένοντας ταυτόχρονα την Τετάρτη που θα ανακοινωθούν και τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι θα είναι διπλή η στήριξη και στην αντλία η επιδότηση και ταυτόχρονα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
2: Ακριβώς, θα αυξηθεί. Λοιπόν, πρέπει να είναι η επιδότηση, αυτό λένε οι πληροφορίες, 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, που αν είναι τώρα 1,90 περίπου, τόσο δεν είναι, αυτό ακούω, 1,85 με 1,90, θα είναι εκεί γύρω στο 1,55, θα κλειδώσει, που είναι μια σημαντική επιδότηση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και τα που θα φτάσει το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης, θα ανακοινωθούν όλα την Τετάρτη.
0: Πάντως και ένα 60 να είναι η τιμή. Και ένα 55 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Θα μπορέσει ο κόσμος φέτος.
2: Ένα 10 πέρσι, έτσι.
0: Θα μπορέσει φέτος ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες μιλώντας στα κανάλια.
4: Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνετε φέτος?
5: Ό,τι και πέρσι θα βάλει
4: πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλετε φέτος?
6: Πετρέλαιο με τίποτα, πανάκριβα όλα. Τίποτα.
7: Έχω βάλει ήδη από πέρσι. Προνόηση.
4: Τι μήκα βάλατε πέρσι?
7: 1,10 νομίζω.
4: Και πόσο θα σας φτάσει, πιστεύετε?
7: Μέχρι το Φλεβάρι.
8: Ούτε φέτος θα βάλουμε, ούτε του χρόνου θα βάλουμε και μάλλον δεν θα ξαναβάλουμε.
4: Πώς θερμαίνεστε?
8: Με air condition.
0: Τι να κάνει η γυναίκα με air condition, δεν θα ξαναβάλουμε. Καλά, μην νομίζετε ότι θα είναι και καλύτερα με το air condition, γιατί και η τιμή του ρεύματος θα πάει στο Θεό. Ναι. Όπως και η τιμή του φυσικού αερίου.
2: Πολύ σωστά.
0: Ξέρεις πόσο ήταν σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ?
2: Πόσο ήταν?
0: 81.
2: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο ήταν πριν τον πόλεμο? 36.
2: Ναι. Λοιπόν, 36-81, καταλαβαίνετε τη διαφορά και τι αύξηση μιλάμε. Όχι, απλώς έτσι τα λέμε. Α, πάμε σε διάλειμμα, ναι.
0: Να πούμε μια καλημέρα μόνο εδώ στον αγαπητό ακροατή που έχει στείλει το μήνυμα. Προς εσένα απευθύνεται και λέει Αμαλία. Καλημέρα. Πες στον Ιωσήφ κάτι ηχητικά που έχει ετοιμάσει από την Παρασκευή. Τι όλα θα τα βάλει να τα ακούσουμε?
2: Α, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάποια στιγμή. Real FM.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Γιαγιά μου, τι έχεις?
17: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
16: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
17: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
16: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
17: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
16: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
18: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
19: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Φέρει τραύματα στο λαιμό και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην Αττική οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως λέει ο Θοδωρής για το καυτό θέμα της θέρμανσης, δεν θα μείνει παλέτα για παλέτα φέτος. Θα καεί το πελεκούδι.
1: Και ξέρεις ποιος είναι ο φόβος?
0: Το τι θα καίνε.
1: Α, μπράβο. Ναι. Και αυτό τι σημαίνει για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Δηλαδή ο κόσμος για να ζεσταθεί θα καίει ό,τι βρει. Τι να κάνουμε.
0: Ευτυχώς κατέφτασαν ενισχύσεις. Ήρθε και ο Θοδωρής Αξελός. Άντε Θοδωρή μου, καλό μας κουράγιο. Στη σφιγκοφωλιά που έχουμε πέσει εδώ πέρα μέσα.
1: Αναθάρισε ο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον
1: βλέπω να στο Θοδωρή Αξελό.
0: Είχα την Κατερίνα ευτυχώς μέχρι τώρα που ήταν στο πλευρό μου. Τώρα ήρθε και ο Θοδωρής.
1: Όμως είναι χαμηλών τόνων, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Αεκτζού είναι, οκ, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι τώρα.
0: Είμαστε μαζί, στην ίδια πλευρά είμαστε. Άστα αυτά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το The Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με επαρεώσεις κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο the.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, καλή εβδομάδα. Τι έγινε 50 ημέρες μετά την 12η Οκτωβρίου του 44? Φάγαμε
1: τα μουστάκια μας.
0: Τα μουστάκια μας, βγάλαμε τα μάτια μας. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Οδηγηθήκαμε σε έναν εμφύλιο. Αυτό έγινε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Βαστάω γερά φίλε. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Έρχεται σε λίγο ο Βολάνιος. Σε 5 λεπτά θα μπει στο στούντιο να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και ο Μάρκος Καλαμαράκη λέει: σε αγαπάμε, να ξέρεις, σε πειράζουμε με αγάπη.
1: Πάντα.
0: Και εγώ το δέχομαι με αγάπη. Και ο Νικόλας Τζόζεφ Γερά, θέλουμε Βολάνιο να μας πει για τους απροσπέλαστους δρόμους. Έρχεται ο Βολάνιος. Να σας πω όμως πρώτα εγώ ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας, έτσι μην ξεχνιόμαστε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Και με διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύση μπανάνα, σε γεύση φράουλα, σε γεύση σοκολάτα. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Όταν βλέπουμε λοιπόν τους δικούς μας ανθρώπους, ηλικιωμένους, να παρουσιάζουν μια ανεξήγητη απώλεια βάρους, καλό είναι λοιπόν να το ψάχνουμε και κυρίως να τους βοηθάμε. Γι' αυτό δώσε σημασία σε όσα έχουν πραγματικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς. Δώσεβάρος.gr, μάθε περισσότερα. Τα Fortimel λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν. Καλημέρα και στον Πέτρο στην όμορφη Χίο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, πολύ θα το θέλαμε. Ο Στέφανος από την άλλη: δεν έχετε πάρει λίγο χαμπάρι ότι έχουμε μπει σε τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο? Ο κόσμος πεινάει και κρυώνει και εμείς ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα Στέφανε.
1: Και ο Άγγελος λέει: τον Ιωσήφ τον ακούω λίγο κομμένο, όλα καλά, τον Βολάνιο θέλω για να μάθω την κίνηση. Εσύ πέριξ του Πειραιά.
0: Τώρα, σε 3 λεπτά θα είναι κοντά.
1: Μην, Άγγελε, μην ανησυχείς, είναι λίγο κομμένο το παλικάρι μας, δεν έχει κοιμηθεί καλά. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Για τα ενεργειακά τα είπαμε, για αυτή την περίφημη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ. Και ταυτόχρονα για την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, χωρίς όμως λέει να το γνωρίζουν ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Ουκρανοί. Ταυτόχρονα η Ευρώπη είναι κλεισμένη στο καβούκι της, επιμένει ότι θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου, αν και υπάρχουν φωνές οι οποίες διαφοροποιούνται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τους Χούθη. Έτσι, οι Χούθη, οι οποίοι χτυπάνε στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες 2 χτυπήματα σε αεροδρόμια, με απολογισμό περισσότερους από 14 νεκρούς. εκεί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το σκέφτεται λέει να επέμβει, έτσι. Να εμπλακεί στον πόλεμο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η κατάσταση αντί να ηρεμεί, γίνεται χειρότερη. Εντείνεται αυτό, εντείνονται οι επιθέσεις.
0: Απλά έχω μία απορία. Εκεί πρόσφατα δεν έγινε μία συμφωνία, η περίφημη αυτή συμφωνία της Μέκκας.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Που εκεί υπάρχει η πρόβλεψη ότι αν δεχθεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, ναι, οι άλλες πρέπει να σπεύσουν και να συνδράμουν. Τι έγινε με αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν βλέπω καμία κινητικότητα ούτε από την Τουρκία ούτε από το Πακιστάν. Προφανώς, επειδή εμπλέκονται οι Χούθοι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν θέλουν να μπλέξουν.
1: Ακριβώς.
0: Και διευκρινίζουν, λέει τώρα, μέσω κύκλων τους, ότι εννοούσαν αμυντική συνδρομή. Δηλαδή, όχι να πάνε αν δεχθεί επίθεση, αλλά να βοηθήσουν αμυντικά. Και οι Χούθοι συνεχίζουν τα χτυπήματα λοιπόν στη Σαουδική Αραβία σε στόχους όπως είναι τα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η κρίση επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή. Όλα τα είχαμε, έχουμε και τους Χούθοι. Τους φίλους της Αμαλία, εκεί πέρα που... Η Αμαλία τη ζωγράφια. Αυτό ακριβώς.
1: Α, και άλλη μονό μας. Γιώργο μου, ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή με την απελευθέρωση της Αθήνας και ηχητικό και τα λοιπά. Και τα πρώτα λεπτά της εκπομπής και για τι ώρα περιγράψαμε τι έγινε, τι έχει γίνει τη συγκεκριμένη μέρα. Μάλλον δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Προβλέπεται σήμερα ο Βολάνιος, λέει, να είναι άκρος. Να είναι άκρος τρολάνιος μετά τη συνυπανολεθρία.
1: Έλα Βολάνι, έλεγε τι, Παναγιώτη μου, έχεις εδώ κοινό και σε περιμένει.
0: Πρόσεξε, περιμένει ο κόσμος να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Κοίτα μη μου αρχίσεις τίποτα άλλα.
2: Καλημέρα, καλή.
0: Οι άνθρωποι ομάδα περιμένουν, είναι καρφωμένοι να μάθουν τι γίνεται στους δρόμους που πάνε στις δουλειές τους. Μην αρχίσει τώρα περί ανέμων και υδάτων.
2: Το σέβομαι.
0: Έτσι, πες μας λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
2: Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας και ο Μυρίδης Κυλίτσης στον Πειραιά. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Μπράβο, παιδί μου, έτσι να ξεκινάς.
2: Sold out είναι και τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πήγαμε από Πειραιά λεωφόρο σήμερα, κάναμε μια διαφορετική διαδρομή. Πάμε και στα υπόλοιπα, τα καθιερωμένα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο ως Νέο Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια, που σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Αρχίζουμε τον εξοπλισμό τώρα.
2: Σωστά.
0: Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Σε λίγο έρχεται και το απροσπέλαστο. Ετοιμαστείτε.
2: Σωστά, προσπέλαστη και η κάθοδος από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Μεγάλη ταλαιπωρία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ιμητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, εγώ περίμενα να πει τώρα για παράδειγμα εκεί που έριξε το απροσπέλαστο. Είναι απροσπέλαστα και τα λοιπά, όπως ήταν απροσπέλαστη η άμυνα του Ολυμπιακού χθες. Αλλά δεν το είπε. Δεν το είπε.
2: Ναι, αλλά ξεκίνησα από την κίνηση στον Πειραιά, μετά πήγα Αμπελοκήπους. Κάναμε ένα τέτοιο ντέρμπι στους δρόμους εμείς.
0: Κύριος, Παναγιώτης Βολάνιος, κύριος, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα από σένα.
2: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Α. Κρίμα και σου είχα φτιάξει κάτι ηχητικά. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στο σιρτάρι.
1: Θα τα
0: κρατήσω στο σιρτάρι.
1: Μα εσύ είπες ότι θα τα ετοιμάσεις και μας έρχεσαι να τα βάλεις τώρα. Βάλ τα.
0: Εντάξει, θα τα βάλω. Την παράλληλη εβδομάδα θα παίξουμε για το κύπελο. Θα έχω πολλές ευκαιρίες φέτος. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλή εβδομάδα, λέει καμάρια μου. Μην πειράζετε τον Ιωσήφ μου. Είμαστε κι εμείς οι πολλοί υπανάθες που δεχόμαστε τις ήττες μας. Πες τα, Αναστασία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Μπήκε, λέει, τελικά το επίδομα παιδιού όπως είχες πει εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν του το έβαλαν ολόκληρο. 180 αντί για 560. Αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, αυτό θα
1: τι
0: πρέπει να.
1: Τι σημαίνει 560, μπερδεύομαι. Το 560 τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει επίδομα παιδιού 560. Αυτό δεν ξέρω. Να μας πει ο Σωτήρης τι είναι για να ρωτήσουμε.
0: Εάν θέλεις λοιπόν, στείλε μια διευκρίνηση στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στο Στάθη. Ναι, Στάθη, είχαμε αυτή την τραγωδία στη Motor Oil την Παρασκευή με την έκρηξη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια εταιρεία η οποία ήταν εξωτερική, συνεργαζόμενη. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
12: U.gr, ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One. μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στον Παράσχο, στην ΚΟ. Βροχερή σήμερα η ΚΟ, αλλά πάντα κατακόκκινη, όπως γράφει στο μήνυμα του μάλιστα. Σήμερα δεν σας προλαβαίνω πραγματικά, δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl είναι εκεί και σε περιμένει. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell, λοιπόν, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και στη Λέλα. Να σε καλά, βρε Λέλα. Σαν Ολυμπιακός, λέει, που είμαι χάρηκα χθες, αλλά μετά σκεφτόμουν τι θα σου φτιάχνανε, λέει, για σήμερα και λυπήθηκα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεσαι. Αμαλία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόταση στη Μάγδα? Στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που έχω δώσει για ενοικίαση σπιτιού δύο ενοίκια μπροστά και προμήθεια του μεσητικού και δεν έχω μπει ακόμα στο σπίτι. Ούτε έχω αποδεχτεί ηλεκτρονικά το μισθωτήριο. Είμαι σε απελπιστική κατάσταση.
1: Θα πρέπει να πάρει την Πομιδά, έτσι, να κάνει την καταγγελία, ακριβώς να δουν, γιατί δεν ξέρω, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Και με βάση ο νόμος δίνει την δυνατότητα. Δεν μπορεί να τις έχουν, να έχουν κάνει αυτό. Αυτό είναι παράνομο. Έχει δώσει η γυναίκα και την προμήθεια στο μισητικό και τα δύο ενίκια μπροστά και δεν έχει μπει στο σπίτι. Αυτό δεν είναι. Είναι όντως, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη νομική οδό, να πάρει Μάγδα. Πάρε Μάγδα στην Πομιδά. Είναι όλοι εξαιρετικοί εκεί. Να σου πούν τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Ή απευθύνσου σε ένα δικηγόρο. Πάντως είναι εξωφρενικό αυτό.
0: Καλημέρα και στο Παντελή, στο Σεφύρι. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, και στο φίλο το Φανούρι. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Διαφωνώ, λέει, με το ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, διότι πήρε απόφαση να μπει στο ΝΑΤΟ. Είναι ελεύθερη χώρα, ό,τι απόφαση θέλει μπορεί να πάρει. Συμφωνώ μαζί σου. Και από την άλλη, η Ρωσία δεν είναι κανένα υπόδειγμα δημοκρατικής χώρας. Κάθε άλλο, άλλωστε. Όμως, όταν έχουν προηγηθεί συμφωνίες, όπως για παράδειγμα η συμφωνία του Μίνσκ, ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια όρια, κάποιες κόκκινες γραμμές. Πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις, από την άλλη πλευρά το προχώρησε και ειδού τα αποτελέσματα. Και τώρα τον αδειάζουν όλοι. Και το να αδειάζουν αυτόν είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ο λαός της Ουκρανίας. Μια χώρα που έχει χάσει το 30% της επικράτειάς της ήδη. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άσε που τους πήρανε και όλα τα υπόλοιπα. Σπάνιες γιές, γενικά, ναι, τον ορυκτό πλούτο με τις συμφωνίες που έκαναν για να τους προμηθεύουν με όπλα.
1: Αν θα συμφωνήσω από την άλλη πλευρά, δεν θα πω ότι έκανε καλό η Ρωσία.
0: Όχι, που, βέβαια.
1: Έτσι, αυτός ένα αθωρητισμός που έχει χτυπήσει κόκκινο το τελευταίο διάστημα. Με βρίσκει αντίθετη η Ιωσήφ μου.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι λες αυτά που λες. Εννοείται ότι είναι η εισβολή η Ρωσική.
1: Να εισβάλλει σε μια χώρα έτσι για να την πάρει. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα?
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Από την άλλη. Βεβαίως,
0: αλλά του έδωσε την αφορμή.
1: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ όμως ξαναλέω ότι κάτι τέτοιες συμπεριφορές καλλιεργούν τον αθωρητισμό και τον εντείνουν. Εμείς είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί δίπλα μας είναι απέναντί μας η Τουρκία.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Άστα, Γιώργο, είχα ετοιμάσει πάρα πολλά ηχητικά, αλλά σήμερα θα πάνε αντίο. Θα τα κρατήσουμε για άλλη περίσταση.
1: Η ελπίδα παθαίνει τελευταία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Ο Παντελής από το ταξί. 600 ευρώ επιβάρυνση εμείς οι ταξιτζίδες. Και δεν ασχολούνται, λέει, μαζί μας για μέτρα στήριξης.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: έχουν
0: είναι
1: δίκιο,
0: μία από τις κατηγορίες, τις επαγγελματικές, οι οποίες έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα από την αύξηση στην ενέργεια, από τα καύσιμα. Όπως είναι και οι αλληλείς, οι οποίοι είδαμε ότι κάνουν κινητοποιήσεις. Προς το παρόν κρατάνε μια στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τι άλλα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και χθες κάποιοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό σε λιμάνια.
1: Σε όλη τη χώρα.
0: Αλλά γενικότερα κρατάνε μια στάση αναμονής.
1: Ναι. Αναμένοντας ακριβώς αν η κυβέρνηση δώσει και άλλα πράγματα και άλλα μέτρα στήριξης στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Είναι όμως σε απόγνωση, Αλής. Να πούμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμής. Οδηγούνται στη φυλακή και ο Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα και τα ρίχνουν στους λογιστές. Οι λογιστές πάλι νύπτουν τα σχήρα τους.
0: Οπότε κρίθηκε προφυλακιστέως ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι που κατηγορούνται για αυτή την απάτη εις βάρος του δημοσίου. Και ο Κολοτούμπας δηλαδή προφυλακιστέως.
1: Ναι, και τέσσερις αυτοί.
0: Κολοτούμπας, ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Τώρα που πιάσαμε έτσι λίγο τα του αστυνομικού δελτίου, είχαμε συλλήψεις και μια σπήρας διακίνησης ναρκωτικών. Διακινούσαν αυτοί και κάναβη και κοκαίνη. Αλλά το έκαναν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή πάνω στα ναρκωτικά, στα πακέτα έβασαν φωτογραφίες. Αλλά όχι όποιες και όποιες φωτογραφίες. Οι άνθρωποι ήταν οργανωμένοι.
2: 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, καθώς και 35 κιλά κοκαίνης. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης σοκολάτας είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς και γνωστής εταιρείας υποδημάτων. Οι έμπειροι αξιωματικοί της δίωξης του ελληνικού FBI εκτιμούν πως ίσως πρόκειται για έναν τρόπο να αναφέρονταν στις ποσότητες της σοκολάτας με κωδικές ονομασίες, ενώ θεωρούν πως πρόκειται για ακόμα ένα φορτίο προερχόμενο από την Ισπανία, το οποίο είχε φτάσει τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας με φορτηγό, ενδεχομένως ψυγείο, καθώς τα ναρκωτικά ήταν παγωμένα.
1: Θα βάλω και στην κατάψυξη για να συντηρηθούν.
0: Κατευθυγμένα, ήταν frozen.
1: Να συντηρηθούν, παιδί μου, για να κρατήσουν την ποιότητα, κατάλαβες.
0: Αλλά είχε πάνω τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον Νετανιάχου. Καλά, ο Εσκομπάρ, λογικό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Σήμα, κατά τεθέν. Ναι. Αλλά τώρα ο Πούτιν, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ.
1: Τι σκαρφίζονται όλοι.
0: Εντάξει, με τον Πούτιν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάσαι εκείνο το κύκλωμα. Αυτό δεν ήταν με ναρκωτικά, ήταν με τα λαθρέα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχαν συλλάβει εκείνο το κύκλωμα το Φεβρουάριο, τώρα το 26. Που είχαν κάτι ψευδόνυμα και είχε ο άλλος και την καρέκλα με τη φωτογραφία του Πούτιν. Θες να το θυμηθούμε λίγο, προλαβαίνουμε. Τι είχε γίνει λοιπόν το Φεβρουάριο με κύκλωμα διακίνησης λαθρέων τσιγάρων.
3: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρτρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και οι ονομασίες των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
4: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
1: Ήταν και ο παππούς. Ρε Παναγία μου, και ο παππούς.
0: Ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα. Τουλάχιστον είναι φάνταστοι.
1: Είναι.
0: Δηλαδή αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Άντε πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Άντε, γιατί γυαλίζει το μάτι της Κατερινάς.
0: Ναι. Περίμενε. Και επανερχόμαστε.
5: Real FM.
6: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostik DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
7: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς με...
5: Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς.

0: τραγικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Λαμία και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, η οποία έφερε τραύματα και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντονάλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στα 103,93 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α. Εντάξει, γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η Μαρσέη, αντίπαλος του Ολυμπιακού την προσεχή Πέμπτη στο Europa League, νίκησε με 2-0 εκτός έδρας στην Τρουά για το γαλλικό πρωτάθλημα. Επίσης η Ρεν, που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στο Europa League, κέρδισε με 4-1 την Οσέρ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου

0: Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
1: Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίνωνος 69 Πειραιάς.

0: στους 97,8.
1: Con todos ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.
2: Buenas tardes y gracias por venir.
3: Todos los pueblos de Europa son la alternativa. Izquierda son la alternativa.
4: Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Μητσοτάκης, ¿cómo ha estado eso?
2: Y gracias por venir.
3: Si se puede, podemos ganar.
5: Hasta la victoria, Syriza Podemos, venceremos.
3: Venceremos.
6: Es que el año 2010 habremos consolidado un gran sistema de protección social.
1: Con todos ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, perdón.
2: Buenas tardes.
7: Buenos días, γιατί σήμερα είναι η μέρα ισπανικής γλώσσας. Γιατί, ξέρεις γιατί.
8: Γιατί
7: σαν σήμερα λοιπόν ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στην Αμερική, τιμώντας την εξάπλωση και την πολιτιστική κληρονομιά της ισπανικής γλώσσας. Γι' αυτό και εμείς τη γιορτάζουμε με τους ισπανομαθείς που ακούσαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα απέναντί μας λέει ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο καλύτερος.
8: Ναι.
7: Το μιλάει το ισπανικό μια χαρά. Θυμηθήκαμε και εκείνη την περίφημη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος Βενσερέμο. Τι έχουμε ζήσει,
8: και,
7: τι έχουμε ζήσει.
8: Ξενιούνται αυτά. Η Μαρία λέει: άψογη κυρία Κάτζου, μπορούσε να σας τρολάρει κύριε Καλαμαράκη πολύ σήμερα, αλλά κυρία να τα λέμε και αυτά.
7: Αν ναι,
8: και
7: ναι, τι να σου πω, Μαρία.
8: Οφείλω να το πω. Την καλημέρα, Μαράκη μου, μπράβο.
7: Μαρία, πού να την άκουγες όταν ήρθε το πρωί, κυρία, με κάπα κεφαλαίο.
8: Δεν είπα τίποτα. Σου φέρνει
7: την ακούσει
8: σου πια. Τον καφέ τη παρηγοριά του είπα. Δεν του πάρει και τίποτα άλλο.
7: Μην την ακούσει σου πια εδώ στον αέρα που το παίζει διπλωματικά. Έχει ξεσαλώσει εκτός αέρα. Και οι υπόλοιποι μαζί, έτσι. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάτσε τώρα, Μαλή, επειδή ξεκινήσαμε με την ημέρα ισπανικής γλώσσας που είναι σήμερα, να σε πάω λίγο Ισπανία, γιατί είχαμε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ, τη στεγαστική κρίση.
8: Πρώτες εκλογές 29 Νοεμβρίου.
7: Τον κόσμο ο οποίος έχει βγει στους δρόμους για το μεγάλο αυτό πρόβλημα με τα ακριβά ενίκια. Θέλεις να ακούσουμε έναν Έλληνα ο οποίος ζει στη Μαδρίτη για να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των ενοικίων. Για να καταλάβουμε λίγο, να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και στη Μαδρίτη. Είναι ο κύριος Γιάννης Τζιώτης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky στην εκπομπή της Μίνας Καραμήτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι τιμές για τα ενοίκια στη Μαδρίτη αυτή την εποχή.
9: Πριν 12-13 χρόνια έδωνα 600 ευρώ, 590 το ενοίκιο. Και μετά κάθε χρόνο μου άλλασε το συμβόλαιο και μου ανέβαζε την τιμή, 100-150 ευρώ. Φτάσαμε 1200. Εδώ και μέχρι το 2023 δεν άντεξα. Άμα έχω φύγει, γιατί είναι παράκριβα τα νύχια. Ζητάνε 1.802 και 2.500 το νύχι σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια.
10: Για ένα σπίτι με δύο δωμάτια πόσα χρήματα σας ζήτησε, πόσο ενίκιο σας ζήτησε?
9: Μου ζήτησε τώρα 2.300 και το έχει νοικιάσει το σπίτι τώρα αυτή τη στιγμή εδώ το 2023, 2.500.
10: 2.500 για δύο δωμάτια?
9: Για δύο δωμάτια και μία κουζίνα μικρή.
11: Είστε στο κέντρο της Μαδρίτης, πού βρίσκεστε? Πού
9: στο κέντρο, στο μπάριο Σαλαμάγκα.
11: Μένετε σε ξενοδοχείο, σας στοιχίζει φθηνότερα? Πόσο δηλαδή σας στοιχίζει το ξενοδοχείο?
9: Πολύ φθηνότερα, μένω με την κοπελιά μου, 1.500 το μήνα, πληρωμένα όλα. Φαγητό, πρωινό, είναι όλα πληρωμένα, καλύτερα.
7: 2.500 για 70 τετραγωνικά.
8: Εντάξει, δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Ισπανία και είναι τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έκαναν τίποτα οι κυβερνήσεις τελευταία χρόνια. Έχει διωγγωθεί το πρόβλημα. Είδατε τι έγινε με τη Μαρή Κάρμεν που έχασε και τη ζωή της, πώς την πετάξαν έξω και έχουν πετάξει πολλές και οικογένειες έξω με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται τώρα 70 τετραγωνικά 2.500 ευρώ.
7: Ούτε και οι άνθρωποι έχουν πάει σε ξενοδοχείο και πληρώνουν 1.500 ευρώ το μήνα.
8: Σου λέτε αν ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει και στην Ολλανδία και στην Βρετανία. Πάνε παιδιά να σπουδάσουν, όχι από την Ελλάδα, και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Και επειδή δεν συμφέρει η ενοικίαση σπιτιού, πάνε σε ξενοδοχείο.
7: Το πιστεύω.
8: Γιατί σου λέει, αν είναι να δίνω, δίνω τα μισά χρήματα και είμαι στο ξενοδοχείο και τρώω και πρωινό. Αυτό που ακούμε. Απίστευτο.
7: Και επίσης υπάρχει και μια νέα μόδα που έχει καθιερωθεί εκεί στην Μαδρίτη. Επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να νοικιάσουν, τι κάνουνε, νοικιάζουν όλοι μαζί. Δηλαδή συγκατοικούν. Άκου λοιπόν τι κάνουνε.
10: Τι έχει γίνει ξαφνικά δηλαδή εκεί και ζητάνε μέχρι και 2.500 ευρώ για 70 τετραγωνικά.
9: Γιατί δεν βρίσκουν δωμάτιο. Είναι πολύ τουρισμός και το νοικιάζουν με την ημέρα. 200 ευρώ το δωμάτιο, 100 ευρώ το δωμάτιο. Μετά είναι με το μήνα, 800 ευρώ το κάθε άτομο. Πάνε σε σπίτι και μένω τώρα 3-4 άτομα και πληρώνω το δωμάτιο 800 και 900 ευρώ την
11: ημέρα. Συγκατοίκηση με 800 ευρώ το μήνα, 4 άτομα.
9: Και μένω και δύο οικογένειες με τα παιδιά του, γιατί δεν βγαίνει.
7: Πάνε 3-4 άτομα λοιπόν και νοικιάζουν ένα σπίτι, δίνουν από 800 ευρώ για να έχει ο καθένας ένα δωμάτιο. Ή πάνε δύο οικογένειες μαζί με τα παιδιά.
8: 800 ευρώ
7: ναι.
8: Στη συγκατοίκηση.
7: Ακριβώς.
8: Εντάξει, δεν το χωράει άνθρωποι να ζητούν. Πόσοι άνθρωποι έχετε να το κάνουν πέρα. Πραγματικά.
7: Αυτό είναι λοιπόν το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Ισπανία, είναι για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και για εμάς. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια επίπεδα. Αλλά άκουσες και με τον τουρισμό, όλοι εκεί πέρα τα χρησιμοποιούν ως Airbnb.
8: Αυτό που λέμε ότι έχουν βραχυχρόνια μίσθωση έχει κάνει κακό. Πώς θα το κάνουμε, εντάξει, πέρα είμαστε, δεν είπαμε να καταργηθεί. Αλλά πρέπει να μπαίνουν όρια. Πώς θα γίνει, γιατί όλοι τα μετατρέπουν στα τα σπίτια που έχουν προς ενοικίαση σε βραχυχρόνια μίσθωση και γίνεται ο κακός χαμός με τα ανεβαίνουν τα ενοίκια, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά.
7: Ελπίζω να μην ζήσουμε κι εμείς ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τα ενεργειακά, για τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πάρει και η Αμερική αλλά και η Ευρώπη πετρέλαιο ντίζελ από τη Ρωσία το επόμενο διάστημα. Κάτι το οποίο όμως, όπως λένε οι αναλυτές, δεν θα φέρει κάποια μεγάλη μείωση στην τιμή
8: και το επόμενο διάστημα. Και τη συμφωνία, το πώς θα λειτουργήσει. Βλέπω ήδη το πετρέλαιο, ενώ ξεκίνησε περίπου 1,5% κάτω, τώρα μαζεύονται οι απώλειες στο 0,50. Βλέπεις ότι δεν πείθονται ούτε οι αγορές από αυτή τη συμφωνία για να αρχίσει να πέφτει πολύ το πετρέλαιο.
7: Στα δικά μας, εμείς περιμένουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Και για το επίδομα θέρμανσης, ακριβώς αυτό που είπε ο Ιωσήφ. Και βεβαίως να δούμε 35 λεπτά φέρεται να είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα να πάμε, αν είναι 90, κάπου εκεί στο 1,55, 1,50, θα το δούμε που θα κλειδώσει, που θα κάτσει η τιμή. Και βεβαίως και το υψηλότερο επίδομα θέρμανσης.
7: Σήμερα στις 11 θα έχουμε και τις ανακοινώσεις σχετικά με την απαγόρευση σε παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media. Μετά τις 11 λοιπόν θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οπότε αύριο θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και από εκεί και πέρα, καθώς λέμε τώρα και για τα παιδιά, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες ώστε να υπάρξει ένα πόρισμα για το από πού προκύπτει αυτή η έντονη οσμή αερίου. Και χθες βρέθηκαν εκεί τα ειδικά συνεργεία, κάνουν λόγο όμως για ένα δίκτυο το οποίο είναι αχανές σχεδόν. Λέμε για ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, στο οποίο πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Προσπαθούν λοιπόν να δουν από πού έχει προκληθεί, εάν έχει προκληθεί, η διαρροή του αερίου. Έτσι λοιπόν, προσωρινά τα μαθήματα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Και πολύ σωστά, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια και των μαθητών και των εκπαιδευτικών, φυσικά και των εργαζομένων.
8: Το είπε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σαχαράκη, ότι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής οι μαθητές, δεν θα ανοίξει το σχολείο. Και αυτό είναι το λογικό. Πρέπει να είναι ασφαλής τα παιδιά για να πάνε να επιστρέψουν στις τάξεις. Πώς θα γίνει.
7: Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ένα χάος. Δηλαδή, κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία έχουν ένα κοινό ρολόι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια κατάσταση εδώ και δεκαετίες που είναι μπλεγμένο το πράγμα. Οι αρμόδιοι λοιπόν είναι εκεί, κάνουν τις έρευνες, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα ώστε να ησυχάσουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και φυσικά οι μαθητές.
8: Λοιπόν, βλέπω εδώ, Αντώνης λέει 1000 ευρώ το μήνα για 18 τετραγωνικά η κόρη μου στο Άμστερνταμ. Απίστευτο, έτσι. Λέει και ο Κώστας, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, άλλος ακροατής, 60 τετραγωνικά δίνει 2.450 ευρώ. 60 τετραγωνικά 2.450 ευρώ. Απίστευτη κατάσταση, απίστευτη.
7: Ο Γιάννης ανησυχεί, λέει, υπομονή, θα δείτε ότι θα έρθει και εδώ. Ελπίζουμε να μην το δούμε, αγαπητέ φίλε. Αν και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει στεγαστική κρίση και στην Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, αλλά όχι βέβαια σε τέτοια επίπεδα. Τώρα, επειδή λέγαμε την πρώτη ώρα για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο κίνησης κυρίως, το οποίο απασχολεί και επαγγελματίες, αλλά απασχολεί όλους μας με την έννοια ότι αυτό επηρεάζει και τις τιμές σε όλη την αλυσίδα, την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή και τις τιμές των προϊόντων. Θέλεις να ακούσουμε λίγο και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά κυρίως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες είναι οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
8: Πάμε να δούμε.
7: Να δούμε δηλαδή σε τι τιμές θα πάρουν το πετρέλαιο θέρμανσης και οι υπόλοιποι
8: Ακριβώς,
7: Ευρωπαίοι.
8: Για να συγκρίνουμε.
7: Για να συγκρίνουμε λοιπόν με αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι από το Open.
12: Ξεκινώντας από τη Δανία, που έχει την υψηλότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Ένωση, 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο. Η Πορτογαλία, εδώ στη γειτονιά μας, 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο θα πληρώσουν οι Πορτογάλοι πολίτες το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθώντας η Ιταλία, 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στη Γερμανία, 1,72 το πετρέλαιο. Στη γειτονική μας Κύπρο 1,67. Στο Βέλγιο μια καλή τιμή σε σχέση με τους υπόλοιπους 1,53. Η Μάλτα είναι μόλις στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο. Την ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 1,90. Τιμή χωρίς την επιδότηση. Μαζί με την επιδότηση η κυβέρνηση θέλει να πάει στο 1,60.
7: Αρκετά ψηλά είναι σε όλες τις χώρες. Οι μοναδικές που είναι σχεδόν κάτω από το 1,60 είναι το Βέλγιο με 1,53 και η Μάλτα που είναι στο 1 ευρώ. Η Κύπρος είναι στο 1,67.
8: Η Μάλτα είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί κάτσα και επειδή είχαν στείλει διάφοροι ακροατές, έχει εφαρμόσει μια άλλη, μια τελείως διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την αγορά των καυσίμων. Σωστή είναι, δεν κρίνω ότι είναι λάθος η στρατηγική. Είναι άλλη στρατηγική, άλλη οικονομία, άλλα δημοσιονομικά. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε πάντα και να βάζουμε στην ίδια κουβά. Γι' αυτό έχει και χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη και από τις χαμηλότερες στον κόσμο.
7: Είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη. Αμέσως μετά είναι το Βέλγιο με 1,53. Η Κύπρος το 1,67 και όλες οι υπόλοιπες είναι από 2 ευρώ και πάνω.
8: Και,
7: η Ιταλία, ας πούμε, είναι στο 2,06.
8: Και η Γερμανία είναι πολύ πολύ. Και η Γαλλία. Εντάξει, οι χώρες τώρα που έχουν ισχυρές οικονομίες βλέπουν ότι πλήττονται σημαντικά και είναι πολύ ψηλές τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Dave Fiber μπορεί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό.
7: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, ναι, γιατί εντάξει, ναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επί της ουσίας είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Την Παρασκευή είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky. Έστειλε πολλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα εθνικά θέματα και για το καλώδιο. Είπε ότι θα προχωρήσει το καλώδιο χωρίς να γίνει καμία έκπτωση από τα κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς.
7: Και υπογράμμισε ότι είναι ένα έργο το οποίο το στηρίζει η Τουρκία. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε εάν υπάρχει κάποιο πύχης που ενδεχομένως να άνοιγε την επόμενη ημέρα.
8: Αυτή η τοποθέτηση έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Πάρα πολλές.
7: Να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
13: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
14: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει τις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
8: Ναι, Ναι, λέει ότι αν πάρω 25%, λογικό είναι να με αμφισβητήσουν. Και υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι βεβαίως, ρε παιδί μου, ότι το 25% θα είναι χαμηλό. Άρα λογικά δεν είμαι. Θα αποχωρήσω. Θα μπει κάποιος άλλος. Θα εκλέξουν η κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ένα καταστατικό στο κόμμα. Από την άλλη, ότι δεν πιστεύει ότι θα πάρει τόσο χαμηλό ποσοστό. Άκουσα και τις δύο απόψεις. Πάντως, άνοιξε για τα καλά η συζήτηση μετά την τοποθέτηση συγκεκριμένη. Είναι πάνω σε αυτό που λέγεται πάρα πολύ και γράφεται εν κινήσει αλλαγή πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά τα σενάρια. Λέω όμως ότι το άνοιξε, αλλά και το έκλεισε το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την τοποθέτηση.
7: Από την άλλη, υπήρξε και η αντίδραση από το Πασόκ που κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό ο οποίος οδεύει προς αποχώρηση. Από την άλλη, παραπέρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέκτησαν σουτέρ. Και μάλιστα πολύ καλό σουτέρ. Καθώς ο Άγγελος Κορονιός.
8: Πολύ έξυπνο το βιντεάκι. Πολύ καλό.
7: Ο Άγγελος Κορονιός, λοιπόν, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής.
8: Ξέρεις, ότι... Περιστέρι, δυτικά εκεί.
7: Βέβαια.
8: Έτσι.
7: Εντάσσεται λοιπόν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό τον λόγο έπαιξαν και ένα μονό.
15: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις. Παντούζες. Ρίποντο. Ρίποντο. Οπότε πρόεδρε, τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθει να μυθιστεί πολιτική.
16: Νομίζω ότι σταμάτησε πιο γρήγορα από εμένα.
17: Αν χάσω σε αυτό το γύρο,
16: θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε. Είσαι προληπτικό.
15: Λίγο.
16: Δηλαδή, άμα δει μαύρη γάτα, τι γίνεται.
15: Όχι, είναι υπέρ μου.
16: Άμα μαύρη γάτα.
15: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
16: Πώ το βλέπει, θα στην ομάδα μα.
15: Εννοείται, είμαι έτοιμο.
16: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
15: Είναι ειδικότητά μου.
16: Πάμε να του νικήσουμε.
15: Εννοείται.
7: Πάνε για τρίποντα.
8: Τέλος. Και για δεύτερο γύρο. Και έστειλε και το μήνυμα με το δεύτερο γύρο.
7: Ναι.
8: Έτσι, εντάξει.
7: Και βέβαια έχουμε και την κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτέρου στην εφημερίδα των Συνταχτών.
8: Ναι. Που χρησιμοποίησε μία φράση τέλος πάντων πάνω από σε φωτιές γιατί. Βλάκας.
7: Πολιτική βλακία.
8: Πολιτική βλάκας, δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Καρτερός αποκάλεσε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, καλά, δεν το άφησαν έτσι στο Πασόκ. Έχουν βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και αιχμηρά σχόλια για αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Λοιπόν, να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Λευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα, Νίκο, καλημέρα.
18: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα.
18: Επίσης, να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι, με το ξεκίνημα.
8: Ναι.
7: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
18: Ναι, αρκετή θα έρθει. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα καύσιμα. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό καίει τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες, τα τρίποντα ή το 25%, φαίνεται ότι κλειδώνει σε ένα ποσοστό γύρω από 1,50 ως 1,60.
8: Ναι. Πάντως αυτό το 25% είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
18: Σημαντικό, ενδιαφέρει την κοινωνία, γι' αυτό το λέω ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιδότηση στα καύσιμα, σε αυτό που λέγαμε ότι παίρνουν οι ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα.
8: Το επίδομα θέρμανσης.
18: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ακριβώς.
8: Πάμε λίγο για το 25%. Πώς το διαβάζεις εσύ, Νίκο?
18: Κοίταξε, εγώ άκουσα τις δύο εκδοχές, θα πω στα άλλη μία.
8: Ναι.
18: Ότι ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι δεν θα πάει στο 25% όταν είναι πιο ψηλά από αυτό. Ίσως να μην είναι στο στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τουλάχιστον καταγράφουν τις δημοσκοπήσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κλείνει και τα σενάρια αυτού που επισήμανες και εσύ, ότι μπορεί ο δεύτερος ή ο τρίτος να επιβάλλει άλλο πρωθυπουργό. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η στόχευση του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό και πρότεινε να το ξεκαθαρίσει από εκεί. Γιατί δεν πιένει από τα δημοσκοπικά στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που συζητάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από 25%. Αν πέσει κάτω από 25%, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσει ο κ. Μητσοτάκης ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα μιλάμε μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα είναι γύρω σε 70 βουλευτές. Γιατί για να πάει τον πόνους κάποιος πρέπει να έχει πάνω από 25. Άρα έχει και μια άλλη ανάγνωση το 25%. Όποιος δεν πιάσει 25% δεν πιάνει τον πόνους. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ μικρή και θα έχουμε πάει σε ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής.
8: Μάλιστα. Άρα θα δούμε πώς. Τώρα των εκλογών θα τα δούμε όλα. Αυτό λέω. Εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη διαφορά.
18: Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε το νέο κύκλο δημοσκοπήσεων που θα ξεκινήσουν αυτή τη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε άλλη μια γεύση το που πάνε τα πράγματα. Αλλά σίγουρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικό και η κάλπη στις εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, είναι άδεια.
7: Νίκο, τώρα όσον αφορά το άλλο μέτωπο, αυτό ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είδαμε μια νέα κόντρα με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών.
18: Ναι, και θα έλεγα, άκουσα το πολύ ωραίο σπότ του κ. Τσίπρα, ότι ψάχνει σουτέρ. Σε πρώτη φάση πρέπει να σταματήσουν να παίζουν αυτόν τον γκολ και το Πασόκ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί και τώρα αυτό του κυρίου Καρτερού σε μια προσπάθεια που γίνεται να συνηθούν κάποια στιγμή αυτό που αποκαλούμε προοδευτικές δυνάμεις βάζει τρικλοποδιές, αλλά και το επεισόδιο της κ. Παδοπούλου με το στέλεχος του Πασόκ έβαλε τρικλοποδιές. Και αυτό όλα σε μια περίοδο που το Πασόκ δείχνει να ανακάπτει δημοσκοπικά, η Ελλάς να έχει μείνει αποκάψιμα. Ο κ. Τσίπρας κατεβαίνει σήμερα στην Κρήτη, όπου εκεί πραγματικά η
8: επίσκεψη.
18: Αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Σαββατοκύριακο ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα κατεβαίνει ο κ. Τσίπρας, είναι η καταγωγή του κ. Ανδρουλάκη. Βλέπουμε πολλά μικρά κομμάτια να σχηματίζονται με στόχο ποιο τουλάχιστον θα μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα σε αυτό που λέμε δεύτερη θέση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστεράς. Για την ώρα ο κ. Τσίπρας δείχνει ότι αντέχει. Τουλάχιστον αυτό είναι τα στοιχεία που έχουμε από την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Και με το Πασόκ να επιστρέφει με ένα μεγάλο rebound. Στο τέλος της ημέρας, ποιος θα είναι αυτό που θα πει μπροστά για να προσπαθήσει, αν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, να είναι ο καθοριστικός παίκτης.
8: Μάλιστα. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε,
8: θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις.
18: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
7: Καλημέρα, Νίκο. Real FM.
19: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
20: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
19: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
21: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
24: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055 και 69 48 72 30 10. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
25: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
26: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
27: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
26: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
26: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν full απόδοση.
27: Μα οι άλλοι λένε...
26: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης, 350 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία, θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ανακαινίζεις.
4: Χτίζεις.
6: Βάφεις.
4: Ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές.
4: Ανακατασκευές.
6: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
4: Σοβάδες.
6: Βαψίματα.
4: Σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις.
4: Χτίζεις.
6: Βάφεις.
4: Ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
10: Στους 97,8.
7: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και για να κλείσουμε και την πολιτική αναφορά που ξεκινήσαμε νωρίτερα και με το σχόλιο του Νίκου Ελευθερόγλου, να πούμε ότι και η Έφη Αξιόγλου πλέον έχει κάνει την εγγραφή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
8: On
7: το
8: camera.
7: Έκανε κατά τη διάρκεια ενός Βίτκαστ.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι.
7: Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, θα φιλοξενηθεί σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, οπότε θα πει περισσότερα.
8: Ακριβώς, άρα και μέλος της Ελληνικής και η κυρία Αξιόγλου, μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και αναμένεται κινήσεις της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, κρατήστε το.
7: Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα ενίκια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο Αντώνης για παράδειγμα, καλημέρα Αντώνη, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά, 1000 ευρώ το μήνα.
8: 18 τετραγωνικά, 18 τετραγωνικά. Έτσι, γιατί μιλάμε στο
7: Η Μαρία έχει στείλει μήνυμα, Σάλτσμπουργκ, για 45 τετραγωνικά δίνω 980. Το μεγαλύτερο με 2 κρεβατοκάμερες σαλόνι κουζίνα, 1400 το φθηνότερο. Καλημέρα Μαρία. Και ο Νικηφόρος φέρνει σαν παράδειγμα το Άμστερνταμ. Στις φοιτητικές εστίες, λέει, του Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά με κοινό χρηστή κουζίνα έδινα 400 ευρώ το 12-14. Ενώ τα δωμάτια σε γκαρσονιέρες, πέρα από τις εστίες, κόστιζαν τότε το 14 από 500 έως 1100 ευρώ. Από την άλλη, η Ήρα, για παράδειγμα, λέει, πείτε όμως και τους μισθούς που παίρνουν σε αυτές τις χώρες για να πληρώνουν αυτά τα ενίκια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη και ο Ηλίας μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία. Και λέει και εμάς εδώ, λέει, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν παίρνεις 800 ευρώ και δίνεις για ενίκιο 650 για 50 τετραγωνικά, κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
8: Έτσι είναι η κατάσταση παντού. Σα σας έλεγα με την πρώτη ώρα για αυτή την ενεργειακή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Τραμπ-Πούτιν. Κοιτάξτε τώρα το πετρέλαιο που ξεκίνησε αρκετά πτωτικά, αρκετά τώρα, 1,5%, και τώρα πλέον αρχίζει και επιστρέφει σε θετικό έδαφος, αρχίζει και ενισχύεται. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχουν πιστεί οι αγορές από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο οριακά στο 0, στα 104,66 δολάρια. Άρα βλέπετε το Brent. Άρα βλέπετε ότι σου λέει τι είναι αυτό, αυτή η συμφωνία και πώς θα υλοποιηθεί. Δεν την πιστεύουν.
7: Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ο Πέτρος αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο έχουν οι επαγγελματίες. Από το πρωί λέει, βλέπω αναρτήσεις για τη νέα διαδικασία που θα λειτουργήσει σε όσους διπλοπαρκάρουν, παρκάρουν παράνομα κτλ. Πολύ ωραία και μπράβο. Εμείς λέει που φορτώνουμε σε καταστήματα όλη μέρα. Πού θα σταματάμε, τι θα κάνουμε, πώς. Φυσικά λέει και δεν πρέπει να σταματάμε δίπλα σε άλλα αυτοκίνητα. Όμως να μας πούνε και πώς να το κάνουμε. Κανένας δήμος δεν έχει χώρους, κανένας δεν έχει σκεφτεί πώς θα γίνεται ο εφοδιασμός. Έχει ένα δίκιο ο Πέτρος, έτσι είναι και ο εφοδιασμός στη μέση. Και θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση για τους επαγγελματίες. Καλημέρα και σε εσένα φίλε, καλή εβδομάδα. Τώρα, όταν υπάρχει κίνδυνος δυστρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές και έτσι να τις εμπλουτίσετε με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα Fortimel που μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας με εξαιρετικές γεύσεις. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Για να βοηθήσουμε περισσότερο τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τώρα στη Θεσσαλονίκη χθες είχαμε και ένα περιστατικό με έναν μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που κάθονταν σε ένα ουζερί στον Εύωσμο.
8: Ναι.
7: Οι άνθρωποι είχαν κάτσει στα τραπέζια εκεί πέρα, τρώγανε, πίναν το κρασάκι τους Σάββατο βράδυ με τις παρέες τους.
8: Αμέριμνοι άνθρωποι, έτσι, σε χαλαρές στιγμές.
7: Και ξαφνικά λοιπόν ένας μεθυσμένος πήρε αμπάριζα τα τραπέζια και τους ανθρώπους, τρεις τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου, πάλι καλά, δηλαδή από θαύμα, πώς τη γλιτώσανε οι άνθρωποι, από έναν ασυνείδητο οδηγό.
9: Είδα το αυτοκίνητο και σηκώθηκα όρθια. Από αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι μπαίνει και πατάει φρένο.
11: Είδα ένα τρόμο, ένα πανικό, λες και είμαστε στην Αμερική και βλέπουμε ταινία.
12: Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι.
11: Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες, θα είχαμε κηδείες.
9: Ο οδηγός έκανε όπιστη και ήθελε να φύγει. Το σταματήσαμε όλοι, πήραμε από μια καρέκλα. Έχει πάρα πολλούς χτυπημένους που δεν μπήκαν στο ασθενοφόρο. Λογικό, ένας στο κεφάλι, άλλος στο χέρι, το πόδι.
13: Ερχόταν σουρωμένος από την αντίθετη μεριά και έπεσε πάνω στο μαγαζί, την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί. Δηλαδή θα θρυνούσαμε και 4-5 άτομα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν σκοτωθήκανε. Και ήθελε να φύγει και το συγκρατήσανε.
7: Υπάρχει το βίντεο, είναι συγκλονιστικό, έτσι το βλέπεις, ναι, και ανατριχιάζεις.
8: Και λες ότι από θαύμα. Έτσι. Καλά. Οι ζαρντινιέρες οι
7: Ακριβώς, έκοψαν τη φόρα.
8: Ακριβώς.
7: Το θέμα είναι ότι έπεσε πάνω στους ανθρώπους, τους πήρε αμπάριζα μαζί με τα τραπέζια και μετά έκανε όπισθεν να φύγει. Κανονικότατα. Ευτυχώς τον πρόλαβαν, πήραν και κάτι καρέκλες, πρέπει να φάγε καρεκλιές αυτός, πρέπει να φάγε δηλαδή.
8: Ναι, ναι.
7: Του καιρού του κανονικά. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο 45χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και είχε δημιουργήσει προβλήματα και νωρίτερα πριν από αυτή την κατάληξη. Τουλάχιστον δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο, νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
14: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
8: Εντάξει. Θεός.
7: Το πληρώσει πολύ ακριβά.
8: Θεός.
7: Αυτό.
8: Απλά υποκλίνομαι,
7: Παναγιώτη. Αυτό θα πληρωθεί πολύ ακριβά, γιατί εκτίμησα τη στάση σου στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπα ότι είσαι κύριος, ότι το προσπέρασες, ότι έδειξες μια ανωτερότητα. Τώρα όμως, μετά από αυτό το χτύπημα, Κατερίνα, από σένα δεν το περίμενα. Σύμμαχος εσύ από νωρίς το πρωί, ο ΣΑΕΚ, να μου κάνεις τέτοια χουνέρια. Εδώ όμως έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή.
8: Πράγματα και θάματα.
7: Εδώ τώρα υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά επιφυλάσσομαι γιατί ακολουθεί ο αγώνας κυπέλου σύντομα.
15: Σε ένα μήνα.
7: Έχουμε και δεύτερο γύρο. Θα έχουμε την ευκαιρία, Παναγιώτη Βολάνη, να τα ξαναπούμε.
15: Εννοείται, αλλά είχαν γίνει πολλές δηλώσεις για 5 στα 5.
7: Το 5 στα 5 έγινε.
15: Σωστά, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
7: Και παραμένουμε ότι... πρωτοπόροι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
8: Του Σεπτεμβρίου.
7: Κάποιοι μας κυνηγάνε.
15: Έλεγε για κάτι.
8: Δεν έχει τελειώσει.
15: Ναι. Έλεγε εκεί από την Παρασκευή, από την Πέμπτη είχε ξεκινήσει να φτιάχνει κλίμα, έλεγε για διπλό.
8: Έχει τελικά, δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο, Παναγιώτη, γιατί τα άκουγα με τα φτάκια μου.
7: Α, τα άκουγε εσύ. Ναι. Εσύ ό,τι θες ακούς.
15: Έλεγε για διπλό, τελικά Δευτέρα πρωί πήρε καφέ τετραπλό τη Παρηγοριά. Να ξυπνήσει γιατί ποτέ δεν κοιμήθηκε και καλά.
7: Έλα, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό. Έλα.
8: Ο Νίκος λέει προσκυνώ Βολάνιε. Βολάνιε. Ναι, καλά, μπράβο, καλά. Νίκο μου.
15: Ο Ιωσήφ μου έχει πει όταν έπαιζε μπάλα παλιά στην Κεσαριανή, έπαιζε κεντρικό αμυντικό. Θέλω να ρωτήσω αν είχε τόσο καλά τελειώματα σαν το Ρέτσο.
7: Εγώ ήμουν Ζάετς, αγόρι μου.
15: Α,
7: δηλαδή, πώς βλέπεις το Ζάετς.
15: Δεν τον πρόλαβα, δεν τον πρόλαβα.
7: Ένα τέτοιο πράγμα. Κατέβαινα αρχοντικά δηλαδή
8: ναι,
7: το γήπεδο
8: ναι,
7: και μοίραζα άπλωνα το παιχνίδι.
8: Κατέβαινες.
7: Έτσι, όπως και ο Ζάετς.
8: Ναι.
7: Ίδιοι, γι' αυτό λέω, ίδιο
8: ναι,
7: κόψιμο.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι, ίδιο
8: τα πιστέψαμε.
7: Έλα, πες μας τώρα για την κίνηση, άντε.
15: Εννοείται, εννοείται. Στο κόκκινο παραμένουν τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο, η Μικρά Ασία, ο Μυρίδιος Κυλίτσης στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Νομίζω δικαίως από εκεί ξεκινάμε. Άδειασε η λεωφόρος Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Να λέμε και τα ευχάριστα. Εκεί δεν έχει κίνηση, δεν κυκλοφορούν πολύ σήμερα στη λεωφόρο.
16: Παρακάτω.
15: Στην Αττική Οδό νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ μετά τον κόμβο φυλής. Με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
16: Παρακάτω.
15: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών.
16: Παρακάτω.
15: Τα ηχητικά μπορεί να βάλει σήμερα είναι μόνο για την κίνηση, όχι για το μάτς, οπότε το δέχομαι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα στο Μαρούσι και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου.
16: Παρακάτω.
15: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
16: Παρακάτω.
15: Τελειώνω γιατί νευριάζει κιόλα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου.
7: Το ήτανε.
15: Μια χαρά. Χαλαρή Δευτέρα.
7: Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται έτσι στο στούντιο όταν μπαίνει μέσα Παναγιώτης Βολάνιος.
17: Τι γίνεται εδώ. Ολυμπιακό Παναθηναϊκός πόλεμος.
7: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Θα το θυμάμαι. 12 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος της απελευθέρωσης, κατάλαβες. Οπότε έχω βάλει σημάδι. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Πήγαινε κι εσύ. Κατερίνα Βουτσά που είσαι συνεργός σε διαφημιστικό διάλειμμα να σου πω δύο λόγια.
18: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
18: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
18: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
25: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
26: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
27: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
28: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
29: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κάνετε έτσι νωρίτερα με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο στην Ελβετία. Κοίτα, επειδή κάποιοι παθιάζονται, όχι ο φίλος ο Πάνος στην Ελβετία, κάποιοι άλλοι παθιάζονται. Πρέπει να σας πω για τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι ένα νέο παιδί, ευγενικό, με σεβασμό. Πρέπει να σας πω ότι εκτός αέρα μου μιλάει στον πληθυντικό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει. Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συμβαίνει στον αέρα, και δεν συμβαίνει μόνο στον αέρα με την εννοία ότι δεν είναι φτιαχτό, αυτό συμβαίνει και εκτός αέρα, είναι ότι πειράζει ο ένας τον άλλον. Απλά έχει τύχει εδώ στο σταθμό να είναι πάρα πολύ από τη μία πλευρά, δηλαδή κάθε πρωί είναι 5-6 τουλάχιστον και είμαι εγώ μόνος μου. Πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Μέσα σε πλαίσια όμως, πάντα που δεν ξεφεύγουν από τα όρια.
1: Όχι, καλή, πειραζόμαστε. Έτσι. Αλλά ξέρετε, το τραβάει και ο οργανισμός του Ιωσήφ. Δηλαδή, ο Ιωσήφ το προκαλεί. Ο Θοδωρής, που είναι παθηναϊκός, είναι ήπιον. Δηλαδή, μου είναι χαμηλών τόνων το παιδί. Εκείνος προκαλεί. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει την κουβέντα για τον ντέρμπι, για να ξέρετε, από την Τετάρτη και αυτό. Και
0: φτιάχνω κλίμα. Ναι.
1: Γιατί όμως του αρέσει για να τον πειράζουμε και να μας πειράζει. Γιατί αν είμαστε εμείς στη θέση του Ιωσήφ, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σήμερα το πρωί. Μα περιμένει την ώρα, ποια θα είναι η δικιά μας η ώρα.
0: Αλλά εγώ με αυτά είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, με το πείραγμα, με το χαβαλέ.
1: Και εγώ μέχρι εκεί.
0: Με όλα αυτά είμαι μια χαρά. Δεν μπορώ τα υπόλοιπα, παιδιά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ιωσήφ.
0: Τώρα να τσακωθείς για τις ομάδες, να βρίσεις τον απέναντι, να κάνεις διάφορα καφριλίκια που βλέπω στα γήπεδα. Όχι. Μέχρι εκεί, το πείραγμα.
1: Το πείραγμα είναι το αλάτι, ρε παιδί μου. Μας κάνει και γελάμε.
0: Τον φτιάξω εγώ. Να, ο Γιάννης. Θεός ο Βολάνιος, δώσε πόνο, λέει ρε γάβρε. Καλημέρα, παιδες. Καλημέρα και σε σένα. Όπου η Κατερίνα λέει απόλυτη ισοπαίδωση. Εδώ ο Κώστας λέει, τι λέει για το Ζάιτς. Άσε ρε Κώστα.
1: Βλέπω, έκανε δουλίτσα ο Βολάνιος, έτσι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, ασχολείστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν και άλλοι Παναθηναϊκοί, εδώ πέρα με ενημερώνουν. Τώρα, για παράδειγμα, ο Παγάνης δεν είναι Παναθηναϊκός,
1: είναι
0: ο Παγάνης.
1: Αλλά είναι χαμηλό τόνο, δεν είναι προκλητικός σαν
0: και
1: εσένα.
0: Και ο Στραβελάκης είναι.
1: Α, ο Στραβελάκης,
0: και ο Μπογδάνος είναι.
1: Α, έχει.
0: Και ο Μπάμπης είναι. Αλλά την ώρα που είμαι εγώ εδώ το πρωί, από τις 6 δηλαδή, μέχρι και τις 10, είμαι μόνο μου το καημένο. Ο Παγάνης κάνει μέσα εκπομπή. Είμαι έξω εγώ με όλους εκεί πέρα που είναι μαζεμένοι. Μετά δυναμώνει ο πράσινος θύλακας, κατάλαβες. Μετά τις 10 αρχίζουν και έρχονται ενισχύσεις. Αλλά τι να το κάνεις, εγώ έχω φάει το ξύλο νωρίτερα. Καλημέρα αγαπητέ Χαράλαμπε. Όχι, είναι από ταινία με το Θανάση Βέγκο το συγκεκριμένο ηχητικό για το οποίο ρωτάς. Καλημέρα και σε σένα Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής είναι κλασικός Έλληνας οπαδός.
1: Ναι.
0: Τι έκανε λοιπόν ο Θοδωρής? Την πρώτη ώρα έβριζε τον Βολάνιο γιατί δεν με πείραξε.
1: Ναι.
0: Τον έβριζε, τον έλεγε ξενέρωτο. Τώρα στη δεύτερη ώρα τον αποθεώνει. Τι παιχταράς είσαι ρε Βολάνιο. Καλημέρα Θοδωρή. Όντως είσαι το παράδειγμα του κλασικού Έλληνα οπαδού. Κάτσε, γιατί σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 12, έχουμε κλήρωση και για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Τριήμερο στην Αράχοβα το πρωτοδώρο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Και δίπλο στρώμα profile από την Greco Strom στη σημερινή κλήρωση. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο στη σημερινή κλήρωση, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Ο τρόπος είναι απλός. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα Ελένη, γι' αυτό λέει ακούω Real, διότι έχετε και το χιούμορ σας. Όλες οι εκπομπές. Να είσαι καλά Ελένη, καλή εβδομάδα. Ενώ ο Παράσκος από την άλλη προσωπικά λέει έχω εκπλαγεί από τη διαχείριση της ΣΥΤΑΣ από τον Ιωσήφ. Περίμενα τουλάχιστον να το γυρίσει στο μπάσκετ. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Αναστασία μου, στο Πορτοράφτη να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια τα περισσότερα μηνύματα, πέρα τώρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είναι για τις τιμές των ενοικίων. Έτσι βλέπεις, και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς, πώς έχουν ανέβει τιμές στα ενοικία.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ο Μάνος, για παράδειγμα, από τη Γαλλία, μάλλον για την περίοδο που βρισκόταν στη Γαλλία, και λέει τι ενοίκιο πλήρωνε εκείνη την εποχή που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τρομάζω, λέει, να σκεφτώ τι τιμή θα έχει σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή. Άστα να πάνε, αγαπητέ Μάνο. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Να είσαι καλά και να χαμογελάς, να είναι έτσι όλη η μέρα σου. Και στην Ειρήνη, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, Ειρήνα. Και η Ειρήνη στο Παρίσι. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι στο Παρίσι.
1: Θα είχε πάει για δουλειά η Ειρήνη.
0: Καλά έκανε. Καλημέρα, Ειρήνη. Εμείς ετοιμαζόμαστε και αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 400.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188.

0: 694 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Σάμος 102 FM, τη δική σας καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά. Στο μικρόφωνο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η Ματίνα Βακαλοπούλου. Συντονιστείτε στους 102 FM ή μας ακούτε διαδικτυακά στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571.

0: Ράδιο Σάμος 102 FM με το Γιάννη Νέχρη στο μικρόφωνο και τη Ματίνα Βακαλοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Μείνετε συντονισμένοι, καλή ακρόαση σε όλους και όλες. Πάμε να δούμε τώρα τις χθεσινές κινητοποιήσεις των αλλιέων που έγιναν παντού σε όλο το Αιγαίο. Στην Σάμο είχαμε κινητοποιήσεις και στο Πυθαγόριο, όπου ο πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης και κτηνοτρόφος, ο κ. Γιάννης Βέτας, συμμετείχε στην κινητοποίηση στο Πυθαγόριο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της αλλιείας. Σε δήλωσή του στο Αιγαίο, ο Γιάννης Βέτας εξέφρασε τη στήριξή του στους ανθρώπους της θάλασσας, τονίζοντας τη σημασία να ακουστούν τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις τους σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα ανέφερε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα των αλλιεών στην κεντρική πολιτική σκηνή, προκειμένου να αναδειχθούν τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένα αυξημένο κόστος που πιέζει τους αλλιείς και οι επαγγελματίες αλλιείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, καθώς το κόστος των καυσίμων και οι λειτουργικές δαπάνες επιβαρύνουν την καθημερινότητα και την καθημερινή παρουσία τους στις θάλασσες. Την ίδια στιγμή ζητούν λύσεις για τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν την επαγγελματική αλληλεία και μέτρα που θεσβαλίζουν τη δυνατότητα συνέχισης της εργασίας τους. Ο κύριος Γιάννης Βέτας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Νέχρη, σε εσάς.
0: Λίγο πιο δυνατά δεν σας ακούω εγώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροτές και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα την κουβέντα με την συμμετοχή σας και την συμπαράσταση στους αλλιείς, έτσι.
1: Ακριβώς κύριε Νέχρη. Είναι οι αλλιείς, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες είναι μια οικογένεια. Όλοι ανήκουν στον πρωτογενή τομέα. Και όταν θα εξαφανιστεί ο πρωτογενής τομέας, χάθηκε σχεδόν η ανθρωπότητα. Αυτή είναι το στήριγμα που κρατούν την Ελλάδα όρθια. Δυστυχώς όμως, από ό,τι βλέπουμε, δέχονται πόλεμο και οι αγρότες και οι αλλιείς και οι κτηνοτρόφοι. Να μείνουμε στο θέμα των αλλιέων, αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, γιατί είναι καθημερινά στη θάλασσα, θέλουν τα κάψιμά τους που είναι πανάκριβα. Εδώ στην Παραμυθόριο αντιμετωπίζουμε και το τεράστιο πρόβλημα με τα καΐκια της Τουρκίας που έρχονται μέχρι τα παράλια της Σάμου και σε όλα τα
0: παράλια της Σάμου, δεν έχουν φτάσει στις Κυκλάδες και στα Κύθερα, στα παράλια της Σάμου.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο, κύριε Βέτα.
1: Μαζεύουν όλα τα ψάρια χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Και οι δικοί μας μαζεύουν τα φύκια. Γιατί αυτοί οι Τούρκοι έχουν τεράστια δυνατά σκάφη, ψηλώνουν όλο το βυθό.
0: Και επιδοτούνται, όχι μόνο αυτό, και επιδοτούνται κιόλας από το κράτος.
1: Επιδοτούνται. Δυστυχώς, οι δικοί μας εδώ δεν έχουν καμία στήριξη. Καμία απολύτως στήριξη, κύριε Νέγρη, από το κράτος.
0: Πάντως, είπατε μια κουβέντα ότι η παρουσία σας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και εσείς ο ίδιος δραστηριοποιείστε στην κτηνοτροφία και γνωρίζετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο πρωτογενείο τομέα, και σωστά από την αρχή επισημάνατε ότι ο κλάδος αυτός είναι ένας. Κτηνοτροφία, αλλιεία και γεωργία είναι σε μία κατεύθυνση. Μία κατεύθυνση όμως που η πολιτεία δεν δίνει λύσεις. Είτε με το θέμα των αλλιέων, είτε με το θέμα των σφαγείων, είτε και με όποια άλλα θέματα της αγροτικής οικονομίας. Ανοίγουμε την κουβέντα, κύριε Βέτα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας φέρω εγώ ένα απλό παράδειγμα Γιατί είπαμε, είναι όλα ληστίδα, μία οικογένεια, αυτά τα τρία επαγγέλματα. Άρχισαν να στέλνουν αραβασάκια τώρα, αυτούς που παίρνουν επιδοτήσεις, να πληρώσουμε για τον ΕΛΓΑ, χωρίς να έχουμε πάρει επιδοτήσεις. Και δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε. Εγώ προσωπικά, σήμερα πρέπει να πληρώσω 300 ευρώ για να πάρω επιδοτήσεις που δεν πήρα πέρυσι. Καταλαβαίνετε δηλαδή πού φτάνουμε και τι στήριξη έχει ο πρωτογενής τομέας. Και δεν ξέρω αν τα πάρω και φέτος. Το ίδιο είναι και οι αλλοίες. Το ίδιο είναι και οι αγρότες. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή στο νησί μας, εδώ που είμαι εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή σας μιλάω ακριβώς από τα 1030 μέτρα υψόμετρο, η περιοχή όλη είναι σκαυμένη από τα γρηγούρνα. Τα μπέλια δεν στέκουν όρθια, έχουν διαλύσει πια. Δεν δίνει σημασία κανείς. Κανείς, κύριε Νέγρη. Τι έπρεπε να γίνει πάνω στις αλίες, κύριε Νέγρη? Έπρεπε το κράτος, η κυβέρνηση, που δεν έχουμε ούτε κράτος ούτε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, είναι, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, είναι μπίλι, σκύλι και αλέστε, τα ληστικά μην δώσετε. Τι έπρεπε να φυλάξουμε τα σύνορα, τι να κάνουμε τις φρεγάτες, τι να κάνουμε τα ραφάλ, τη στιγμή που δεν μας υπολογίζουν και έρχονται στα παράλια και ψαρεύουν. Τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Να συλλάβει ένα-δύο ανθρώπους από αυτά τα αλληλευτικά.
0: Δεν γίνεται αυτά, κύριε Βέτα. Αυτά δεν τα κάνει η κυβέρνηση αυτή. Αν ήταν.
1: Για να πάει, κύριε Νέγρη, για να πάει ένα δικό μα ψαρά.
0: Ακριβώς. Αν ήταν αυτό όπως το λέτε, οι Τούρκοι θα το είχαν. Θα είχαν κινήσει τη διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν...
1: Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι λένε στους αλλοίες, οι ρωδιστικούς μας, εγκαταλείψετε και φύγετε. Δεν θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Νέγρη, με αυτό το καθεστώς, να μην βρίσκουν ψάρια να ψαρέψουν. Τα κάψιμα πανάκριβα έχουν τεράστιες ζημιές από ό,τι μου είπαν χθες, και από τα θηλαστικά. Τεράστια, δηλαδή αν δεν μπορούν να πιάσουν ψάρια, να καλύψουν τις ζημιές τους, πώς θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Δεν θα συνεχίσουν.
1: Εδώ και ξέρετε, κύριε Νέγρη, το πιο βασικό που δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στα γραφεία τους και παίρνουν τους μισθούς που δεν μειώνεται από αυτούς κανένας μισθός, όλο ανεβαίνουν, ψηφίζουν για μισθούς. Ξέρετε ποιο θα είναι το πιο τραγικό? Ότι δεν θα ανεμίζει γαλανόλευκη μέσα στο Αιγαίο όταν θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βέτα, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει σχέση και με το σφαγείο. Λένε ότι έχουν δοθεί στην περιφέρεια 10 κλωβοί για τον εγκλωβισμό των αγριόχειρων. Λένε όμως ξανά πάλι ότι δεν μπορούμε να τους βάλουμε αυτούς σε λειτουργία, γιατί λέει δεν έχουμε ανθρώπους να τους διαχειριστούν. Και λένε ακόμη στη συνέχεια ότι και ανθρώπους να είχαμε να διαχειριστούμε, δεν έχουμε σφαγείο για να οδηγηθούν εκεί. Όλα αυτά...
1: Κύριε Νέγρη, καταρχήν, να βάλεις, εδώ μιλάμε τώρα πια, μιλάμε για χιλιάδες αγρίγωνα, δεν μιλάμε για εκατοντάδες, μιλάμε για χιλιάδες. Έχουν απλώσει σε όλο το νησί, είναι σκαμμένο όλο το νησί, ήδη άρχισαν και γίνονται ατυχήματα μέσα στους δρόμους και θα μπουν, κύριε Νέγρη, θα μπουν οι αγριόχειροι μέσα στα κλουβιά, σοβαρολογούμε? Είναι τόσο πανέξυπνα ζώα που μας δουλεύουν εμάς, είτε θέλουν το πιστέψουν κάποιοι είτε δεν θέλουν. Άντε και να μπουν ένα, δύο, τρία, πέντε μέσα στα κλουβιά και τι έγινε? Και ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό που άκουσα? Ότι αν θα τα πιάνουν από το βαθύ, θα πηγαίνουν σε ένα άλλη άκρη της Σάμου να τα αφήνουν ελεύθερα. Μα είναι σοβαροί αυτοί που τα σκέφτονται?
0: Πού τα ακούσατε αυτό εσείς? Πού τα...
1: Είναι σοβαρά πράγματα. Θα το
0: λοιπόν, κύριε Βέτα, για να σας πω κάτι. Η δημιουργία του σφαγείου είναι στη θέση Κλονίδη, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 63-2026. Ωστόσο, το ίδιο το κείμενο της απόφασης δείχνει ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και αφήνει και ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τη χωροθέτηση, τις απαιτούμενες εγκρίσεις, το δρόμο πρόσβασης, τη χρηματοδότηση και το τελικό χρονοδιάγραμμα. Ήμουν ανιός και γέρασα για την ύπαρξη σφαγείου στην Σάμο, κάτι που υπάρχει σε όλα τα μικρά νησάκια του Αιγαίου.
1: Κύριε Νέγρη, θα με κάνετε να φωνάξω ένα μεγάλο άχα αυτή τη στιγμή. Ναι. Εάν ήταν, κύριε Νέγρη, το κιτ που είναι δίπλα στα 500 μέτρα, θα είχαν κάνει τα πάντα να ολοκληρωθεί το κίτ.
0: Εκεί τα ξέρουμε. Έγινε χωρίς διαδικασίες, χωρίς μελέτες, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν ρώτησαν τίποτα. Καταπάτησαν τα πάντα, διάλυσαν τα πάντα και έγινε το κίτ. Εδώ πέρα δεν μπορούν. Δηλαδή ένα σωρό εμπόδια. Τίποτα, κύριε Νέγερ, τίποτα δεν θα γίνει. Γιατί θέλουν να διαλύσουν τον κόσμο, να ερημώσουν τα νησιά. Είναι ένα σχέδιο να ερημώσουν τα νησιά. Να τα πάρουν χωρίς να πέσει το φυκιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Με ακούτε?
0: Ακούω, κύριε Βέτα, και σκέφτομαι όλα αυτά που λέτε. Το ότι η δομή των μεταναστών στου Ζερβού έγινε στο άψης Βίσε και με την επίταξη των ακινήτων και στη συνέχεια με την ενοικίαση και στη συνέχεια την χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες και οτιδήποτε άλλο. Και στη συνέχεια θα θυμάστε τα ψέματα που μας λέγανε ότι υπάρχει και νερό και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει νερό, και όχι μόνο δεν υπάρχει νερό, έρχεται και ειδικό απορριμματοφόρο και παίρνει τα λίμματα και τα πηγαίνει σε κάποιο άλλο σημείο. Πού είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί και πού είναι τα νερά και πού είναι όλα αυτά?
1: Κύριε Μέχρη, εγώ ξέρω ότι φεύγουν κάτω στη ρηματιά τα περισσότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα λίμματα φεύγουν κάτω στη ρηματιά, ίσως παίρνουν και κάποια. Και τώρα ξέρετε τι γίνεται. Έδωσαν κάποια χρήματα στο Δήμο για να φτιάξουν το βιολογικό που δεν βλέπουν να λειτουργήσει ποτέ. Με αντάλλαγμα να
0: δώσουν... Αφήστε το αυτό, γιατί με την εξέλιξη...
1: Για να δώσουν το νερό στο κιτ. Να δώσουν το νερό στο κιτ. Όλα για αυτούς διαδικασίες. Ξέρετε κάτι, γιατί τώρα φύγαμε στις αλήθειες και πήγαμε στο θέμα των μεταναστών, αλλά είναι όλα αλυσίδα. Πληρώνουν το σκάφος, ένα πολυτελείας σκάφος, για να το σφέρουν εδώ. Το σφέρνουν εδώ παράνομοι μετανάστες, και αυτοί οι παράνομοι μετανάστες, ξέρετε κύριε Νέγρη, αυτές οι εκατοντάδες που έρχονται, και αυτοί οι ψεύτες που λένε ότι φεύγουν, από αυτούς που έρχονται από την Κρήτη δεν πρόκειται να φύγει κανείς. Θα εγκλωβιστούν όλοι εδώ και θα φτάσουμε πολλές χιλιάδες. Αυτοί που στέλνουν τώρα, αυτοί που ήταν από παλιά εδώ πέρα, όσοι έρχονται από την Κρήτη θα μείνουν όλοι εδώ. Και αντί να τους βάλουν στο καράβι από την Κρήτη να τους στείλουν στην Αφρική, μας τους φέρνουν εδώ. Ίδια διαδρομή θα είναι περίπου από την Κρήτη να τους φέρνουν. Μια στροφή και έφυγε κάτω για Αφρική. Γιατί τους φέρνουν εδώ?
0: Κύριε Βέτα, φαντάζομαι ότι ούτε εσείς ούτε ο κόσμος ολόκληρος μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω ή γιατί δεν πηγαίνουν σε άλλες δομές κατευθείαν από την Κρήτη και επιλέγουν την μεταφορά τους στην Σάμο και την Λέσβο. Αυτά έχουν εξηγηθεί.
1: Κύριε Νέχρη, γιατί επιλέγουν τη Σάμο? Γιατί έχουμε το μεγαλύτερο κίτ. Γιατί όταν φωνάζαμε και λέγαμε μην γίνει αυτή η δομή, κάποιοι μας κοροϊδεύαν. Τώρα θα τα λουστούμε, κύριε Νέγρη. Θα τα λουστούμε όλα αυτά, γιατί τα λάθη πληρώνονται. Το λάθος πληρώνεται. Γι' αυτή ήταν η αιτία που παραιτήθηκα εγώ. Γιατί είχαμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 1500 άτομα και έρχεται ο Μεταράκης και λέει 5000 πλάτη και δεν μιλάει κανείς.
0: Κύριε Βέτα,
1: εκείνη
0: την εποχή αυτά που λέτε γίνανε. Όμως και την σημερινή εποχή, όπου όταν πήγαν να διαμαρτυρηθούν και υποτίθεται ότι πήγαν στην Αθήνα οι αιρετοί, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Την επομένη, τη μεθεπομένη και τη μεθεπομένη να έρχονται συνέχεια καραβιές μεταναστών στα νησιά.
1: Αυτό δεν θα σταματήσει, κύριε Νέγρη. Δεν σταματάει εάν δεν αντιδράσει η τοπική κοινωνία, δυναμικά, δεν θα σταματήσει. Αν δεν μπουν δήμαρχοι, βουλευτές, τώρα μιλάμε για βουλευτές, ποιοι να μπουν μπροστά, αυτοί που υποστηρίζουν αυτά που γίνονται, τέλος πάντων, εάν δεν αντιδράσει, δεν σταματάει, κύριε Νέγρη. Δεν σταματάει. Θα δούμε χειρότερα πράγματα. Ξέρετε κάτι? Γιατί κάποιοι παίρνουν πάρα πολύ χρήμα. Η ΜΚΟ και όλες αυτές είναι στους ανθρώπους της κυβέρνησης. Αυτούς ανήκουν οι μεγάλες στη ΜΚΟ, κύριε Νέγρη.
0: Κύριε Βέτα, ακόμα και έτσι να είναι και κάποιοι να παίρνουν χρήματα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είτε την περίοδο που συζητάμε πριν και είπατε πριν από λίγο που παραιτηθήκατε, είτε στην σημερινή περίοδο. Ήταν γνωστά όλα αυτά θα συμβούν από τη στιγμή που το κράτος κατασκεύασε μια δομή 5 και ακόμη χιλιάδων ανθρώπων. Ήταν λογικά αυτό να συμβούν, γιατί έπρεπε να δικαιολογηθεί και ο μισθός τόσων εργαζομένων. Ήταν λογικά όλα αυτά να συμβούν και τουλάχιστον εσάς δεν θα πρέπει να σας ξαφνιάζει αυτό.
1: Όχι κύριε, εγώ περιμένω πάρα πολλές εξελίξεις, τα γνωρίζω, δεν με ξαφνιάζει τίποτα. Τίποτα δεν με ξαφνιάζει και αυτή η ερημοποίηση των νησιών και όλα αυτά τα πράγματα, αυτοί δηλαδή, πώς θα το αποκαλέσω, δεν δίνουν καμία προστασία, καμιά σημασία στον άνθρωπο που κατοικεί σε αυτά τα νησιά. Δεν υπάρχει καμιά στήριξη, ούτε στον αγρότη, ούτε στον κτηνοτρόφο, ούτε στον αλιέα. Τίποτα. Είμαστε όλοι δικασμένοι. Και αν δεν θα δείτε αυτό που είπα χθες, είχε νόημα που είπα ότι εάν δεν είμαστε ενωμένοι θα μας φάνε κύριε Νέγρη έναν έναν. Και ήδη έχουν αρχίσει να μας τρώνε. Επάγγελμα, επάγγελμα θα το αφανίσουν. Αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνούν δεν είναι Έλληνες, δεν είναι πατριώτες. Αυτοί μισούν τον Έλληνα κύριε Νέγρη.
0: Λοιπόν κύριε Βέτα, τόση ώρα που συζητάμε έρχονται πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά επιβεβαιώνουν όλα αυτά που λέτε και επιμένουν στο ότι αν αυτός ο κόσμος δεν ξεσηκωθεί και δεν πάρει στα χέρια του όλες αυτές τις υποθέσεις, είτε είναι με το σφαγείο, είτε είναι με το νοσοκομείο, είτε είναι με τα έργα τα οποία καρκινοβατούν και πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί θα ακούσετε αργότερα τι έχει συμβεί και με τον βιολογικό καθαρισμό και με τον περιμετρικό της Σάμμο, όπου τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, ειδικά για τον βιολογικό καθαρισμό, κύριε Βέτα, και δεν θέλω να μπω σε αυτήν την κουβέντα μαζί με εσάς, γιατί θα ασχοληθούμε αργότερα. Εκεί πια ήρθε μία πραγματογνωμοσύνη από έναν ειδικό και λίγο πολύ τα πράγματα είναι όλα στον αέρα, κύριε Βέτα.
1: Όλα τα έργα, κύριε Νέγρη, στο νησί είναι στον αέρα. Όλα τα έργα, δεν ξέρω τι κατάρα είναι αυτή, δεν ολοκληρώνεται τίποτα, κύριε Νέγρη. Θα ξεκινήσουμε, θα δώσουν κάποια χρήματα, θα σταματήσει και τέλος. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια κατάρα εδώ στον τόπο μας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Συμβαίνει αυτό που σας είπα, δεν ενδιαφέρει το κόσμος, κύριε Βέτα.
1: Ξέρετε, κύριε Νέγρη, τι θα ολοκληρωθεί πάλι. Να σας πω τι θα ολοκληρωθεί. Θα πάρει ο Δήμος τα 3 εκατομμύρια το βιολογικό. Βιολογικό δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Το μόνο που θα ολοκληρωθεί θα είναι το νερό που θα πάει στο κήπο της Ζυρβού.
0: Λοιπόν, αφήστε, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι συζητάμε, κύριε Βέτα, και θα μας δοθεί η δυνατότητα στη σημερινή εκπομπή. Και άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε και την δική σας παρέμβαση, αφού πρώτα ακούστε τα στοιχεία των ειδικών και όχι τα στοιχεία των αιρετών, οι οποίοι κοροϊδεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με υποσχέσεις τους πολίτες ότι για όλα έχουν φροντίσει και για όλα έχουν μεριμνήσει. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, κύριε Νέγρη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι θα δω και πηγαίνει καλά στον τόπο μου θα πω ένα μπράβο, θα το χειροκροτήσω. Μα δεν βλέπω κάτι, κύριε Νέγρη. Δεν βλέπω κάτι. Ξεκινάς από το βαθύ, να πας στο καλόβαση και μπαίνει ένα φορτηγό μπροστά και δεν μπορείς να κάνεις μια προσπέρση. Άμα θα κάνεις προσπέρση ή ένα περιπολικό, έχασες το δίπλωμά σου και δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου. Και δεν με ρημνεί κανείς, κύριε Νέγρη. Απλά πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βέτα, νομίζω ότι κάποια στιγμή, όχι το γνωρίζω αυτό, ξέρω ότι είναι στα σκαριά για να κατατεθεί μία ερώτηση που αφορά τη Σάμμο και φαντάζομαι με την κατάθεσή τους θα μας δοθεί η δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε πάλι, έτσι.
1: Βεβαίως, κύριε Νέγρη.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ
1: ό,τι
0: πάρα
1: μπορούμε, κύριε Νέγρη, ό,τι μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, αυτοί οι απλοί άνθρωποι που θα βοηθάμε τον τόπο μας. Δεν έχουμε και πολλές δυνάμεις, δεν έχουμε δυνατότητες μεγάλες, αλλά έχουμε ψυχή, κύριε Νέγρη. Και αυτή τη δύναμη που έχουμε στην ψυχή δεν μπορεί κανείς να μας τη βγάλει. Να το ξέρουν.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά,
1: να
0: κύριε
1: είστε καλά,
0: Βέτα.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ καλή δύναμη και σε εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-80-93-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, βιολογικό καθαρισμό ακούμε, αλλά βιολογικό καθαρισμό δεν βλέπουμε. Χρηματοδοτήσεις ακούμε, όπως μας είπε ο κύριος Παπαγίου, δόθηκαν, λέει, για την περιοχή του Κότσικα που βρίσκεται εκεί επεξεργασία των λιμάτων, όμως το θέμα δεν είναι καθόλου έτσι και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα έργο. Εμείς θα ξεδιπλώσουμε τώρα όλο το θέμα για να καταλάβουμε όλοι καλά τι έχει συμβεί. Και μην ακούτε τις παπάντζες, γιατί έχει πολλούς παπάντζες αυτός ο τόπος που χρόνια τώρα μας μιλούν για βιολογικό καθαρισμό, αλλά βιολογικός καθαρισμός δεν θα γίνει ποτέ. Είναι ένα έργο με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση, μία πραγματογνωμοσύνη με κρίσιμους περιορισμούς τεκμηρίωσης και νέες συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ. Τα έγγραφα που φέρνουμε στη δημοσιότητα και τα προβλήματα και τα ερωτήματα που θα προκύψουν για όσους είχαν σχέση με την εποπτεία αυτού του έργου. Πόσα χρήματα διατέθηκαν για το βιολογικό καθαρισμό της Σάμου, τι ακριβώς κατασκευάστηκε και παραδόθηκε, ποιοι έλεγχοι πιστοποίησαν τη λειτουργία του και σήμερα γιατί απαιτούνται νέες παρεμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ. Το ράδιο Σάμος ανοίγει το φάκελο του βιολογικού καθαρισμού στο βαθύ, εστιάζοντας στην πραγματογνωμοσύνη του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην πορεία της χρηματοδότησης, στις νέες συμβάσεις και στις απαντήσεις που οφείλουν να δοθούν στους πολίτες. Δεν πρόκειται για μια τεχνική εκκρεμότητα. Πρόκειται για μια κρίσιμη δημόσια υποδομή για την οποία διατέθηκαν σημαντικοί πόροι και η λειτουργία της οποίας αφορά άμεσα την κοινωνία και το περιβάλλον. Το βασικό ερώτημα είναι αμήλικτο. Ποιος μπορεί να παρουσιάσει σήμερα με πλήρη έγγραφα και τεχνικά δεδομένα ολόκληρη την πορεία του έργου από την χρηματοδότηση και την κατασκευή μέχρι τα προβλήματα και την σημερινή αποκατάσταση. 6,5 εκατομμύρια ευρώ και ευρωπαϊκή συμμετοχή στο 75%. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία για την ιστορία του έργου, το αποχαιρετικό δίκτυο εντάχθηκε στο Ταμείο Συνοχής το 2005, κρατήστε καλά αυτή την ομιλία, το έργο δημοπρατήθηκε το 2006, αναφέρεται προϋπολογισμός 6.531.400 ευρώ με χρηματοδότηση κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής και τα 25% από εθνικούς πόρους. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παρατυπίας. Όταν όμως αφορά μια υποδομή τέτοιες μεγάλης σημασίας, η πλήρη τεκμηρίωση της κατασκευής, της παραλαβής και της λειτουργίας είναι απαραίτητη. Έχουμε στα χέρια μας την πραγματογνωμοσύνη και θα σας εξηγήσω στην πορεία που έχει φτάσει σήμερα η πραγματογνωμοσύνη. Η πραγματογνωμοσύνη του Πολυτεχνείου Κρήτης με ημερομηνία Ιούνιος του 2026 εξετάζει την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Βαθέως και το δίκτυο μεταφοράς. Στην έκθεση καταγράφονται περιορισμοί ως προς τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα για την αξιολόγηση, μεταξύ των οποίων σχέδια τελικής κατασκευής, πρωτόκολλα παραλαβής και δοκιμών στεγανότητας καθώς και δεδομένα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι σαμιώτες ότι όταν έρχεται ένας πραγματογνώμων και ζητάει στοιχεία και τα στοιχεία δεν υπάρχουν, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν λοιπόν έρχεται ο πραγματογνώμων και μιλάει για σχέδια τελικής κατασκευής, πρωτόκολλα παραλαβής και το τρίτο το κυριότερο, πρωτόκολλα παραλαβής και δοκιμών στεγανότητας, καθώς και τα δεδομένα λειτουργίας, αυτά δεν υπάρχουν. Αυτό αποδεικνύει ότι από το 2006 μέχρι σήμερα, όσοι πέρασαν από αυτό τον τόπο, οι έλεγχοι δεν έγιναν. Δημιουργεί ένα ερώτημα που απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση. Δημιουργεί ακόμη ένα ερώτημα από όλους τους δημάρχους οι οποίοι πέρασαν. Και εμείς τι γνωρίζουμε? Εμείς είμαστε πολιτικά πρόσωπα. Πού μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί με τα τεχνικά θέματα? Όταν όμως στην έκθεση καταγράφονται περιορισμοί ως προς τα στοιχεία και στα σχέδια της τελικής κατασκευής και στα πρωτόκολλα παραλαβής και δοκιμών στεγανότητας, κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει πλήρης τεχνικός φάκελος που αποδεικνύει τι κατασκευάστηκε, ως ερώτημα το λέω, τι ελέγχθηκε, τι παραλήφθηκε και πώς λειτουργούσε το έργο. Εάν υπάρχει, είναι υποχρεωμένοι να τον παρουσιάσουν. Εάν έγιναν δοκιμές, πρέπει να είναι γνωστά τα αποτελέσματά τους. Εάν είχαν εντοπιστεί δυσλειτουργίες, πρέπει να αποσαφινιστεί πότε καταγράφτηκαν και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Νίκος Στεφανής, τονίζω, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και στην επιστημονική του κατάρτιση, όπου εδώ, κύριε Στεφανή, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους.
0: Εδώ τεινάζεται στον αέρα τόσα χρόνια όλη αυτή η ιστορία που ακούγαμε περί βιολογικού καθαρισμού και βιολογικό καθαρισμό δεν βλέπαμε. Γνωρίζω... Ορίστε.
14: Τελειώσα, συγγνώμη.
0: Εγώ δεν τελείωσα.
14: Ναι, βλέποντας και τα στοιχεία τα τελευταία από την μελέτη αυτή που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό που φωνάζαμε και λέγαμε έχει πλέον βάση. Έχει πλέον στοιχεία που έχουν τεκμηριωθεί. Αυτός ο βιολογικός όπως ξεκίνησε, φαινόταν από την αρχή ότι δεν θα τελείωνε ποτέ. Φαινόταν ότι δεν θα λειτουργούσε ποτέ. Η λύση δεν ήταν αυτή. Υπήρχε άλλη λύση, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος να το πω.
0: Μιλάμε για την υπάρχουσα κατάσταση. Τώρα,
14: μπορεί να κάνω, κατάσταση. Αλλά... Ορίστε.
0: Λέμε για την υπάρχουσα κατάσταση αυτή τη στιγμή.
14: Για την υπάρχουσα κατάσταση όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται με το βιολογικό του βαθέως, δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει ποτέ αυτό το έργο. Και δυστυχώς έχουν περάσει πάρα πολλοί δήμαρχοι από αυτή την θέση. Και είχαν πάρει την καυτή πατάτα του βιολογικού, αλλά ουδής δεν πήρε τη μεγάλη απόφαση για να μην κάψει τους προηγούμενους. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, για να αλλάξει τον τρόπο λειτουργία, όχι λειτουργία, τον τρόπο κατασκευής ή τη μετατόπιση του έργου. Με την κατάσταση του έργου. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς χρονίζει, θα συνεχίσει να χρονίζει και μέχρι να βρεθεί η άκρη, δεν ξέρω αν θα βρίσκομαι κι εγώ που είμαι πιο μικρός από εσάς.
0: Να πω κάτι, κύριε Στεφανή. Το κεντρικό συμπέρασμα όπως διατυπώνεται στις σελίδες 37 και 39 είναι η εικόνα των προβλημάτων που δεν παραπέμπει σε μία μεμονωμένη στοιχεία. Αντίθετα, οι πραγματονόμονες εντοπίζουν συνδυασμό ελλείψεων στο σχεδιασμό κατασκευαστικών προβλημάτων, μακροχρόνιων αδυναμιών λειτουργίες, οι οποίοι κατά την τεχνητή τους αξιολόγηση συνέβαλαν στη συνολική δυσλειτουργία του συστήματος. Και εδώ τα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης συνοψίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: διαπιστωμένα γεγονότα, τεχνικές εκτιμήσεις και υποθέσεις εργασίας που απαιτούν και παραπέρα διερεύνηση. Όλοι γνωρίζαμε, κύριε Στεφανή, και σωστά το παρατηρήσατε, ότι έπρεπε να υπάρχει στεγανός εγκυβωτισμός. Όταν όμως ήμασταν εμείς μπροστά, εκεί παρόντες, που έγινε η τοποθέτηση του αγωγού στην παραλιακή της Εσάμου, όλος ήταν μέσα στη θάλασσα. Κύριε Στεφανή.
14: Έτσι, λογικό είναι, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί το θέμα όπως πρέπει να λειτουργήσει. Στη Σάμο δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει να την κάνουν, με τον τρόπο που πρέπει να την κάνουν. Ακούμε πολλές γνώμες, ακούμε διάφορα πράγματα και στο τέλος αυτοί που είναι ειδικοί για να κάνουν και μελέτη αλλά και όλο το έργο να το ολοκληρώσουν, δεν το ολοκληρώνουν. Είναι ένα έργο δημοσίου, έτσι, που βλέπετε ότι χρονίζει πάρα πολύ.
0: Κύριε Στεφανή, περιμένετε τώρα. Έργο του δημοσίου και ο περιφερειακός δρόμος στη Σάμο. Προβληματικός. Έργο του δημοσίου και η παραλιακή. Προβληματικός. Έργο του δημοσίου και το έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Κωνσταντίνο. Προβληματικός. Έργο του δημοσίου και οι παρακαμπτήριες του Πυθαγορείου και αυτή η προβληματική. Άρα κάτι άλλο δεν πάει καλά. Και να σας πω κάτι, κύριε Στεφανή.
14: Οι μελέτες που γίνονται όλες στο πόδι, να το πω έτσι πιο χαριτολογώντας, και δυστυχώς δεν επιβλέπονται τα έργα όπως πρέπει να επιβλεπθούν με αυστηρότητα. Δεν λέω ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι να επιβλέπουν τα έργα, απλώς δεν επιβλέπονται με αυστηρότητα.
0: Η έκθεση είναι
14: πολύ
0: σοβαρή.
14: Το πάρτι των εργολάβων. Εγώ θα το πω και ας με κατηγορήσουν. Είναι το πάρτι των εργολάβων.
0: Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει ο φορέας του έργου και ο φορέας του έργου έχει να κάνει με δημόσιες αρχές. Όμως ακούτε κάτι άλλο. Σύμφωνα με την έκθεση, απουσιάζουν μεταξύ άλλων πλήρη σχέδια κατασκευής, όπως τελικά υλοποιήθηκε το έργο, πρωτόκολλα δοκιμών στεγανότητας και στοιχεία που επέτρεπαν ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πραγματικών συνθήκων κατασκευής λειτουργίας. Όταν δεν υπάρχουν, δηλαδή πήγε ο πραγματογνώμονας από ό,τι καταλαβαίνω, στις υπηρεσίες, ζήτησε, δώστε μου βρε παιδιά, γιατί ο άνθρωπος δεν πήγε μόνος του, πήγε κατόπιν εις αντιλικής εντολής, έτσι. Όταν λοιπόν πήγε ο άνθρωπος στις υπηρεσίες και είπε δώστε μου, οι υπηρεσίες δεν δώσανε σχέδια.
14: Κακώς δεν δώσανε σχέδια, κακώς δεν δώσανε αυτά που έπρεπε να δώσουμε. Εκεί θα υπάρχουν και ευθύνες. Εφόσον υπήρχαν τα σχέδια, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που...
0: Νομίζω
14: υπήρχαν...
0: ότι δεν θα αποδοθούν ευθύνες. Εγώ έχω την πληροφορία ότι δεν ξέρω πού θα αποδοθούν οι ευθύνες. Αυτό θα το ψάξει η εισαγγελική αρχή, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά όταν έρχεται μια έκθεση και λέει απουσιάζουν, πήγα να ελέγξω λέει ο άνθρωπος, και όταν ζήτησα στοιχεία δεν μου δώσανε την, τα θέματα που έπρεπε να ελέγξω για να καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα.
14: Ναι, δυστυχώς πρέπει να βγουν όλα στη φόρα ώστε να τελειώσει αυτό το μαρτύριο για την πόλη της Σάμου, διότι η Σάμος υποφέρει πάρα πολύ από αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ.
0: Στο σκέλος της κατασκευής, κύριε Στεφανιέ, επειδή ο λόγος σας σήμερα έχει βαρύτητα γιατί έχετε και την ιδιότητα του μηχανικού, στο σκέλος της κατασκευής η έκθεση καταγράφει επίσης προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του αγωγού στον παραλιακό μέτωπο και τη λειτουργία του αντιλιοστασίου. Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες αδυναμίες πρέπει να εξεταστούν συνδυαστικά και όχι απομονωμένα. Έτσι λοιπόν τώρα έρχεται ο κύριος Πλεύρης, λέει εγώ δίνω στο Δήμο 3,5 εκατομμύρια, κοκορεύεται ο Δήμος ότι πήρε 3,5 εκατομμύρια, αλλά το έργο έχει πρόβλημα αλλού. Δεν έχει την κατασκευή που είναι στον Κότσικα, έχει την κατασκευή που είναι στην παραλιακή μέχρι το νοσοκομείο και βάλε.
14: Μα το έργο σας ξαναλέω, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, έχουν διαμορφωθεί πλέον οι συνθήκες, αλλά και η αστοχία δεν πρόκειται να τελειώσει όπως το έχουν σχεδιάσει. Δεν υπάρχει η λογική για να τελειώσει. Έπρεπε να υπάρχουν γενναίες αποφάσεις ώστε να αλλάξει όλος ο σχεδιασμός, να γίνει η μετακατάσταση του έργου σε άλλο σημείο. Γιατί και με τώρα, πιο λίγα χρήματα θα γινόντουσαν, θα γινόταν
0: τώρα, κύριε Στεφανή,
14: πιο γρήγορα θα γινόταν.
0: Δεν μπαίνω σε αυτό, γιατί είναι μια άλλη υπόθεση που πρέπει να εξεταστεί από τους ειδικούς, αλλά μπαίνω στο εξής, το ότι ο πραγματογνώμων κατά τη διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης κάποιοι πήγαν και του είπαν εκεί ότι ξέρετε τα προβλήματα αυτά φταίει ο σεισμός. Η έκθεση επίσης εξετάζει
14: τον σεισμό.
0: Ακούστε να δείτε τι λέει η έκθεση. Εξετάζει τον σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 20 επισημένοντας ότι μπορεί να αποτέλεσε επιβαρυντικό παράδειγμα για την κατάσταση του συστήματος, δεν τεκμηριώνεται όμως ότι ο σεισμός αποτελεί την μοναδική αιτία των προβλημάτων, καθώς ορισμένες δυσλειτουργίες και ελλείψεις καταγράφονται σε χρονικό διάστημα που προηγείται το γεγονότος, του σεισμού δηλαδή.
14: Ναι, ναι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτό ότι είναι ο σεισμός ο κύριος, η κύρια αιτία για το έργο να μην έχει πλέον φτάσει στο τέλος του και να δοθεί στους, να αποδοθεί στους δημότες και στους επισκέπτες. Οι άνθρωποι αυτοί που κάνανε τη μελέτη δεν την κάνανε τυχαία, το ψάξανε πολύ καλά. Το διαβάσανε πολύ καλά, το περπατήσανε το έργο πολύ καλά. Είδανε τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούν κάποιοι ότι αυτό είναι... πλέον το Ευαγγέλιο, να το πω έτσι απλά, ώστε να προχωρήσουν για την επόμενη κίνηση τι πρέπει να γίνει στο έργο αυτό.
0: Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, όλοι επικεντρωνόμαστε σε 3,3 εκατομμύρια που δόθηκαν για τις εγκαταστάσεις του Κότσικα, αλλά εδώ το μεγάλο πρόβλημα είναι αλλού. Και πού είναι αλλού? Είναι στην πραγματοβουσίνη που αφορά τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς κλιμάτων, ο οποίος συνδέεται με το κεντρικό αντιλιοστάσιο Α1, και η έκθεση εξετάζει τη γεωμετρία, την υδραυλική λειτουργία του αγωγού, την επιλογή των υλικών, την απουσία επαρκούς υδραυλικής ανάλυσης στην αρχική μελέτη και την έλλειψη μηχανισμών προστασίας από φαινόμενα υδραυλικού πλήγματος. Εδώ είναι μπίτε σκύλια, λέστε και ελαστικά μη δίνετε, κύριε Στεφανή.
14: Θα ξέρω, Σαγγελέας, να βρει όλο αυτό το θέμα που έχει, που έχει πλέον δημιουργηθεί. Και να, ξαναλέω, να τελειώσει το έργο, να αποδοθεί στους δημότες, τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό θέλουμε όλοι.
0: Πολλά από τα στοιχεία της πραγματογνωμοσύνης μιλούν για τον, για τον αγωγό που έπρεπε να είναι εντός στεγανών του εδάφους. Εδώ σε καμία περίπτωση και σε όλη την, το μήκος της παραλιακής ο αγωγός είναι βυθισμένος μέσα στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί ο κρυπιδότυχος από πάνω μέχρι κάτω μπάζει παντού και μπαίνει η θάλασσα μέσα, κύριε Στεφανή.
14: Ναι, ξαναλέω ότι η μελέτη είναι λάθος. Ο σχεδιασμός ακόμα πιο λάθος. Η εκτέλεση δεν ήταν αυτή που έπρεπε να γίνει. Δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό και δεν μπορεί να δώσει λύση σε αυτό. Πρέπει να αλλάξουν σχεδιασμό, ξαναλέω, σε όλα.
0: Ναι, πρώτα για να, πρέπει, για να αλλάξουν σχεδιασμό.
14: Αλλά και να αποδοθούν ευθύνες, και να αποδοθούν ευθύνες, να ξέρετε, δεν θα γίνει κάτι, δεν θα πληρώσει ποτέ κανείς τα λεφτά αυτά.
0: Ακούστε που κάτι, κύριε Στεφανή.
14: Θα πάνε μέσα.
0: Και να αποδοθούν ευθύνες που θα αποδοθούν, δεν αλλάζει αυτό που είπατε, ότι πρέπει αρχίζουμε να σκεφτόμαστε εναλλακτική λύση, γιατί αυτή η λύση δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ.
14: Αυτό είναι το πρώτο, το βασικό. Να βρούμε τη λύση ώστε να λειτουργήσει το έργο και να αποδοθεί στους δημότες και στους επισκέπτες. Όλα τα άλλα θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αλλά για να τα βρει η δικαιοσύνη πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη... εμείς, δηλαδή που ασχολούμαστε με τα κοινά ή με τη... ως επαγγελματίες, να βρούμε τη λύση ώστε να,
0: ναι, αλλά
14: να, λέω, να αποδοθεί
0: 2006,
14: στους δημότες.
0: Κύριε Στεφανή, από το 2006... που ξεκίνησε αυτό το έργο, έχουμε φτάσει το 2026.
14: Ξέρω.
0: Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία χρόνια.
14: Γι' αυτό σας είπα και εγώ, δεν ξέρω αν θα είμαι στην ζωή.
0: Μάλιστα.
14: Για να δω το έργο να λειτουργεί.
0: Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα είστε στη ζωή για να δείτε την εναλλακτική λύση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
14: Α, αυτό ναι, γιατί πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό. Αν δεν γίνει γρήγορα αυτό, δεν κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά θέλουμε τουρισμό. Και μετά πάμε στις εκθέσεις. Και προσπαθούμε να προβάλλουμε ένα νησί, προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι όλα πάνε καλά, αλλά δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και η πραγματογνωμοσύνη...
14: Ναι, δεν είναι να έχουμε μόνο ξενοδοχεία, να έχουμε ωραίες καρέκλες και καλό φαγητό. Είναι όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
14: Αλλά είναι πακέτο όλα αυτά, αλλά δεν το καταλαβαίνουν όσοι ασχολούνται με τα κοινά.
0: Νομίζω. Κύριε Στεφανή, να σας ευχαριστήσω θερμά.
14: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
14: Γεια σας, γεια σας.
0: Από το 2006, μετράτε τώρα πόσους δημάρχους είχαμε. Λένε λοιπόν οι δήμαρχοι, και εν μέρει έχουν δίκιο, ότι εμείς είμαστε πολιτικά πρόσωπα. Εδώ, αυτοί που δέχτηκαν τις εισηγήσεις, τις μελέτες και οτιδήποτε άλλο, έχουν και την ευθύνη. Έχουν όμως και την πολιτική ευθύνη. Όχι αυτοί, αυτοί που είναι πάνω από αυτούς. Εδώ και αρκετά χρόνια γνωρίζαμε ότι ο αγωγός της παραλιακής είναι βυθισμένος μέσα στο νερό. Δεν θα λειτουργούσε ποτέ. Και δεν είναι μέσα σε γλυκό νερό, είναι μέσα στη θάλασσα. Όταν το έργο πια γίνει και προσωπική η μαρτυρία αυτή, το είχε αναλάβει ο κύριος Οικονομίδης, και κάποια στιγμή εκεί στο σημείο της πλατείας που σήμερα, που χθες βρισκόταν το περίπτερο της χωρεμένης Βανθίας, του λέω, Δημήτρη, το έργο ποτέ θα λειτουργήσει αυτό? Και μου λέει όχι. Και λέω, καλά, έχεις πάρει το έργο και δεν θα λειτουργήσει? Δεν θα λειτουργήσει, μου λέει, και με πιάνει από το χέρι και με πάει στην άκρη του κρυπιδότυχου. Μου λέει, κοίτα εδώ τι βλέπεις, άκρη-άκρη. Του λέω εγώ, ο Ξύπνιος, Αχινούς και Πιταλίδες. Γύρνα τώρα το βλέμμα σου μέχρι το λιμάνι, τι βλέπεις το ίδιο? Μου απαντάει, τα μυαλά σου και μια λίρα και τον Μπογετζή ο κόπανος. Όλος ο κρυπιδότυχος, από τον μπροστά από την τράπεζα, μέχρι το λιμενοβραχίωνα, είναι τρίπιος και μπας νερό. Και γι' αυτό λοιπόν, αυτά τα είπε πριν 10 χρόνια, δεν θα λειτουργήσει το έργο. Ποιος το είπε αυτό? Ο κατασκευαστής. Ένας από τους κατασκευαστές, γιατί είχαν προηγηθεί άλλες μακακίες αλωνών. Είχε κηρυχθεί έκπτωτος εργολάβος και 1002 και 1002 και δεν θέλω να τρέχω πίσω. Η έκθεση λοιπόν του Πολυτεχνείου Κρήτης καταγράφει τεχνικές αστοχίες, ελλείψεις στην αντιπλημμυρική προστασία και αναπάντητα ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος. Στα 5,1 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το συνολικό κόστος 2 έργων αποκατάστασης. Σοβαρά τεχνικά ζητήματα για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του συστήματος συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λιμάτων στο βαθύ αναδεικνύει η έκθεση πραγματογνωμοσύνης που προεκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο της Κρήτης στο πλαίσιο προκαταρκτικής παραγγελίας της εισαγγελίας πλημμυολιδικών ΣΑΜΟ. Να δούμε τώρα τι μούτρα θα έχουν όλοι αυτοί, και ειδικά ο τελευταίος, ο οποίος κοκορεύεται ότι έλαβε δεν ξέρω πόσα, 3 εκατομμύρια για να αποκατάσταση του έργου. Το έργο δεν θα γίνει ποτέ. Και ο ίδιος, επειδή είναι και μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, θα έπρεπε να γνωρίζει τις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων, γιατί κατά την περίοδο που ήταν αντιδήμαρχος γνώριζε πολύ καλά τι γίνεται. Και τώρα, να μην σηκώνει τα χέρια και λέει εγώ δεν ήξερα, ήξερες και παράξερες κύριε Παπαγεωργίου, όπως ξέραμε όλοι μας. Αλλά εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εσύ, την εποχή που ήσουν αντιδήμαρχος, και ορισμένοι άλλοι που ήσουν ειδικός, δεν ενδιαφέρθηκες να πας να δεις το έργο για να δεις, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ? Τον αγωγό των λιμάτων στην παραλιακή τον βάζετε μέσα στην μέσα στη θάλασσα? Απλό ερώτημα. Όλοι βασιστήκατε, έτσι λέει η μελέτη, έτσι λέει η μελέτη, έτσι λέει η μελέτη, πάρτε τα τώρα. Και άντε να εξηγήσετε, κύριε Παπαγεωργίου, κατά την έρευνα που έγινε, πού είναι τα έγγραφα, πού είναι τα σχέδια, πού είναι οι παραλαβές του έργου, πού είναι αυτά? Μην βγαίνετε λοιπόν και λέτε στον κόσμο ψέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί σας ξεβρακώνει η έκθεση και τα τελικά συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης. Εδώ υπάρχουν κενά. Δεν βρεθήκανε έγγραφα. Δεν βρεθήκανε σχέδια. Υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις που περιορίζουν τη δυνατότητα οριστικής τεχνικής επιβεβαίωσης του προβλήματος. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο κεντρικό αντιοστάσιο. Το κεντρικό αντιοστάσιο, αν θυμάμαι καλά, είναι εκεί κοντά στην Καθολική Εκκλησία. Επίσης, ακούτε και κάτι άλλο. Επισημαίνεται ότι η αντικατάσταση του αρχικού υλικού με διαφορετικό τύπο αγωγού, χωρίς την αναγκαία τεκμηρίωση και τις κατάλληλες προσαρμογές, δημιουργεί ζητήματα που πρέπει να αξιολογηθούν. Και στο σκέλος της κατασκευής, η έκθεση καταγράφει επίσης προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του αγωγού στον παραλιακό μέτωπο και λειτουργία του αντιοστασίου. Ξέρετε τι σας λέει? Ξεκάθαρα, αυτό που όλοι γνωρίζουμε και λέω με το θαλασσινό νερό. Με την προστασία του αγωγού στον παραλιακό μέτωπο. Ποια προστασία του αγωγού όταν είναι βυθισμένος ολόκληρος μέσα στη θάλασσα? Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτά που λένε ορισμένοι, ότι ξέρετε έφταιγε η πίεση. Η πίεση στο μυαλό τους φταίει και τίποτα άλλο, για να μην πω τι άλλο με στο μυαλό έχουνε. Και είμαι και εκνευρισμένος που διαβάζω αυτή την προγνωμοτομοσύνη, γιατί όλοι που πέρασαν δεν μπορούσαν να αλλάξουν την γραμμή των πραγμάτων. Τώρα έχουμε φτάσει στο 2026 και τα πράγματα περιγράφονται μαύρα και άραχνα. Το που δεν καταλήξει η εισαγγελική αρχή θα το δούμε στην πορεία. Σύντομα. Έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Ο Ποροπαντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Σαρώνει στην άσφαλτο.
26: Σκίζει τα κύματα.
25: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
25: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
26: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
25: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
25: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
26: Για Μότο και Μαρίν.
25: Στο Μένεγα θα έρθεις.
27: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Λοιπόν, από την μία... Έχουμε την προγραμματομοσύνη. Απ' την άλλη ρωτάμε, καλά, τόσα εκατομμύρια, τόσες συμβάσεις. Πώς καταλήξαμε σήμερα σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρει η πραγματογνωμοσύνη και δεν μπορεί να βρει στοιχεία. Πού είναι τα στοιχεία? Τα εξαφανίσετε? Εδώ είναι συγκεκριμένη η έκθεση. Καταγράφονται περί, είναι συγκεκριμένη η έκθεση.

0: κατασκευάστηκε, τι ελέγχθηκε, τι παραλήφθηκε και πώς λειτουργούσε το έργο, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Σε ένα δημόσιο έργο, η ευθύνη δεν περιορίζεται σε εκείνον που υπογράφει μία σύμβαση, ούτε σε εκείνον που εκτελεί τις γραμμές. Οι αιρετοί που είχαν αρμοδιότητες διοίκησης και εποπτείες όφυλαν να παρακολουθούν την πορεία του έργου και να ζητούν ενημέρωση για σοβαρά προβλήματα. Από πού? Από τις τεχνικές υπηρεσίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι μηχανικοί, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων καθηκόντων τους, όφυλαν να τεκμηριώσουν τους ελέγχους, να καταγράφουν τις αστοχίες και να εισηγούνται τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Κανείς δεν ξέρει πότε εμφανίστηκαν οι πρώτες σοβαρές της λειτουργίες, ποιοι ενημερώθηκαν, αν υπήρχαν προειδοποιήσεις που απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση, ποιες ενέργειες έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις εκάστοτες διοικήσεις και ποια στοιχεία υπάρχουν για τη συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας. Έχουμε παρακαλέσει να έχουμε την γνώμη και την άποψη ενός ακόμη μηχανικού, ο οποίος παράλληλα είναι και πολιτικό πρόσωπο, διετέλεσε και υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, και αναφέρομαι στον κύριο Σταμάτη Τσολακάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τσολακάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκριτο, σας όσο και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι...
1: Άκουσα προηγουμένως για το βιολογικό.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά και, στη τεχνική, και στην πολυδομία που ήμουνα και μετά και στη τεχνική ως αιρετός, από την αρχή ήμουν αντίθετος να γίνει ο βιολογικός σε αυτό το σημείο. Διότι είναι μακριά, πρώτον, και δεύτερον δεν ξέρω κατά πόσο, διότι είναι κοστοβόρες οι διαδικασίες. Για σκεφτείτε τα λίμματα με τις τριβές, δημιουργούν τεράστια κόστη.
0: Να σας πω, εγώ δεν μιλάω για τα κόστη. Μιλάω για τα τεχνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν.
1: Για τα τεχνικά προβλήματα προέκυψαν λόγω του ότι ο συγκεκριμένος βιολογικός, λόγω της απόστασης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθούν τα λίμματα από την πόλη της Άμμου μέχρι του Κότσικα, μέχρι εν πάση περιπτώσει το νησί. Αυτό υπάρχει πρόβλημα και λόγω αυτού του γεγονότος, γι' αυτό δημιουργούνται και αυτά τα κόστη. Διότι χρειάζονται περισσότερα μηχανήματα, διότι ο αγωγός είναι καταθλιπτικός, δηλαδή με πίεση πηγαίνουν τα λίμματα. Οπότε σκεφτείτε, χρειάζονται αντλιοστάσια, χρειάζονται έξοδα μεταφοράς, ΔΕΗ, να πληρώνουμε και ειλικρινά σας λέω, όταν αρχίσει να λειτουργεί ο βιολογικός στο κάθε νοικοκυριό.
0: Ποιος θα λειτουργήσει, το πιστεύετε και
1: εάν θα λειτουργεί, που για μένα
0: ούτε
1: δεν...
0: με το εάν θα λειτουργήσει, γιατί
1: ενδεχομένως να μην λειτουργήσει ποτέ.
0: Ακούστε κάτι, ο πραγματογνώμονας καταλήγει συνοπτικά ότι το σύστημα αποχέτευσης και υπερκεσίας λιμάτων βαθέως παρουσιάζει συνολικά και σε πολλαπλά επίπεδα σοβαρές αστοχίες που αποδίδονται σε συνδυασμό μελετητικών παραλήψεων, κατασκευαστικών ατελειών και λειτουργικών ελλείψεων. Και τα συμπεράσματα τα έχει καταθέσει στην εισαγγελία, όπου κατ' εντολή της εισαγγελίας γίνει και η πραγματογνωμοσύνη.
1: Κύριε Νέγκρη, αυτά λέω και εγώ το ίδιο.
0: Δεν είπα ότι λέτε τα αντίθετα, επειδή βάλατε εκείνο το
1: ίδιο. Την ίδια άποψη έχουμε. Γιατί ειλικρινά και εγώ στεναχωριέμαι τόσα χρόνια. Δεν ρωτάται κανείς γιατί δεν έχει λειτουργήσει. Δεν έχει λειτουργήσει λόγω του ότι είναι πολύ μακρινή απόσταση και πολύ μεγάλη διαδικασία η μεταφορά λιμάτων μέσω καταθλιπτικού ουγού στο συγκεκριμένο σημείο που είναι στον Κότσικα, εκεί πέρα στην περιοχή, που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέμα. Διότι με τις πιέσεις που κάνουν τα λίμματα και μετά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το ότι εδώ λόγω της ιδιομορφίας του σχεδίου πόλεως Σάμμου καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κατεβεί ο αγωγός για να πάρει τα λίμματα κάτω από τη θάλασσα.
0: Μα η θάλασσα ήδη έχει μπει μέσα.
1: Αυτό σας λέω και εγώ. Με αποτέλεσμα συνέχεια να υπάρχει πρόβλημα.
0: Όταν
1: να σκουριάζουν οι μηχανές και αυτά.
0: Ακούστε κάτι. Όταν ανοίχτηκε μπροστά από τις Βανθίες το σημείο εκείνο για να περάσει ο αγωγός, η θάλασσα ήταν 15 πόντους κάτω από την άσφαλτο, κύριε Τσολογάκη.
1: Το ξέρω, κύριε Νέδρη, το ξέρω, αλλά πέραν τούτου, ξέρετε, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτό. Μόνο λέω την άποψή μου.
0: Εγώ δηλαδή, δεν είπα ότι έχετε ασχοληθεί, δεν, σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί ήξερα.

0: και ήμουν αντίθετος, και αν θέλετε και από δημοτικό σύμβουλος που ήμουν παλιά. Ο μόνος ο οποίος ήταν αντίθετος τότε και μάλιστα αναφέρεται και στο πρακτικό να γίνει ο βιολογικός τότε επικυρίου Γρήλου ήμουν εγώ. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Και όσες φορές έχουμε συζητήσει το θέμα, προτείνω να γίνει ο βιολογικός κοντά στην πόλη.
1: Κύριε Τζολακάκη.
0: Δηλαδή είτε στο Μαλαγάρι είτε ενδεχομένως πιο πέρα. Και να πάρει και τα λίμματα και το Κοκαρίο.
1: Ξεκίνησε πολύ πριν από εσάς η ιστορία του βιολογικού καθαρισμού της ΣΑΜ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Και στην πορεία δεν μπορούσε να αλλαχθεί η πρώτη επιλογή. Εδώ είμαστε τώρα.
0: Πολλές φορές το ανέφερα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή για να αλλάξει θέση και τα λοιπά δεν γίνεται, διότι αυτές είναι χρήματα τα οποία έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να βρεθεί ένας τρόπος, δηλαδή να μεταφερθούν τα λήματα σε εκείνο το σημείο που έχει επιλεγεί.
1: Με
0: τώρα,
1: τρόπο.
0: Το πώς θα το βρουν τον τρόπο, αυτοί που επιλέξανε τις θέσεις, αυτοί που κάνανε τις μελέτες,
1: γιατί όλα ξεκινάνε από τις μελέτες. Δεν ζουν τώρα, κύριε Σολοκάκη.
0: Ωραία, άρα και αυτοί που κάνουν τις μελέτες, σας έχουν το θάρρος να πούνε, όπως το είπε και το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ότι κύριε υπάρχουν προβλήματα. Δεν θα γίνει. Και πότε θα γίνει, και πώς θα γίνει, και πώς θα λειτουργήσει. Αλλά περισσότερο πρέπει να σκεφτούν και το κόστος. Διότι το κόστος θα μεταφερθεί στις πλάτες των συμπολιτών μας.
1: Μα ήδη δεν μεταφέρεται τόσα χρόνια.
0: Ναι, βέβαια, διότι πρέπει να πληρώνουν και τα έξοδα της μεταφοράς των λιμάτων.
1: Πάμε λίγο.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εκεί στο σημείο που έχει τίτλο «Η αστοχή στον αγωγό και η προστασία του συστήματος». Και λέει: σημαντικό μέρος της πραγματονομοσύνης αφορά τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς κλιμάτων, ο οποίος συνδέεται με το κεντρικό αντιλιοστάσιο Α1. Φαντάζομαι ότι είναι μπροστά από την Καθολική Εκκλησία, έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχω ασχοληθεί, αλλά μάλλον αυτό είναι.
1: Μάλλον. Λέει, η έκθεση εξετάζει τη γεωμετρία και την υδραυλική λειτουργία του αγωγού, την επιλογή των υλικών, την απουσία επαρκούς υδραυλικής ανάλυσης στην αρχική μελέτη και την έλλειψη μηχανισμών προστασίας από φαινόμενα υδραυλικού πλήγματος. Παράλληλα, λέει, επισημαίνεται ότι η αντικατάσταση του αρχικού υλικού με διαφορετικό τύπο αγωγού, χωρίς την αναγκαία τεκμηρίωση και τις κατάλληλες προσαρμογές, δημιουργεί ζητήματα που πρέπει να αξιολογηθούν τεχνικά. Και υπάρχει ειδική αναφορά, κύριε Τσουλακάκη, όπου η έκθεση καταγράφει προβλήματα που σχετίζεται με την προστασία του αγωγού στον παραλιακό μέτωπο και τη λειτουργία του αντιλιοστασίου. Εδώ θυμάμαι ακόμη το μηχάνημα εκείνο μπροστά από το δικαστήριο που εξέταζε το πώς είναι το υπόγειο της παραλιακής. Δεν είχαν αντιληφθεί ότι είναι μέσα στη θάλασσα όλο το... Το είχαν αντιληφθεί. Επίσης προκύπτει και ένα ζήτημα, κύριε Τσουλακάκη, το ότι από πού μπαίνει η θάλασσα. Η θάλασσα λοιπόν μπαίνει από το κρυπιδότυχο, από το μέτωπο του κρυπιδότυχου σε όλο το μήκος του λιμένα από την Εθνική Τράπεζα μέχρι το... μέχρι πάνω στο ξενοδοχείο Σάμος, λίγο πιο πέρα.
0: Κύριε Νέγρη, αυτό είναι θέμα μελετών. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω ούτε να κατακρίνω.
1: Δεν είπαμε ούτε κρίνω.
0: Τους συναδέρφους ούτε... που είναι εξειδικευμένοι, είναι μηχανολόγοι. Εμένα η ειδικότητά μου, ξέρετε ότι είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός. Και εγώ σκέφτομαι ως λογικός άνθρωπος, όπως σκέφτεστε και εσείς.
1: Ως μηχανικός όμως, έχετε ορίστε μια παραπάνω ευαισθησία.
0: Και εγώ έχω την άποψη ότι η άποψή μου που το είπα και από την αρχή το λέω και θα το λέω μέχρι να δεις ο ήλιος, ότι δεν έπρεπε να επιλεγεί αυτή η θέση. Είναι λάθος η θέση. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι αλυσίδα. Το ένα πρόβλημα να ακολουθεί το άλλο. Πέραν τούτου, αν θέλουν να συνεχίσουν να γίνει ο βιολογικός, ας έχουν και τις ευθύνες τους. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ας έχει ο καθένας την ευθύνη του.
1: Δεν
0: προσωπικά και στις
1: αυτά
0: τεχνικές υπηρεσίες που ήμουν και τα λοιπά έλεγα. Δεν πρέπει να γίνει. Αλλά ποιος ακούει, ποιον. Αφού όλοι είναι παντογνώστες εδώ πέρα. Όλοι γνωρίζουν, τα γνωρίζουν όλοι. Και δεν ακούν τους ειδικούς.
1: Τώρα,
0: έπρεπε λοιπόν πριν, η άποψή μου είναι πριν γίνει όλη αυτή η διαδικασία από την αρχή, έρθει κάποιος και να πει, κύριε, δεν γίνεται εκεί πέρα να μεταφερθούν οι ταλήματα. Και ξέρετε, ξέρω τουλάχιστον ότι έχει, έχει γίνει και αλλαγή της μελέτης, η οποία προέβλεπε ένα υψόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, ένα μανομετρικό κάπου στα 120 μέτρα, ούτως ώστε μετά να πήγαινε δια φυσικής ροής μέσα στα αντιοστάσια που βρίσκονται στον Κότσικα. Κάπως έτσι, από ό,τι θυμάμαι, και μετά έγινε και αλλαγή της μελέτης. Τι να το κάνουμε όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι η αρχή του το κακό ξεκινά την αρχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Το λέω και θα του λέω και το έλεγα και σαν δημοτικό σύμβουλο και σαν κοινοτικό.
1: Συνεχίστηκε και ξεκίνησε από το 2006 και φτάσαμε στο 2026 και τώρα πια διαπιστώνεται μέσα από μια επίσημη, μια εκπόνηση, μια πραγματογνωμοσύνη που εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο προκαταρτικής παραγγελίας της εισαγγελίας πυρηνικών ΣΑΜΟ. Δεν του ήρθε ξαφνικά του ανθρώπου και λέει, δεν πάω να δω τι γίνεται στη ΣΑΜΟ. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας είναι αυτή η πραγματογνωμοσύνη.
0: Αυτό είναι θέμα δικαστηρίων, οι αποφάσεις είναι σεβαστές, οι μελέτες, αυτοί που κάνουν τις μελέτες και τα λοιπά, έχουν και τις ανάλογες, αν θέλετε, ευθύνες. Πέραν τούτου δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, διότι είναι εξειδικευμένες μελέτες, είναι μηχανολόγοι, ηλεκτρομηχανολόγοι οι οποίοι κάνουν τις μελέτες, είναι ειδικά γραφεία. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα καθαρά μελετών και κατασκευαστών.
1: Εκτιμώ ότι όταν διαβάζετε την πραγματονομοσύνη και επειδή δικαιώνεστε σε πολλά σημεία, ότι θα εκπλαγήκατε με όλη αυτή την καταγεγραμμένη πραγματονομοσύνη σε μια έκθεση, κύριε Τζουλογάκη.
0: Δεν έχω εκπλαγεί, απλώς θα το περίμενα να ξέρετε, διότι έστω και ένας απλός άνθρωπος και χωρίς να έχει και γνώσεις βλέπει ότι η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, βλέπει κατά καιρούς ότι γίνονται καρτεσιακά φαινόμενα, δηλαδή ότι λόγω των πιέσεων βγαίνει τα λύματα από τους αγωγούς και γίνεται ο χαμός και μέσα στην πόλη και όχι μόνο, όπως παράδειγμα. Πίσω από το λιμάνι, αν θυμάστε πέρσι πρόπερσι ότι είχε σπάσει ο αγωγός, μετά κοιτάξανε να κάνει ντε και καλά, από ό,τι έχω ακούσει και εγώ, να βάλουν άλλο αγωγό με πολυεθυλένιο, να είναι πιο ισχυρός.
1: Για το
0: να
1: πρόβλημα δεν είναι εδώ.
0: Το θέμα είναι ότι, σας είπα, είναι, το ένα είναι επακόλουθο του άλλου. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά μόνο τα αντιοστάσια. Είναι πολλά τα προβλήματα. Yeah. Κατά την άποψή μου, βέβαια, σας το ξαναλέω και θα το λέω, δεν είμαι εξειδικευμένος. Αυτό είναι θέμα μηχανολόγου.
1: Κύριε Τσολακάκη,
0: εξειδικευμένων μελετών.
1: Προσέξτε κάτι, γραμμή. Ένα υποθετικό ερώτημα. Δεν είστε μηχανικός και είστε ένας δήμαρχος. Δεν θα έπρεπε οι τεχνικές υπηρεσίες και οι μηχανικοί στο πλαίσιο των συγκεκριμένων καθηκόντων τους να ενημερώσουν το δήμαρχο, τους ελέγχους, να καταγράψουν τις αστοχίες και να εισηγηθούν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.
0: Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε
1: να πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να,
0: να πάρετε τηλέφωνο τους δημάρχους, όπως ήταν οι προγενέστεροι και οι μεταγενέστεροι, και να σας ενημερώσουν αυτοί. Κατά πόσο ήταν ενημερωμένοι και κατά πόσο, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ευθύνη των δημάρχων, κύριε Νέκ. Είναι ευθύνη των μελετών. Όλα ξεκινάνε για μένα από τις μελέτες. Από τις μελέτες. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούνε οι μελετητές ότι ξέρετε είναι μακρινή η απόσταση. Δεν μπορούν να μεταφερθούν τα λύματα. Ας επιλέξουμε ένα χώρο με τις κατάλληλες κλίσεις. Δεν χρειάζονται. Παράδειγμα θα σου πω εγώ για το Καρλόβαση. Στο Καρλόβαση, αν πάτε και δείτε το βιολογικό που λειτουργεί τόσα χρόνια, λειτουργεί σαν ρολόι. Γιατί? Διότι έχουν επιλέξει μία θέση που και το Καρλόβαση ξέρετε ότι είναι ταμπάνι. Δηλαδή δεν έχει να διευκολυνθούν με ακούτε?
1: Προσεκτικά.
0: Δεν έχει κλίσεις που να διευκολύνονται να πηγαίνουν τα λύματα με φυσική ροή. Παρόλα αυτά έχουν επιλέξει ένα σημείο όπου λειτουργεί και θα λειτουργεί κατάλληλο που διοχετεύονται όλα τα λύματα και γίνεται ένας και λειτουργεί ένας πολύ ωραίος βιολογικός καθαρισμός.
1: Εδώ όμως,
0: για μένα το
1: Άρτα
0: και το Μέγα είναι η μελέτη και η θέση. Αυτό είναι.
1: Δεν υπήρξαν ποτέ προειδοποιήσεις που απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση. Δεν έγιναν ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οκάστες διοικήσεις. Και φαντάζομαι ότι αν είχαν γίνει όλα αυτά θα έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Βέβαια, η ανάγκη και έτσι όπως εξελίσσεται θα μας οδηγήσει τη σκέψη πλέον να βλέπουμε όλο και με καλύτερη ματιά την αλλαγή πλέον θέσης του και τα λεφτά τώρα που πήγαινε και που δεν πήγαινε και τα λοιπά, αυτά είναι πράγματα που θα διερευνηθούν από την εισαγγελία.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Μουλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολακάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Και πάντα να χαμογελάμε αυτό και να είμαστε υγιείς, τίποτα άλλο.
1: Περιγράφουμε την κατάτοικη μας με χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Τσολακάκη. Όταν για 30 χρόνια ακούν οι σαμιώτες βιολογικό καθαρισμό, βάζουν όλοι τα γέλια. Α, λέει, του χρόνου μη στεναχωριέστε, δεν θα μυρίζει το λιμάνι. Α, του χρόνου μη στεναχωριέστε, θα φτιάξουμε το κομμάτι από εκείνο μέχρι εκείνο το σημείο. Ή θα βάλουμε μια κάλτσα, ή θα βάλουμε, δεν ξέρω τι θα βάλουμε. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Κάποιοι πήγαν να δικαιολογηθούν ότι α, για όλα αυτά ή ο σεισμός. Έχουμε βρει τώρα. Πάσαν νόσων και πάσαν μαλακία, την θεραπεύω ο σεισμός της Σάμου. Ο σεισμός του 20 αποτελεί σημαντικό παράγοντα που πρέπει να συνεκτιμηθεί. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει χωρίς ειδική τεχνική τεκμηρίωση και να θεωρηθεί η μοναδική αιτία όλων των προβλημάτων, όπως ορισμένοι θέλουν να λένε ότι φταίει ο σεισμός. Γιατί τα γεγονότα είναι πολύ πριν το σεισμό. Ο σεισμός έγινε το 20. Το έργο ξεκίνησε το 6. Μας δουλεύετε τώρα. Εδώ θα πρέπει να προσδιοριστεί, και δεν το λέει κανένας, ποιες βλάβες συνδέονται με το σεισμό και ποιες ενδέχεται να σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία κτλ. Και η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την επιλογή των σωστών τεχνικών λύσεων, όσο και για την αξιολόγηση των ευθυνών. Και το ερώτημα δεν απαντάτε στο δημόσιο διάλογο με εκτίμηση. Απαντάτε με τεχνικά στοιχεία που δείχνουν την κατάσταση πριν το σεισμό, τις βλάβες που καταγράφτηκαν και τις εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες μετά από αυτόν. Έχουμε όμως μια νέα σύμβαση, 4,6 εκατομμύρια ευρώ, και στα στοιχεία για την αποκατάσταση εμφανίζονται διαφορετικά ποσά και διαφορετικές φάσεις σχεδιασμού υλοποίησης. Μεταξύ άλλων αναφέρονται ποσά 3.451.500 ευρώ και 2.950.000 ευρώ για την εγκατάσταση, καθώς και 1.570.000 ευρώ για το κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό. Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν οικονομική αντίφαση. Πρέπει να διευκρινιστεί, αναφορούν προϋπολογισμούς με διαφορετική φορολογική βάση, διαφορετικό αντικείμενο ή διαφορετικό στάδιο της διαδικασίας. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να είχε πέσει μέσα στο έργο με τα αρμόδια ελεγκτικά της όργανα και να ξεψαχνεί τα πάντα. Και τα άλλα τα ακούει ο πολίτης Βερισσέ. Εδώ κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το τελικό συμβατικό τμήμα με κάθε έργο. Ποιο ακριβώς φυσικό αντικείμενο καλύπτει. Ποιες εργασίες έχουν εκτελεστεί και ποιες απομένουν. Ποιες δαπάνες έχουν πληρωθεί και ποια είναι τα κριτήρια παραλαβής. Οι νεότερες χρηματοδοτήσεις αποκατάστασης πρέπει να διαχωρίζονται, όπως σας είπα πριν από λίγο, από την παλαιότερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του αποχαιρετευτικού δικτύου. Το ζητούμενο δεν είναι να αθροίζονται διαφορετικά ποσά εντυπωσιασμού. Είναι να γνωρίζουν οι πολίτες πού κατευθύνθηκε κάθε χρηματοδότηση και ποιο αποτέλεσμα εξασφαλίζει. Η αποκατάσταση δεν ολοκληρώνεται με την υπογραφή μιας σύμβασης. Ούτε αρκεί η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για να θεωρηθεί ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Χρειάζονται τεχνικές δοκιμές, πιστοποίηση καλής λειτουργίας, έλεγχος της συνολικής υποδομής και οργανωμένο σχέδιο συντήρησης, που δεν υπάρχει τίποτα μέχρι τώρα. η πραγματογνωμοσύνη επισημαίνει περιορισμούς στην αξιολόγηση της μελέτης αποκατάστασης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Εδώ άλλα στοιχεία που ζήτησαν οι πραγματογνωμοσύνες δεν δόθηκαν. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να δημοσιοποιηθούν οι αναλυτικές τεχνικές λύσεις, οι προδιαγραφές, οι υπολογισμοί και η τεκμηρίωση των επιλογών. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιος ελέγχει το τελικό αποτέλεσμα, με ποια μετρήσιμα κριτήρια θα αποκατασταθεί η εγκατάσταση και το δίκτυο να λειτουργεί αξιόπιστα. Η λειτουργία ενός έργου μετριέται από την ολοκλήρωση των εργασιών. Εδώ δείχνουν τα στοιχεία, καταγράφουν πορεία λειτουργίας και δυσλειτουργίας της εγκατάστασης. Η τεκμηρίωση για τον διαχωρισμό των βλαβών που συνδέονται με το σεισμό από τυχόν προϋπάρχοντα προβλήματα. Η αναλυτική οικονομική εικόνα του αρχικού έργου και των νεότερων παρεμβάσεων με σαφή διάκριση προϋπολογισμών συμβατικών τμήματων. Λέει θέματα που ξέρετε κύριε Παπαγεωργίου, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος είστε. Δεν ενδιαφερθήκατε τουλάχιστον επιστημονικά να δείτε τι έχει συμβεί. Γιατί ενδιαφέρεστε τελικά. Πείτε μου ποιο είναι το ενδιαφέρον σας από ένα σημείο που λέγεται Δήμος και εισπράτεται 2,5 με 3 χιλιάρικα το μήνα. Οποιοςδήποτε πολίτης έπαιρνε 3 χιλιάρικα το μήνα, κύριε Παπαγεωργίου, θα έκανε κολοτούμπες για το αντικείμενό του. Εσείς, όχι μόνο κολοτούμπες δεν κάνετε, δεν σας ενδιαφέρει και τίποτα. Και βγαίνετε στον κόσμο και λέτε με περηφάνεια, ξέρετε λέει, μας έδωσε ο Υπουργός 3 εκατομμύρια. Δεν θα λειτουργήσει ποτέ, όχι 3, 183 κύριε Παπαγίου να πάρτε. Και είναι κρίμα, γιατί πίστευα ως μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, θα είχατε γνώση του αντικειμένου. Ακούστε πώς καταλήγει ο πραγματογνώμονας. Καταλήγει ως εξής, για να μην σας κουράζω, για να καταλάβετε κι εσείς που βρίσκεται όλη η ιστορία. Το σύστημα αποχέτευσης και υπερξεργασίας λιμάτων βαθέως παρουσιάζει συνολικά και πολλαπλά επίπεδα σοβαρές αστοχίες που αποδίδονται σε συνδυασμό μελετητικών παραλήψεων, κατασκευαστικών ατελειών και λειτουργικών ελλείψεων. Τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και στην τεχνική αξιολόγηση που παρουσιάζει η έκθεση. Και ανεξάρτητα από το σεισμό του 20, καταγράφονται προβλήματα όπως, ακούστε τα αυτιά σας τώρα, ανεπάρκεια αντλιών από το 2008, απουσία βαλφίδων αντιπιστροφής, ανεπαρκής τεκμηρίωσης της καλής λειτουργίας. Αυτά θα τα βρει μπροστά της η δικαιοσύνη. Το θέμα είναι, μπορεί να απασχολεί το θέμα τη δικαιοσύνη και σωστά πράττει, και έπρεπε, και είναι ένα μπράβο χρειάζεται η σημερινή προϊσταμένη της αγγελίας της ΣΑΜΟ, η εισαγγελέας, η οποία ζήτησε στα χέρια της να πάρει όλα τα στοιχεία εκείνα που να μάθουμε και εμείς την πορεία. Δεν το έκανε κανένας εισαγγελέας αυτό. Κανένας δεν το έκανε. Το έκανε η σημερινή εισαγγελική αρχή. Και όσοι πιστεύετε ότι θα ασκήσετε πιέσεις εναντίον της εισαγγελίας της ΣΑΜΟ, είστε λάθος. Αφήστε την εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Και να μάθετε άλλη φορά κι εσείς, όσοι είστε μπλεγμένοι στις όλες τις ιστορίες, να κάνετε κι εσείς σωστά τη δουλειά σας. Γιατί όταν τρώει η αλεπού τα ξεραφάκια, είναι ωραία. Όταν όμως τα βγάζει από πίσω, σκίζει τον ποπό. Τώρα θα σας σκιστεί ο ποπός. Γιατί κοροϊδέψατε από το 2006 μέχρι σήμερα όλους τους πολίτες ότι θα σας κάνουμε βιολογικό και μόνο βιολογικό δεν κάνατε. Και όποιος από εσάς, ειδικά ο κύριος Παπαγεωργίου, θέλει κάτι να πει για το θέμα αυτό, ας απλώς το χεράκι του στο ραδιόφωνο και να αντιμετωπίσει, όχι εμένα, την έκθεση την πραγματογνωμοσύνη από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ακούτε κύριε Παπαγιωρίου, για σας λέω. Αν σας ενδιαφέρει. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης. Ένα σύγχρονο ελαιοτρικό ακριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22 730 31 490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
1: Λοιπόν, σήμερα επιμένουμε λίγο για τον βιολογικό καθαρισμό της Σάμο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε υπόψη όλα τα στοιχεία εκείνα, τα οποία για τους τεχνικούς είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Και ο κύριος Στεφανής και ο κύριος Τσολακάκης, δύο μηχανικοί στο ίδιο μήκος σχήματος. Ζητάμε και την τρίτη άποψη πλέον από τον μηχανικό, τον κύριο Νίκο Ζάχαρη, ο οποίος παράλληλα υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και γνωρίζει από μέσα όλο το σύστημα αυτό και έχει ζήσει και ο ίδιος κομμάτια και προβλήματα του βιολογικού καθαρισμού της ΣΑΜΟ. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά λέω, και βάσει την πραγματονομοσύνη και βάσει της υπάρχουσας κατάστασης που υπάρχει, όπου ο αγωγός της παραλιακής είναι μέσα στη θάλασσα και δεν είναι σε στεγανά, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αν θέλουμε μετά από λίγα χρόνια, γιατί φαίνεται ότι περάσαμε 30 χρόνια έτσι στην πλάκα. Κύριε Ζάχαρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Νέγρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω, κύριε Ζάχαρη, και επειδή έχετε και μια επιστημονική κατάρτιση μηχανικού αρκετά χρήσιμη, θα είναι και οι συμβουλές ή ό,τι άλλο υποθεί γύρω από την υπόθεση του βιολογικού καθαρισμού του βαθιού.
11: Η ειδικότητά μου δεν είναι για να μιλήσω και να είμαι μελετητής για βιολογικούς καθαρισμούς.
1: Φαντάζομαι όμως ως μηχανικός θα έχετε κάποια άποψη.
11: Επειδή έχω διατελέσει 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος και άλλα 8 χρόνια ως νομαρχιακός σύμβουλος, έχουμε ενασχοληθεί και στα δημοτικά συμβούλια αλλά και στο νομαρχιακό συμβούλιο, αν θυμάμαι, για πρώτη φορά που είχε έρθει η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του περιβόητου πλέον βιολογικού καθαρισμού για την πόλη της Σάμου, αν και η σωστότερη ορολογία είναι εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, γιατί δεν περιλαμβάνει μόνο την μονάδα επεξεργασίας λιμάτων του εργοστάσιου στον Κότσικα, αλλά περιλαμβάνει και τα αποχετευτικά δίκτυα και εντός πόλεως, αλλά και τα κύρια, τους συλλεκτήριους αγωγούς, όπως και τους καταθλιπτικούς, οι οποίοι στέλνουν ή έπρεπε να στέλνουν τα λίματα στην μονάδα επεξεργασίας, στη ΜΕΛ. Είναι όντως χρονίζον, και βέβαια το χρονίζον είναι επιλογές οι οποίες όταν γίνανε πριν, από ό,τι έχω μάθει και όλα, πάνω από 30 χρόνια, πρωτοεπιλέχθηκε στον Κότσικα να γίνει εκεί το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων, χωρίς καν να έχουν ασχοληθεί με τα δίκτυα, τα αποχετευτικά δίκτυα εντός πόλεως. Και τότε βέβαια οι σκοπιμότητες, αντιλαμβάνουμε και όλοι το γνωρίζουμε, θα γίνανε με κριτήρια πολιτικά ή στη λογική να μην μυρίζουν κοντά στην πόλη τα διαθέσιμα μετά την μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά από τότε και η επιστήμη έχει προχωρήσει, αλλά και η γενικότερα εννοώ η επιστήμη για τις μονάδες επεξεργασίας λιμάτων. Σήμερα μιλάμε για τριτοβάθμιες εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, που το νεράκι φεύγει και γίνεται, επαναχρησιμοποιείται και δεν πετιέται στη θάλασσα όπως τώρα που προβλέπεται εκεί στον Κότσικα. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα μπορούσαν να μην είναι η επιλογή σε τόσο μακρινό σε τόσο μακρινό σημείο. Να σκεφτείτε ότι η απόσταση από κάτω από την Φραγκόκλισσα μέχρι την μονάδα στον Κότσικα είναι στα 4,5 χιλιόμετρα. Και μάλιστα με μια υψομετρική στάθμη η οποία προσεγγίζει τα 80 μέτρα.
1: Και αυξάνει τα κόστη, έτσι.
11: Και προφανώς αυξάνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι να συζητήσουμε για τα κόστη. Αυτή τη στιγμή αυτά έπρεπε να τα λάβουν πριν επιλέξουν και να δουν και τα χρηματοοικονομικά και τα τεχνικοοικονομικά, έτσι ώστε και εγώ πραγματικά θα περίμενα, το λέει βέβαια μέσα στην πραγματονομοσύνη, ότι ένα διάστημα, και έχω μιλήσει και έχω περίπου στο 17, το 2017 εννοώ 18, γίνανε απόπειρες οι οποίες στέλνανε από τα αντλιοστάσια λίμματα στον βιολογικό. Τότε δεν κρατήσανε καθόλου στοιχεία του που θα μπορούσαν να δίνουν και να ξέρουμε σήμερα ότι ανά πώς ώρα λειτουργίας, πόσες δούλεψε ή μέρες ή ξέρω εγώ ώρες. Άρα θα μπορούσαμε να υπολογίζουμε και τα κόστη. Γιατί τα λέμε τώρα μεν, βέβαια μπορούμε να υπολογίσουμε από την υποδύναμη των αντλιοστάσεων και το χρόνο λειτουργίας και το κόστος που έχει η κιλοβατόρα να τα υπολογίσουμε. Αυτά είναι εύκολα νομίζω και ένας απλός λογιστής θα μπορέσει να τα κάνει. Αλλά μιλάω ότι έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία. Να, επομένως το ότι δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση. Και αυτό βέβαια και από την πραγματογνωσύνη που το έκανα ένα πολύ γρήγορο πέρασμα, το εντοπίζει ότι δεν έχουν καθόλου στοιχεία από την ΔΕΗ, παράδειγμα, το ότι καταναλώθηκαν από τα αντλιοστάσια. Που αυτά θα μας δίνανε στοιχεία και για την κατανάλωση και για το κόστος, αλλά και για το πόσες μέρες, όπως είπαμε, δούλεψε. Μετά, δεν υπάρχουν στοιχεία και είναι πολύ βασικά. Μέσα τα εντοπίζει αυτά η πραγματογνωσύνη, που λέει ότι ακόμα και από τα ημερολόγια της εκτέλεσης του έργου δεν υπάρχουν στοιχειωδώς στοιχεία, που να αποδεικτικά στοιχεία εννοώ, που να τα έχει η τεχνική υπηρεσία από τις υδραυλικές δοκιμές για την στεγανότητα, υγρομόνωση των π.χ. του συλλεκτήριου του βαρυτικού αγωγού από το Μαλαγάρι μέχρι το κάτω στη Φραγκόκλισσα, που είναι το κεντρικό το κεντρικό αντλιοστάσιο. Αυτό που εντοπίζεται ή πιθανολογείται μάλλον είναι ότι ο βαρυτικός αυτός αγωγός, ο συλλεκτήριος να το πω έτσι, που ξεκινάει από το Μαλαγάρι μέχρι εκεί, έχει υποστεί ενδεχόμενα διάτρηση ή δεν έχει καλή υγρομόνωση και περνάνε μέσα και θαλασσινό νερό. Αυτό εγώ δεν το ξέρω, το αποδεικνύει. Φαντάζομαι θα μπορεί να το αποδείξει πολύ εύκολα μια...
1: Κύριε Ζάχαρη, όταν γινόταν η τοποθέτηση του...
11: μέσα στον αγωγό.
1: Όλος ήταν μέσα στη θάλασσα. Δεν υπήρχε ούτε εγκυβωτισμός ούτε στεγανότητα.
11: Κύριε Νέγρη, δεν είναι το πρόβλημα αν είναι στη θάλασσα. Στη θάλασσα μπορεί να έχουμε αγωγούς. Το θέμα είναι να είναι μονωμένος, υγρομονωμένος και να μην μπορεί να εισέρχεται θαλασσινό νερό. Η αγωγή είναι σφραγισμένη ή πρέπει να είναι να μην εισέρχονται μέσα όχι μόνο θαλασσινό νερό, αλλά ούτε χώματα, ούτε να τους φεύγει από μέσα και να διαχέεται στο περιβάλλον τα λίμματα τα οποία κυκλοφορούν, υποποίηση και όλα, γιατί μιλάμε για αντλιοστάσεις. Δεν είναι ο συλλεκτήριος, ο παραλιακός αγωγός, δεν είναι μόνο βαρυτικός, δηλαδή να τρέχουν τα νερά με τη φυσική τους ροή. Mm-hmm. Καταλάβατε. Αλλά εκεί αν δεν έχουν γίνει σωστές οι υγρομονώσεις ή οι κάθετοι οι οποίοι αγωγοί του αποχετευτικού δεν συνδέονται σωστά με τον κεντρικό συλλεκτήριο και έχουμε εισρωή άλλων υδάτων, όπως λέτε θαλασσινού ή ακόμα και όμπριων, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Σαφέστατα αυτό, δεν το συζητάμε. Εγώ όμως έρχομαι να μείνω, κύριε Νέγρη, στο ότι το 18-19 τότε ήταν η δημοτική αρχή του κυρίου Αγγελόπουλου και ο νυν δήμαρχος ήταν και αντιδήμαρχος. Είχαν εντοπίσει μετά από την λειτουργία και δεν ξέρω πόση χρονική ήταν, γιατί τότε θυμόμαστε όσοι ήμασταν...
1: Ήτανε παραμονή της άφηξης της τουρκικής ρεγκάτας στο Βαθύ.
11: Ναι, εκτός αυτού όμως, κύρια, τότε εντοπιζόταν το πρόβλημα στο ότι ο καταθλιπτικός αγωγός, αυτός που φεύγει από τη Φραγκόκλισσα για να φτάσει, ας το πω έτσι, μέχρι το ψηλότερο σημείο που στέλνει ο αγωγός, η αντλία υποποίηση στέλνει τα λίμματα, είχε σε πολλά σημεία έσκαγε. Το θυμόμαστε και προσπαθούσαν η υπηρεσία να το αποκαταστήσει κλπ. Και τότε επιλέχθηκε από τότε από την Δημοτική Αρχή του κ. Αγγελόπουλου αλλά και επί αντιδημάρχου κ. Παπαγεωργίου, του νυν δημάρχου, η επιλογή να αυτός ο, ας το πω έτσι όπως τον λέγαμε, καταθλιπτικός αγωγός, περίπου το μέχρι να μπορεί να αντικατασταθεί ή να γίνει με τη μέθοδο της κάλτσας. Τότε θυμηθείτε που είχαν επιλέξει μια τέτοια να περάσει εσωτερικά ένας άλλος αγωγός, ο οποίος στην ουσία θα λειτουργούσε ως καλύτερα μονωμένος και θα είχε καλύτερη αντοχή. Εν πάση περιπτώσει αυτά ήταν τότε τεχνικά. Άρα εδώ εντοπίζεται μια επιλογή που έγινε το 18-19 και βέβαια αυτό το λέει η πραγματογνωσύνη που έριξα μια ματιά. Λέει ότι δεν δούλεψε καθόλου μα καθόλου το αντλιοστάσιο ή δεν έστειλε από το 2008 καθόλου μα το 2008 εκτιμώ ότι δεν είχε ολοκληρωθεί καν το αντλιοστάσιο στο σημείο κοντά στη Φραγκόκλισσα. Δηλαδή εντοπίζω και κάποιες έτσι και στην πραγματογνωμοσύνη κάποιες ανακολουθίες επί τούτου. Αλλά αυτό δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι να δούμε πώς μπορεί να αποκατασταθεί και να μπορεί να γίνει η εγκατάσταση της εργασίας λιμάτων και όσον αφορά τους αγωγούς αλλά και ως προς τη μονάδα επεξεργασίας λιμάτων να είναι λειτουργικός και επιτέλους να ξεβρωμίσει η πόλη κάτω. Και το Κόλπος και επιπλέον κάτι που δεν το συζητάμε καθόλου κύριε Νέγρη τα τελευταία χρόνια έχει μείνει σε πλήρη και έχουν πάει πάρα πολύ πίσω και δεν ξέρω γιατί, είναι ότι ξέρετε ότι το Πάνω Βαθύ ή η Βλαμαρή παράδειγμα δεν εντάσσονται καν τα λίμματά τους, δεν μπαίνουν, δεν υπάρχει να καταλήγουν στο κεντρικό συλλεκτήριο και στην εγκατάσταση
12: της λιμμάτων.
11: Το ξέρετε πολύ καλά ότι αν περνάτε και περνάτε, και αυτό δεν έχει σχέση με τον βιολογικό, στα φανάρια εκεί μπροστά το καλοκαίρι,
12: ακριβώς,
11: που είναι ο πλακοσκεπής αγωγός από τον Πλάτανο μέχρι κάτω, τι δυσοδυσμία υπάρχει.
12: Ναι, δηλαδή, είναι αυτά, με οδηγούνται στη θάλασσα.
11: Το καταλαβαίνετε αυτό.
12: Άρα,
11: τέτοια θέματα όμως κανείς δεν τα συζητάει, κανείς δεν τα κουμπάει και κανείς δεν κάνει κάτι για να τα επιλύσει. Μαζί με το κεντρικό βέβαια που είναι επιτέλους να έχουμε μια πλήρη εγκατάσταση επί της εργασίας λιμάτων. Αυτή τη στιγμή ακόμα και απολύτως να δούλευε, αν δούλευε και ήταν λειτουργικός από το 17-18, γιατί τότε βεβαιώθηκε ότι είναι σε λειτουργία, ξέρετε ότι έχει βεβαιωθεί. Γιατί τα χρήματα που δοθήκανε ήταν από το Ταμείο Συνοχής ή από το...
12: Τώρα ανοίγει ένα άλλο θέμα.
11: Καλά. Άρα η τότε Δημοτική Αρχή βεβαίωσε ότι είναι εν λειτουργία. Γιατί αλλιώς θα υπήρχε μια πλήρης πίσω αιτήματα και επιστροφής χρημάτων κλπ. Άρα κάποιοι που βεβαιώσανε τότε, και όταν λέω βεβαιώσανε, μπορούν να βρεθούν αυτά. Είναι στοιχεία. Καταλάβατε. Βεβαιώσαν ότι είναι πλήρης, παραδόθηκε το έργο σε πλήρη και λειτουργία του επεξεργασία των λιμάτων για την πόλη.
12: Η εισαγγελική έρευνα θα τα βρει αυτά. Έργο.
11: Ακούστε, η εισαγγελική, εν πάση περιπτώσει το έργο δεν είναι θέμα εισαγγελικής εμπλοκής.
12: Εκεί έχει φτάσει, εκείνο το σημείο.
11: Έχει φτάσει, αλλά δεν είναι εκεί. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι δε και καλά. Αυτή η επίλυση ή να δούμε πού αστόχησε το έργο, γιατί πρόκειται προς, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει, πρόκειται προς μεγάλης αστοχίας. Είναι ευθύνη του κύριου του έργου που είναι ο Δήμος. Ο Δήμος με τις δημοτικές του αρχές, οι οποίες ακολούθησαν, είπα είναι του κυρίου Αγγελόπουλου, του κυρίου του Γιώργου του Στάντζου και του τώρα του Παρασκευά του Παπαγεωργίου, έπρεπε να το έχουν ξετυλίξει αυτό το κουβάρι. Δεν μπορεί να έρχεται... Θυμάμαι τώρα, γιατί τα λέω τώρα, γιατί ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Και ήρθε ο κύριος Στάντζος και είπε, ενέταξε έργο 1.577.000 ευρώ για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού. Από το τμήμα Φραγκόκλισσα μέχρι το τέλος του κόμβου του περιμετρικού. Το ξέρετε αυτό. Έχει εκτελεστεί το μισό και το μισό ακόμα είναι σε ανεκτέλεστο. Έχει φτάσει μέχρι κάπου εκεί στο, νομίζω στο...
12: Στο τρίστρατο.
11: Στο τρίστρατο, μπράβο, κάπου εκεί.
12: Από ναι. Την...
11: Τώρα,
12: το έρχεται τώρα η νέα στον δρόμο που κατηγορεί κυρίου... στον Γκάκο, που έρχεται... πάει κόσικα και που έρχεται από το...
11: Ναι. Μπράβο, μπράβο, εκεί, μπράβο, εκεί και μετά επειδή δεν υπήρχε κυκλοφοριακή μελέτη, αν θυμάμαι καλά, πάγωσε, σταμάτησε, έφυγε ο εργολάβος, έμεινε ανεκτέλεστο το υπόλοιπο τμήμα. Έρχεται τώρα η καινούργια δημοτική αρχή και περιχαρής λέει, μου έδωσε λεφτά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και μάλιστα 3,5 χοντρικά εκατομμύρια. Πού? Για τη μονάδα επεξεργασίας θυμάτων. Δηλαδή για τον Κότσικα. Δηλαδή χωρίς να ξέρει αν θα στέλνει κιόλα εκεί. Γιατί μπορεί να με... Ξέρετε ότι η μονάδα επεξεργασίας πρέπει να είναι η τρίτη φορά που φτιάχνεται. Πρέπει να είχε φτιαχτεί την πρώτη φορά επί Δημάρχου Γρήλου. Ξαναφτιάχτηκε τώρα το 10-12 επί Δημάρχου, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Πετρούσκας πιο πριν. Ή ο Θάνος, αν δεν τα θυμάμαι καλά. Και τώρα θα ξαναφτιαχτεί με άλλα 3,5 εκατομμύρια.
12: Μάλιστα.
11: Χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε κυλήματα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η τραγωδία. Και είναι ακριβώς ότι δεν είναι ότι εντάξει το προπατορικό αμάρτημα επιλέγεις εκεί στον Κότσικα της μονάδας του τελικού ας το πούμε χώρου που θα γινόταν επεξεργασία. Είναι ότι ακόμα και σήμερα αν λέγαμε αυτό που με ένα μαγικό ραβδί και λέγαμε ότι η τελική εγκατάσταση, το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων θα ήταν στο Μαλαγάρι εκεί που είναι το ελικοδρόμιο του στρατού λίγο πιο πέρα και να γίνει και τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός που το νερό δεν θα μυρίζει, θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμο κλπ. Πάλι θα είχαμε πρόβλημα με τον βαρυτικό αγωγό, όπως λέτε, κάτω. Δηλαδή πάλι αυτός ο συλλεκτήριος που θα έρχεται από τη Φραγκόκλισσα θα αναστραφεί και θα τα στέλνει προς τον κάτω στο Μαλαγάρι. Πάλι θα μπάζει, άμα μου λέτε, μπάζει νερό. Άρα θα ξαναπρέπει να ενδεχόμενα, αν έχει τέτοια στοχεία, δεν το ξέρω.
12: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
11: Άρα πρέπει να ξαναγυρίσει πάλι, πρέπει να ξανασκαφτεί, να ξαναεπισκευαστεί ή δεν ξέρω τι, να γίνει υγρομόνωση με α ή β τρόπο αν είναι μικρά τα τμήματα στα οποία έχει εισρωή υδάτων θαλασσινών ή άλλων. Καταλαβαίνετε τι αστοχία, τι προβληματισμός, τι θέματα. Γι' αυτό λέω ότι εδώ δεν είναι, πρέπει σοβαρά να το αντιληφθούν και όχι ο ένας κάθε φορά να το πετάει τον μπαλάκι στους άλλους. Το θυμάμαι την προηγούμενη. Εγώ τότε ως δημοτικός σύμβουλος πραγματικά είχα πει αυτά τα 1.200 που είχε προηγούμενη μελέτη τότε να το δώσουμε για να δούμε αν επιτέλους και τότε μιλάμε για το 19 έτσι δεν μιλάμε για 27 που έρχεται που σημαίνει να αδρανείς η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων και δεν μπορούμε τώρα δεν ξέρουμε όντως πραγματικά μετά από τόσα χρόνια σε πλήρη αδράνεια και να πω ότι ενδεχόμενα να μην δουλεύει. Τότε όμως θα το ξέραμε ότι θα δουλεύει. Ήτανε μέχρι το 18 από ό,τι έχω πληροφορηθεί από την τεχνική υπηρεσία τότε του ενιαίου Δήμου, δούλευε, έστελνε λίματα.
12: Κύριε Ζάχαρη, ακούστε
11: άρα
12: κάτι.
11: Δούλευε και ο βιολογικός αντίστοιχα.
12: Ακούστε κάτι.
11: Η μονάδα.
12: Την παραμονή της άφηξης της τουρκικής ρεγάτας στη Σάμο, μόλις πήγανε να αυξήσουν λίγο την πίεση, ο βιολογικός καθαρισμός έσκασε εκεί στο λιμεναρχείο.
11: Όχι ο βιολογικός, έσκασε ο καταθλιπτικός αγωγός.
12: Και τρέχανε και δεν φτάνανε εκείνη την εποχή.
11: Έσπασε πολλές φορές. Εγώ επειδή μένω προς αυτή την περιοχή, πολλές φορές έσπαγε. Μόλις δούλευε το αντλιοστάσιο, πρεσάρανε τα λίματα για να τα στείλει πάνω, έσκαγε. Και μιλούσανε για αστοχία του καταθλιπτικού αγωγού. Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να δούμε... τότε η υπηρεσία, η τεχνική και η τότε δημοτική, μιλάμε για πριν 8-9 χρόνια τώρα, δεν μιλάμε για χθες. να ξέρουμε ή να αναθέσουν μια σοβαρή μελέτη, γιατί τώρα αυτό εδώ η εμπειρογνωμοσύνη αυτή δεν είναι μελέτη, είναι προσπαθήσανε και μάλιστα από ό,τι είδα πέραν του καθηγητή που είναι του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι δύο τελειόφοιτοι φοιτητές, φοιτήτριες οι οποίοι ενεπλάκησαν. Δηλαδή δεν υπάρχουν απαιτήσεις για πλήρη τεκμηριωμένη μελέτη, αλλά και από πριν ο κύριος επί Γιώργου Στάτζου Δημάρχου ανατέθησαν μελέτες σε μελετητικά γραφεία, θυμηθείτε το αυτό. Δηλαδή ανατέθησαν πέραν του ποσού αυτού τα 1,577 που προκηρύχθηκε για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού, υπήρχαν και άλλες περίπου 200 χοντρικά χιλιάδες ευρώ για επιμέρους μελέτες και για το βιολογικό του Πυθαγορείου και του Κοκαρίου και για τον βαρυτικό αγωγό, καταλάβατε. Γι' αυτό αυτά πρέπει να... Αυτά από ό,τι φαίνεται δεν παρουσιαστήκανε καν στην εμπειρογνωμοσύνη.
12: Η εκτίμησή σας μετά από όλα αυτά, γιατί η πραγματογνωμοσύνη ότι... λέει ότι ζητήθηκαν αλλά δεν βρέθηκαν αρκετά.
11: Άμα δεν βρέθησαν είναι υπόλογοι, είναι ο υπόλογος ο Δήμος. Mm-hmm. Και όταν λέμε Δήμος έχει οι υπηρεσίες κλπ. Αυτό εννοώ.
12: Μάλιστα.
11: Είναι αδιανόητο να μην βρέθηκαν, να μην υπάρχουν στοιχεία και ντοκουμέντα τέτοιου είδους, δηλαδή αν πώς παρελήφθησαν π.χ. τα έργα,
12: λέει, ούτε
11: τότε,
12: πρωτόκολλα παραλαβής υπάρχουν ούτε τίποτα, το λέει ξεκάθαρα,
11: αποδεικτικά στοιχεία για τις υδραυλικές δοκιμές, δηλαδή όταν φτιάχνανε από το σημείο από το Μαλαγάρι μέχρι να στείλουνε π.χ. στη Φραγκόκλισσα, στείλανε, πρεσάρανε, κάναν δοκιμές για να δουν αν υπάρχει στεγανότητα και υγρομόνωση, πριν το καλύψουν τους αγωγούς, πριν μπαζώσουν με λίγα λόγια, αυτό εννοώ. Γιατί όταν το μπαζώσεις μετά και να έχεις διαρροή, ούτε καν τη βλέπεις, όπως λες και το λέτε και εσείς στις εκπομπές σας, ότι μπάζει νερά. Για να το ξέρω αυτό εγώ θέλω στοιχεία παράδειγμα. Έτσι πρέπει να μιλάμε.
12: Το λέω αυτό και προκύπτει από φωτογραφικό υλικό όπου διανύχθηκε κατά μήκος παραλιακής το κομμάτι εκείνο που θα τοποθετηθεί, που τοποθετήθηκε ο αγωγός, και στους 10 πόντους από την άσφαλτο υπήρχε θάλασσα, κύριε.
11: Καλά, θάλασσα μπορεί να είναι, αλλά το θέμα είναι να μην περνάει, η αγωγή πρέπει να είναι υγρομονωμένη, μην περνάει ούτε να φεύγει από μέσα νερό. Καταλάβατε, αυτό εννοώ. Δηλαδή εδώ περνάμε υποθαλάσσιους αγωγούς για χιλιόμετρα και χιλιόμετρα που είναι μέσα στη θάλασσα αλλά είναι στεγανή και υγρομονωμένη.
12: Λοιπόν, έχουμε φτάσει 2021, κύριε Ζάχαρη.
11: Προφανώς και εδώ είναι πραγματικά ντροπή το ότι η πόλη της Σάμου δεν έχει βιολογικό καθαρισμό. Είναι αδιανόητο αυτό. Οπουδήποτε και να το συζητάμε και να το λέμε, όλοι γελάνε. Άρα γελάνε με την κατάδια μας ή την ανικανότητα. Το να μπορέσουμε να επιλύσουμε δεν είναι ένα σοβαρό τεχνικό θέμα, καταλάβατε. Δηλαδή δεν χρειάζεται ιδιαίτερης μελετητικής, ας την πω έτσι, ευφυΐας για να υποδειχθεί η λύση. Είναι ένα κλασικό πλέον, κλασικότατο έργο. Παντού υπάρχουν, μέχρι από τα μικρότερα χωριά μέχρι τεράστιες πόλεις. Μέχρι μονάδες, μέχρι ξενοδοχεία. Μικρή, ας το πούμε, ξέρω εγώ, κόμπακτ ή οτιδήποτε. Δεν νοείται όμως να μιλάς, και τα βλέπουμε δυστυχώς και μας τα λένε όλοι, ότι όταν είναι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, βρωμάει κάτω η πόλη. Ξέρετε τι έχουμε πάθει. Έχουμε συνηθίσει και στη σκατήλα, κύριε Νέγρη. Πραγματικά δηλαδή είναι ντροπή που το λέω, αλλά συνηθίζουμε και αυτήν ακόμα την αποτρόπη κακοσμία. Και διώχνει κόσμο αυτό. Καταλάβατε, όσα και καλά ξενοδοχεία, όσα και καλές μονάδες κάτω και ποιοτικές να αναπτυχθούν, όταν σου έρθει αυτή η μυρουδιά, η σκατήλα λες, είστε ανίκανοι να διαχειριστείτε αυτή την πόλη. Καταλάβατε.
12: Μάλιστα.
11: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
12: Κύριε Ζάχαρη, εγώ δεν ξέρω πια τι να...
11: Εν πάση περιπτώσει, με ένασμα αυτή την έκθεση πραγματογνωσύνης και της εντολής της εισαγγελικής, η Δημοτική Αρχή να μην κοφεύει με λίγα λόγια. Ας συγκαλέσει τεχνικούς, ας συγκαλέσει το Συμβούλιο να πάρουν σοβαρές αποφάσεις. Δηλαδή, εγώ έτσι όπως τα λέτε τώρα, πραγματικά το 1,5 και 3,5 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, αμφισβητώ πλέον αν θα ξανα... και να δοθούν και να γίνουν αυτά, ότι δεν θα έχουμε βιολογικό πλέον.
12: Πάλι, να σας πω, κύριε Ζάχαρη.
11: Πάλι δεν θα στέλνουμε εκεί πάνω.
12: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα χέρια της μία βεβαίωση ότι το έργο λειτουργεί κανονικά.
11: Αυτό να βρείτε, αυτό σας είπα. Κάποιος δεν κρυώσαν
12: από την άλλη πλευρά. Υπάρχει προγραμματογνωμοσύνη που είναι αντίθετη από το ότι λειτουργεί κανονικά.
11: Και εδώ δεν τίθεται θέμα τώρα, δηλαδή ότι επηρεάστηκε ή ο καταθλιπτικός ή δεν ξέρω τι, ο συλλεκτήριος, ο βαρυτικός έπαθε από το σεισμό που έγινε το 2020. Το έργο σταμάτησε πιο νωρίς. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 18.
12: Εκεί.
11: Το 2018.
12: Άρα.
11: Ήταν οι τελευταίες αυτές που στείλανε. Αλλά όπως είπατε μετά, επειδή συνεχώς έσκαγε και δημιουργούσε θέματα, καθοδόν ειδικά μέχρι το νοσοκομείο, το τμήμα από το λιμεναρχείο μέχρι το νοσοκομείο, εκεί εντοπίζονταν η κυριότερο πρόβλημα, που εκεί να το δουν, έπρεπε να το δουν. Ήταν κακοτεχνία εγκατάστασης ενδεχόμενα. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Αστοχία υλικών τα οποία χρησιμοποίησανε.
12: Έχουμε δρόμο μπροστά, κύριε Ζάχαρη.
11: Καταλαβαίνετε. Έχουμε πολύ δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει να γίνει ο δρόμος και να λειτουργήσει. Να μην δοθούν τα χρήματα και να μην ξαναέχουμε. Και παράλληλα, και επιμένω και το ξαναλέω, να δουν πιο σοβαρά ακόμα και παράλληλα να δουλέψουν και τα άλλα αποχετευτικά δίκτυα της μισής έκτασης περίπου που είναι εκτός πλέον στο οικοδομικό συγκρότημα της πόλεως Σάμου εννοώ Παδοπαθή, Βλαμαρή, απέναντι που είναι οι άλλες περιοχές, Νεάπολη κλπ.
12: Λοιπόν, κύριε Ζάχαρη, δεν έχω κάτι άλλο.
11: Να είστε καλά, κύριε Νέγκη.
12: Ας ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παρατηρήσεις.
11: Να γίνουν σοβαρές και να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις πλέον. Να μην κάνουμε πάντα μισές δουλειές και να μην τελικά αποδίδεται ουσιαστικό έργο.
12: Ναι, γιατί στο τέλος οι ίδιοι πάλι εμείς οι πολίτες εισπράττουμε τις μισές δουλειές, έτσι.
11: Μα εμείς και είναι όμως μια τεράστια δυσφήμιση. Δηλαδή τυχαία είναι τώρα, έτυχα να βρω τον δήμαρχο πριν κάποιο καιρό και του λέω τι θα γίνει με αυτό και μου λέει άμα θες βάζουμε στοίχημα ότι μέχρι να τελειώσει η θητεία μου θα το έχω λύσει το θέμα.
12: Καλά,
11: μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να το έχει κάνει ως έργο αλλά μετά θα μου λέει φταίνει η επόμενη και η προηγούμενη.
12: Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Ζάχαρη να σας ευχαριστήσω θερμά.
11: Να είστε καλά κύριε
12: Ζάχαρη. Να είστε καλά.
11: Ευχαριστώ. Γεια σας.
12: Το λέει αυτό ο δήμαρχος. Χάνετε στοίχημα. Εμένα θα χάσει το στίχημα κύριε Παπαγεωργίου και άσε αυτές τις επαναστατικές διαθέσεις που έχει. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και προσγειώσω στην πραγματικότητα και ανέλαβε κι εσύ μέρος της ευθύνης που μπορεί να έχεις. Αυτό δεν θα το πω εγώ, θα το πούνε άλλοι. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω σήμερα με τα θέματα του βιολογικού καθαρισμού. Θα ασχοληθούμε και με το βιολογικό καθαρισμό Μαραθοκάμπο. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι στο θέμα. Ό,τι έργο υπάρχει πάνω στη Σάμο και εμπλέκονται τεχνικές υπηρεσίες, υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παραδίδουμε τη σκητάλη στον Νίκο του Μιχαήλ. Να είστε όλοι σας γεροί και δυνατοί. Γεια σας.
13: Σάμος. FM στους 102.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
17: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
18: Το κοριτσάκι του.
17: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Και τη φωλιά του.
17: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
18: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Κοτόπουλο σούβλας.
18: Κολοκυθολούλουδα.
17: Μεζέδες και αποστάγματα.
18: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
17: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
18: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
17: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
19: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 00 95 και 697 79 91.

0: Αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ράδιο Σάμμος.
6: FM στους 102.
7: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighs the dangers which are cited to justify it.

facts. Join our hands, make a stand. It's time to gather plans. Get the shot. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Stay correct to the death. They can't ever break a freedom. We will never let them. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's everything that you witness. They tell you what to think. Τι άδειασμα ήταν αυτό που έκανε ο Τραμπ στους υποτιθέμενους αρχηγούς, αυτοί που το παίζουν αρχηγοί και δεν έχουν καταλάβει το ρόλο τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρέχουν τώρα οι Ευρωπαίοι, λέει, να βρουν πετρέλαιο. Εντάξει, θα παίρνει ο Τραμπ από τη Ρωσία και θα σας το πουλάει με τη δική του τιμή. Τι ψάχνετε, αφού αυτό το δρόμο επιλέξατε εκεί στην Ευρώπη μαζί με το δικό μας εδώ, το Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια το μάρμαρο θα το πληρώσει ο λαός, η λαοί, κανένας άλλος. Για αυτές τις ηλίθιες αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών με το λαγό το δικό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν του έφταναν του Μητσοτάκη μόνο, λέει, οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, αλλά τις έχει ρίξει και τον πόλεμο. Προφανώς αυτές οι δηλώσεις που έχουν ακουστεί στο παρελθόν και η στήριξη της Ουκρανίας με οπλικά συστήματα από την Ελλάδα και, και το ρευστό που κοιτάει εκεί πέρα σε μια χώρα που πραγματικά είναι γονατιστή από την ακρίβεια και δεν αντέχει. Να έχεις ένα Μητσοτάκι να στο παίζει και μάγκας. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273 100 570 και 571. Στο τηλεφωνικό

0: Κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Πραγματικά αυτές οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και ουσιαστικά, για να πω έτσι και την αλήθεια, δεν τις περίμενε κανένας. Αλλά βλέπετε ότι τα γεωπολιτικά συμφέροντα, όταν συμφέρουν κάποιους, ξεγυμνώνουν τη δυτική πολιτική. Δηλαδή, έτσι για να βάζουμε το θέμα κάτω και να το συζητήσουμε λιγάκι, ο Τραμπ συνομιλεί με τον Πούτιν. Ανοίγει το δρόμο για την εισαγωγή, λέει, ρωσικών καυσίμων στην Αμερική και ταυτόχρονα χαλαρώνει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη επιμένει στον ενεργειακό αποκλεισμό, γελάνε και τα βατράχια εδώ, της Ρωσίας, έχοντας πληρώσει σημαντικό οικονομικό τίμημα και οι επιχειρήσεις και ο κόσμος. Και στην Ελλάδα ο Κυριακός Μητσοτάκης καλείται εδώ να εξηγήσει βέβαια πώς συμβιβάζεται η στρατηγική της πλήρους ενεργειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία με την αευνηδιαστική αλλαγή πορείας της Ουάσιγκτον. Είπαμε και να το θυμηθούμε, το είχαμε φάει στη μάπα, εκείνο το όμορφο ας πούμε, η σωστή πλευρά της ιστορίας που κάθε άλλο παράσωστη ήτανε και όλη αυτή η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι χτισμένη επάνω σε ένα τεράστιο ψέμα. Η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στις 9 Οκτωβρίου του 2026 και η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ρωσία πρόκειται να διαθέσει αρχικά περισσότερο από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ προβλέπεται, λέει, επιπλέον ποσότητες τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων, επιτρέποντας εισαγωγές ρώσικου ντίζελ έως τις 7, λέει, Απριλίου του 2027. Η συμφωνία αφορά συγκεκριμένα τον ντίζελ και όχι μια γενική άρση όλων των περιορισμών στις εισαγωγές ρώσικου αργού πετρελαίου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι είναι διατεθειμένο να προμηθεύσει τις αμερικανικές και διεθνείς αγορές τόσο με πετρέλαιο όσο και με πετρελαϊκά προϊόντα. Και εδώ αρχίζουν να μπαίνουν τα ερωτήματα. Η Ρωσία εξακολουθεί να διεξάγει τον ίδιο πόλεμο. Ο Πούτιν παραμένει ο ίδιος πρόεδρος. Οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι κυρώσεις δεν έχουν εξαφανιστεί. Τι άλλαξε λοιπόν? Άλλαξε η τιμή των καυσίμων στην Αμερική. Και μαζί της άλλαξε τουλάχιστον σε ένα κρίσιμο ενεργειακό πεδίο η πολιτική της Ουάσιγκτον. Όταν ακριβένει το αμερικανικό καύσιμο, οι κυρώσεις εδώ απαιτούν εξαιρέσεις. Από το 2022, μετά τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε διεταρχικά πακέτα οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ο κεντρικός στόχος τότε ήταν σαφής. Ο περιορισμός εσόδων της Ρωσίας από την ενέργεια, ώστε να μειωθούν οι οικονομικοί πόροι που θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν την πολεμική της δραστηριότητα. Αυτή ήταν η σκέψη. Η Ευρώπη λοιπόν περιόρισε δραστικά τις εισαγωγές ρώσικων ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία και αναζήτησε εναλλακτικούς προμηθευτές και προχώρησε σε μια επεκτεταμένη αναδιάρθρωση του ενεργειακού της εφοδιασμού. Και μάλιστα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποστήριζαν ότι το οικονομικό κόστος, λέει, αποτελούσε αναγκαίο τίμημα για την ενεργειακή ασφάλεια και την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όμως, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαφορετική πραγματικότητα. Οι τιμές του ντίζελ στην Αμερική είχαν φτάσει στις 8 Οκτωβρίου τα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, όχι το λίτρο, το γαλόνι, έχοντας αυξηθεί περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου της Αμερικής και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου να πλησιάζουν, η ακρίβεια στα καύσιμα αποτελεί σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ και την Αμερικανική κυβέρνηση. Η απάντηση του Τραμπ ήταν η συνεννόηση με τον Πούτιν και η προσωρινή χαλάρωση περιορισμών στο ρώσικο ντίζελ. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα που προκύπτει σχεδόν από μόνο του. Όταν η οικονομική πίεση αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες, η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία παρουσιάζεται ως στρατηγική, λέει, αναγκαιότητα. Όταν η πίεση αφορά τον Αμερικανό καταναλωτή, η προμήθεια ρωσικών καυσίμων επανέρχεται ως λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κυρώσεις στερούνται λόγου ύπαρξης. Σημαίνει όμως ότι η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία τους εξαρτώνται από τη συνέπεια εκείνων που τις επιβάλλουν. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα κυρώσεων που δεσμεύει αυστηρά τους συμμάχους, αλλά επιτρέπει στη χώρα που τους έβαλε να κάνουν κυρώσεις, να προχωρά σε εξαιρέσεις όταν αντιμετωπίζει εσωτερικό πολιτικό κόστος, χωρίς να παραμένουν τα σοβαρά ερωτήματα. Η Ευρώπη, όπως γνωρίζουμε όλοι και εμείς, πληρώνει την ενεργειακή μετάβαση. Και εδώ το ερώτημα είναι πάλι, ποιος καθορίζει τους κανόνες? Γιατί η ενεργειακή απομάκρυση της Ευρώπης από τη Ρωσία δεν υπήρξε μια απλή έτσι εμπορική μεταβολή. Υπάρχει μια τεράστια γεωοικονομική αναδιάταξη. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μερίδιο του ρώσικου φυσικού αερίου μέσω αγωγών στις σχετικές ευρωπαϊκές αγωγές μειώθηκε από περίπου 41% το 2021 σε περίπου 6% το 2025. Το κενό καλύφθηκε από άλλους προμηθευτές. Με την Αμερική να αποκτά ιδιαίτερη ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το 2025 το αμερικανικό LNG αντιπροσώπευε περίπου το 58% των συνολικών ευρωπαϊκών εισαγών LNG. Εδώ βρίσκεται μια κρίσιμη πλευρά της συζήτησης. Η Ευρώπη επιχείρησε να απαλλαγεί από μια γεωπολιτικά επικίνδυνη ενεργειακή εξάρτηση, αλλά στην πορεία αύξησε σημαντικά τη σύνδεσή της με ένα άλλο μεγάλο προμηθευτή. Η επιλογή αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί με επιχειρήματα ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης. Δεν πάβει όμως να γύρει το ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε πραγματική στρατηγική αυτονομία ή απλώς δηλαδή τώρα μετέφερε ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής της εξάρτησης από τη Μόσχα στην Ουάσιγκτον. Σε κοινό πλαίσιο που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 25, έτσι για να έχουμε και μνήμες, περιλαμβάνεται η ευρωπαϊκή πρόθεση προμήθειας αμερικανικού LNG, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας με προβλεπόμενη συνολική αξία 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως το 2028. Πρόκειται για εμπορικό στόχο και όχι για πραγματοποιημένες αγορές ή εγγυημένη κρατική δαπάνη. Παρ' όλα αυτά, αποτυπώνεται το μέγεθος της σχεδιαζόμενης ενεργειακής συνεργασίας. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, η αντίφαση είναι πολιτικά σημαντική. Η Ευρώπη επιδιώκει να περιορίσει τις συναλλαγές με τη Ρωσία και να ενισχύσει την αγορά αμερικανικών ενεργειακών προϊόντων. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση επιλέγει να χαλαρώσει περιορισμούς σε συναλλαγές με τη Ρωσία, επικαλούμενες τις ανάγκες της αγοράς της. Έχει άραγε λοιπόν η Ευρώπη τη δυνατότητα να καθορίζει ανεξάρτητα την ενεργειακή της στρατηγική ή καλείται διαρκώς να προσαρμόζεται στις μεταβολές της αμερικανικής πολιτικής? Εδώ είναι το ερώτημα που αξίζει να τεθεί εκεί στις Βρυξέλλες. Η στάση των Ευρωπαίων που δείχνει επιμονή στις κυρώσεις αλλά και μια δύσκολη πολιτική αντίφαση. Και θα ήταν ανακριβές να υποστηρίξει κανείς ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδέχτηκαν αδιαμαρτύρητα την Αμερικανική Συμφωνία. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, αντέδρασε στις 10 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας ότι η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα προσφέρει, πρόσθετα λέει, έσοδα στη Μόσχα και τη συνέχιση του πολέμου. Και παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεσή της προς τη Ρωσία. Μάλιστα, η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσης ότι παραμένει, λέει, προσιλωμένη στην εφαρμογή των κυρώσεων και στη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν σημασία και δεν ακυρώνουν ωστόσο το βαθύτερο πρόβλημα της διατλαντικής σχέσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη εμφανίζονται πλέον να ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι σε ένα από τα βασικά οικονομικά εργαλεία πίεσης προς τη Ρωσία. Και όταν οι δύο πλευρές δεν εφαρμόζουν την ίδια πολιτική, η Μόσχα αποκτά μεγαλύτερα περιθώρια διπλωματικών και εμπορικών ελιγμών. Ορισμένοι θα υποστηρίξουν ότι η αμερικανική αυτή απόφαση αποτελεί, λέει, μια προσωρινή και περιορισμένη παρέμβαση στην αγορά καυσίμων χωρίς να συνεπάγεται συνολική ανατροπή της πολιτικής κυρώσεων. Αυτό είναι ένα υπαρκτό επιχείρημα. Άλλωστε, οι ενεργειακοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι ποσότητες ρωσικού ντίζελ που ανακοινώθηκαν δύσκολα θα επιφέρουν μακροχρόνια αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, ακόμα μια περιορισμένη εξαίρεση έχει πολιτική βαρύτητα όταν αφορά τον ίδιο τον τομέα από τον οποίο η Δύση επιχειρεί να στερήσει έσοδα από τη Ρωσία. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσοι τόνοι ντίζελ θα διατεθούν. Είναι ποιο μήνυμα στέλνεται για τη συνοχή της πολιτικής των κυρώσεων. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ, η ελληνική ενεργειακή στρατηγική, μπροστά σε νέα ερωτηματικά. Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση της χώρας μας. Ο Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα παρουσιάσει την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο ως, λέει, στρατηγική επιλογή της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα, μιλώντας στις 7 Νοεμβρίου του 2025 στην Αθήνα σε διεθνή συνάντηση για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, υποστήριξε τότε ότι η Ελλάδα μπορεί, λέει, να αποτελέσει βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς την νοτιοδυτική Ευρώπη. Στις 13 Μαΐου του 2026, σε συζήτηση με δημοσιογράφο των Financial Times, επανέλαβε ότι η σημασία του αμερικανικού LNG και εκτίμησε, λέει, ότι η Ευρώπη δεν επιθυμεί να δημιουργήσει εκ νέου μακροχρόνιες ενεργειακές εξαρτήσεις από τη Ρωσία. Η κυβέρνηση παρουσιάζει, λοιπόν, αυτή την επιλογή ως μέσο, λέει, ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, της γεωπολιτικής σημασίας και του περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας. Αλλά η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δημιουργεί ένα καινούριο πολιτικό δεδομένο. Η Ουάσιγκτον, την οποία η Αθήνα αντιμετωπίζει ως στρατηγικό ενεργειακό εταίρο, αποφασίζει να προχωρήσει σε ενεργειακή συνεννόηση με τη Μόσχα. Και εδώ είναι απολύτως εύλογο να ζητηθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς επηρεάζει η αμερικανική απόφαση τη μακροπρόθεσμη ελληνική ενεργειακή στρατηγική? Θα ζητήσει και η Αθήνα από την Ουάσιγκτον εξηγήσεις για τη χαλάρωση των κυρώσεων? Πώς αξιολογεί η ελληνική κυβέρνηση το γεγονός ότι ο βασικός διατλαντικός εταίρος επιλέγει μια εξαίρεση στις ενεργειακές κυρώσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την πολιτική περιορισμού των ρωσικών εισαγωγών? Και κυρίως, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι οι επιλογές θα αποφέρουν πραγματικό οικονομικό όφελος στα ελληνικά νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις? Υπάρχει μάλιστα και μια άλλη πλευρά που αξίζει να αναφερθεί. Η ελληνική κυβέρνηση δεν υπήρξε σε κάθε περίπτωση υπέρμαχος της αυστηρότερης δυνατής εφαρμογής των ενεργειακών κυρώσεων. Γιατί το 26 τον Ιούλιο η Αθήνα επιχείρησε να εξασφαλίσει εξαίρεση για τη μεταφορά ρώσικου LNG προς τρίτες χώρες, επικαλούμενη την προστασία της ελληνικής ναυτιλίας. Όχι για τον κόσμο, για τους εφοπλιστές. Η υπόθεση προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ελλάδα, λέει, υποστήριξε τα πακέτα κυρώσεων, αλλά ζητούσε μια πραγματική προσέγγιση ώστε να μην πλήττεται δυσανάλογα η ευρωπαϊκή ναυτιλία, δηλαδή οι εφοπλιστές φίλοι του. Αυτό το στοιχείο δίνει περισσότερο φως, θα λέγει κανείς, περισσότερο στη συζήτηση. Η ελληνική πλευρά ζητάει πραγματικό πραγματισμό όταν διακυβεύονται τα συμφέροντα της ναυτιλίας. Η αμερικανική πλευρά επικαλείται τις ανάγκες των καταναλωτών, του λαού της δηλαδή, και της οικονομίας για να χαλαρώσει τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υπερασπίζεται τη συνολική στρατηγική περιορισμού των ρωσικών ενεργειακών εισόδων. Είναι τεράστιο το θέμα, ξέρετε, αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει δείξει αυτή τη στιγμή ότι ο Τραμπ, και βέβαια είναι και το θέμα των ενδιάμεσων εκλογών, και βλέπει το θέμα εντελώς πώς θα σώσω την καρέκλα μου, και αφήνει στην άκρη τον πόλεμο της Ουκρανίας και στρέφεται στον Πούτιν και του ζητάει πετρέλαιο. Πρέπει να πούμε ότι η Αμερική από τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας δεν έχει πάθει κάτι. Δηλαδή δεν είχε αυξήσεις σε προϊόντα κάθε μορφής. Οι μόνοι που την πλήρωσαν με τις κυρώσεις ήταν μόνο οι Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκές χώρες, όλες. Και μάλιστα οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχει και μια αφωνία, πάθανε ένα σοκ εκεί αυτά τα αδρίκελα, θα τα λέγει κανείς, που το παίζουν και πρωθυπουργοί ή πρόεδροι των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί τους ήρθε ξαφνικό αυτή η κίνηση του Τραμπ. Γιατί λειτουργήσαν ως λαγοί και αυτοί μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κουνήσουν το δάχτυλο απέναντι στη Ρωσία. Χωρίς όμως, γιατί εδώ πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι μια ουδέτερη χώρα πάνω σε αυτά τα δύο σημεία. Και τρέχουν να στηρίξουν την Ουκρανία. Βέβαια, εντάξει, μην ανοίξω θέμα για την Ελλάδα, το πόσο τη στήριξαν, για τις γκρίζες ζώνες, για την Κύπρο, για οτιδήποτε άλλο ή για τις απειλές απέναντι στην Τουρκία. Δεν χρειάζεται. Τι να το κάνουμε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει και δεν το βλέπω και στην ελληνική ατζέντα να υπάρχει. Για αυτούς τους Ευρωπαίους, τους φίλους μας λέω, έτσι. Από την άλλη όμως, αυτό που έκανε και η Ελλάδα ήταν να αφοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου, να στείλει και κάτι δις χρήμα την ώρα που η χώρα είναι πραγματικά γονατισμένη από την ακρίβεια. Και από ό,τι αναμένεται και αρκετοί μιλούν ότι θα έχουμε και εξελίξεις, δηλαδή θα έχουμε εξεγέρσεις, δηλαδή θα έχουμε διαδηλώσεις. Και ήδη ξεκινούν, καλά στην Ευρώπη γίνεται ένας χαμός, δεν χρειάζεται να το βάλουμε κάτω θέμα να πούμε, ό,τι βλέπετε, ευτυχώς υπάρχουν τα social media που βλέπετε το τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία και στην Ιταλία τώρα. Τώρα έρχεται και στην Ελλάδα. Από τις 13 του μηνός ξεκινάνε φοιτητές, μαθητές, σύλλογοι κτλ. Για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και η σωστή πλευρά της ιστορίας σου λέει ότι πρέπει να πεθάνεις από την ακρίβεια, την πείνα και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει, αρκεί να πιστεύεις ότι και εσύ είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Radio Samos. FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδο. Μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
15: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
15: βαψίματα,
14: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
15: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
1: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μου στέλνει ο Δημήτρης και λέει ο κόσμος να πάρει κανένα φασόλι, κανένα ρεβίθι, κανένα μακαρόνι, να έχει κάτι παραπάνω να βάλει, λέει, στην κατσαρόλα. Καλό θα είναι. Δημήτρη, εδώ που φτάσαν και οι τιμές στα όσπρια, άστο. Νομίζω θα καταντήσουμε να τρώμε κατατροφές και σχυλοτροφές που είναι αρκετά φτηνές. Μου στέλνει και ο Στάθης που λέει είμαι από το κόμμα Νίκη, λέει, και θέλω να πω ότι η κυβέρνηση προστατεύει το παντεσπάνι των συμφερόντων και όχι το ψωμί του λαού. Το ψωμάκι θα λέμε σε λίγο, και οι αρτοποιοί και οι καταναλωτές. Οι ενεργειακές επιβαρύσεις αγγίζουν το 40%, οι τιμές των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί 10-15% και οι μηνιαίοι λογαριασμοί ρεύματος για τους φούρνους αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 1.500 με 2.000 ευρώ το μήνα. Το παντεσπάνι, λέει, των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων είναι σημαντικότερο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την συμμορία του Μαξίμου. Από το ψωμί της μεσαίας τάξης και το ψωμάκι των φτωχών. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, για να πάμε, γιατί είχε την Παρασκευή μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky. Το ρώτησαν αν θα συζητήσει με την Τουρκία η εταιρεία που κατασκευάζει το καλώδιο και αν θα μεσολαβήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Για να πάμε να ακούσουμε εδώ Κυριάκο, ο Κυριάκος που είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας και παραμένει ακόμα.
1: Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
2: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν θέλω να
2: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
1: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
0: Τι να πει τώρα κανείς, δεν θέλει να πει κάτι παραπάνω για τους λόγους που αντιλαμβάνεστε. Ποιοι είναι οι λόγοι, ρε Μητσοτάκη, για να μας πεις και εμείς. Εδώ αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία. Εδώ οι Τούρκοι βγάλαν τα πολεμικά έξω. Εδώ διακόψανε την πόντιση του καλωδίου ηλεκτροδότησης. Και εσύ τώρα μας λες για. Τι είναι αυτά που μας λες, τι είναι αυτά τα κινέζικα να πούμε, τι είναι αυτές οι μπούρδες που μας λες. Τέλος πάντων. Μιλάμε τώρα για περίπτωση, εντάξει, δεν ξέρω, αλλά δεν πάει καλά η δουλειά με αυτόν τον τύπο. Θέλει να κάθεται ακόμη πάνω, δεν βλέπει την αντίδραση του κόσμου, δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του. Το παίζει έτσι λίγο αφηρημένος, λίγο αδιάφορος, λίγο χαζούλης, να σου λέει τα διάφορα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Χριστό δεν καταλαβαίνει. Πάμε και στην άλλη νέα της Δούκου, το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ότι και εδώ μας λέει ότι θα έχουμε νέα διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση. Καλά ρε, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Πάμε να την ακούσουμε όμως. Δημοσιογραφική είναι εκπομπή, να ακούγονται όλες οι φωνές. Πάμε.
3: Περιμένουμε την Τετάρτη ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τη θέρμανση, ειδικότερα για τη θέρμανση. Ξέρουμε ό,τι ξέρουμε από το ρεπορτάζ εμείς, ότι γύρω στο 1 θα καταλήξει με μια έκπτωση στην Αγγλία το πετρέλαιο θέρμανση γύρω στα 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο, κάπως έτσι. Είναι μια ακριβή τιμή, δεν είναι φτηνή τιμή. Είναι η τιμή που έκλεισε η περσινή σεζόν και ήταν ήδη ψηλά τότε, μας φαινόταν πολύ ψηλά και από εκεί ξεκινάμε φέτος. Και ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που είναι το επίδομα θέρμανσης.
4: Σωστά.
3: Το επίδομα θέρμανσης, εκεί κυρίως τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί για την Αγγλία το καταλάβαμε. Αυτό θα είναι η τιμή. Εκεί, 1,70-1,75. Για το επίδομα όμως θα δούμε, υπάρχει περίπτωση να δούμε περισσότερο κόσμο να το παίρνει, υπάρχει περίπτωση να δούμε περισσότερα χρήματα να παίρνουν οι ίδιοι που το είχαν λάβει και με ποια κριτήρια. Ξέρετε κάτι?
4: Άμα τα πούμε τώρα, δεν θα έχουμε τίποτα να ακούσουμε.
3: Ωραία, ας μιλήσουμε για τα κριτήρια, για τη λογική πίσω από αυτό. Το ξέρω ότι δεν μπορείτε να τα πείτε κι εσείς όλα, αλλά η λογική. Να πάμε στη λογική.
4: Σίγουρα ακούσατε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η προτεραιότητά μου είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Και θέλω να δώσω βάση σε αυτό. Θα ακούσετε την εξειδίκευση μέσα στην εβδομάδα. Η πραγματικότητα είναι πράγματι ότι ο κόσμος ήξερε ότι η πέρυσι ξεκινούσε τη χρονιά με 1,13. Και τον Απρίλιο είχε φτάσει 1,73, αν δεν κάνω λάθος. Εάν σήμερα δεν κάναμε απολύτως τίποτα, κύριε Φουρλή, τώρα μεθαύριο θα ξεκινούσαν οι παραγγελίες και θα έπρεπε όλοι μας να το πληρώσουμε αυτό 1,90-1,95. Άρα κάποιος που βάζει 1.000 λίτρα λοιπόν θα πλήρωνε 1.900, περίπου 2.000 ευρώ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα στηρίξουμε. Μέχρι τώρα αυτό που έχετε ακούσει επί της αρχής είναι ότι θέλουμε οπωσδήποτε να είναι κάτω από 1,75. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο θα κάνει πραγματικά το καλύτερο που μπορεί ξύνοντας και τον πάτο, βρίσκοντας και το τελευταίο ευρώ για να το φτάσει όσο πιο κάτω γίνεται. Όταν λέμε όσο πιο κάτω, μακάρι να μπορούσαμε να το πάμε εκεί που ήταν πέρσι, 1,10. Αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι και τα χρήματα που έχει η κυβέρνηση, η χώρα μας δηλαδή, δεν είναι ατελείωτα. Και φανταστείτε και να μην τα είχαμε κιόλας, κύριε Φουρλή. Φανταστείτε δηλαδή να μην είχαμε και μια συνετή δημοσιονομική διαχείριση που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να υπάρχουν κάπου στην άκρη κάποια αποθέματα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη συνθήκη. Εγώ το λέω περισσότερο αυτό, ξέρετε, γιατί Στεναχωριέμαι όταν ακούω την αντιπολίτευση που λέει χίλια δυο, δώστε αυτό, δώστε εκείνο, δώστε το άλλο. Και να ορίστε τώρα λοιπόν που ξεκινάει 15 Οκτωβρίου η διάθεση και οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Το μέγιστο που μπορεί να φτάσει. Και πιστέψτε με ότι θα είναι κάθε προσπάθεια που καταβάλει αυτή η κυβέρνηση για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες.
3: Αν εγώ το σπίτι μου το ζεσταίνω, να σα πω σε ερωτήσει κατευθείαν.
4: Για να σας απαντήσω όμως και στο δεύτερο, είπαμε ότι είναι διπλή η παρέμβαση. Mm-hmm. Διπλή παρέμβαση είναι ότι ταυτόχρονα, ναι μεν θα πει ο κόσμος χαίρο πολύ και που το κατεβάζεται κάτω από 1,75
3: πάλι πονάω.
4: Ναι, είπαμε ότι θα το αυξήσουμε κιόλας. Το πόσο θα το αυξήσουμε πάλι είναι μια πληροφορία, μια είδηση που θα ακουστεί αυτή την εβδομάδα. Πάντως καταλαμβάνει σήμερα αυτό το επίδομα θέρμανσης 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας.
3: Πώς διοριστεί αυτό το γκρουπ, τον 1,2 εκατομμύριο.
4: Καταλαμβάνει και όλες τις μορφές ενέργειας. Δηλαδή να θυμίσω ότι παλιά...
3: Αυτό είναι μια διευκρίνηση που πρέπει να επιδώσουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο για πετρέλαιο. Για ακούει, τώρα ακούω όταν λέω πετρέλαιο και λέω πετρέλαιο, πετρέλαιο. Αν δηλαδή εγώ ζεσταίνω το σπίτι μου και είμαι στην Καστοριά με αέριο, τι γίνεται?
4: Είναι όλα. Και επίσης έχει προστεθεί και η ηλεκτρική ενέργεια που δεν υπήρχε παλιά. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει αντιλίες θερμότητας στο σπίτι του ή να ζεσταίνεται με το κλιματιστικό. Και προσπαθεί η κυβέρνηση μέσα σε αυτή τη συνθήκη που δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως τις συνέπειες αυτής της κρίσης, προσπαθεί να δει τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε να βοηθήσει και να στηρίξει την κοινωνία. Γιατί είναι δύσκολος πραγματικά ο χειμώνας που έρχεται.
0: Μάλιστα, αυτά μας λέει η κυρία Σντούκου, έτσι. Δεν μας λέει πόσο, έτσι, αλλά θα έχει διπλή παρέμβαση και τρέχα Γερεμπόπουλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας αυτή, έτσι. Δεν χρειάζεται. Για αυτούς, το μόνο που έχουν κάνει, άκουσα και κάτι για αποθέματα, λέει αυτή η κυβέρνηση, αποθέματα. Ποια αποθέματα, ρε παιδιά, ποια αποθέματα, έχετε φάει και τα πόμολα. Έχετε φάει και τα πόμολα. Δεν υπάρχουν αποθέματα. Έτσι, μάσα υπάρχει από τις δικαλάδιες ακρίδες. Μάσα η οποία δεν περιγράφεται. Δεν υπάρχει. Για να δείτε λοιπόν αυτή τη μάσα, έτσι, που υπάρχει. Γιατί έχουμε φάει τις παπάντζες αυτό το διάστημα από διάφορους εκεί της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, διάφορα, έτσι, όλο το συνοθήλευμα αυτό που υπάρχει εκεί μέσα. Έλεγαν, και το έχετε ακούσει πάμπολες φορές, ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, μείωσε, λέει, κάπου 80 φόρους, 70, πώς, έχασα το λογαριασμό, μείωσε. Που αυτό σημαίνει ότι όταν μείωνεις τους φόρους, πιο λίγα χρήματα πάνε στο κράτος. Έτσι απλή είναι, χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη κανείς για να καταλήξει. Εδώ όμως θα ακούσετε πόσο ήταν οι φόροι το 2020, στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη δεν είχε βάλει το χεράκι της, δεν είχε προλάβει στον Κορβανά μέσα, και πόσο ήταν το 2025. Ακούστε παρακαλώ, για να φάει, να πάει και αυτό κουβά, αυτό το ότι μείωσαν φόρους και ότι βγήκαμε τα μνημόνια και άλλες παπάντζες και ιστορίες που μας λένε. Πάμε.
5: Κύριε Τσιγούρη, μας ρώτησαν, αφού ακούνε τα κυβερνητικά στελέχη, ότι μειώθηκαν 72 φόροι, κάποιοι προχθές σε δικού σας συναδέλφους είπαν 94 φόροι, μας λένε, αφού μειώθηκαν φόροι, πόσους λιγότερους φόρους πληρώνουν οι Έλληνες.
3: Ωραία.
5: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης το 20. Τον πρώτο. Πληρώσαμε τότε
3: 51%. Το 19, το 19 που συντάχθηκε, καθόρισε το 20.
5: Μάλιστα, πήραμε τον πρώτο. 51% και με τον προχθεσινό προϋπολογισμό αυξήθηκαν οι φόροι των Ελλήνων κατά 27 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, από το 20 έως το 27, προϋπολογισμός του 27, ενώ καταργήθηκαν 72 φόροι κατά άλλα κυβερνητικά στελέχη 94, οι Έλληνες πληρώνουν 35% πάνω φόρους.
0: Καταλάβατε. Όχι, για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί άλλο τα λόγια και άλλο το τι συμβαίνει πραγματικά στην οικονομία αυτής της χώρας. Η επιβάρηση των Ελλήνων με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 20 έως το 25-27, λέει ο κύριος εδώ, για το προϋπολογισμό μιλάει, ήταν η επιβάρηση για τους Έλληνες πολίτες 27 δις, παρακαλώ. Κατά τα άλλα, σου μειώσαν τους φόρους. Ποιους φόρους? Δεν ξέρουν. αλλά στο λένε έτσι για να σου δημιουργήσουν εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι καλό για τους πολίτες αυτής της χώρας. Να ακούσουμε και έναν πολίτη, συνταξιούχος είναι ο άνθρωπος, τι μας λέει.
6: Μαύρα μας τα χάλια. Εμείς τελειώσαμε για εσάς τον εαυτό σας, για τους νέους. Εμείς τελειώσαμε. Δυστυχώς.
7: Ναι, όμως είσαστε κι εσείς συνταξιούχος, υποθέτω. Τα λεφτά της σύνταξης είναι μετρημένα, τα πάντα ανεβαίνουν. Πώς τα βγάζετε πέρα?
6: Μέχρι τις 15 του μηνός. Πέραν από αυτού, ψαχνόμαστε.
7: Μετά δύσκολα.
6: Κάτι δεκάρισα, μα έχει την τσέπη να πιούμε ένα καφέ.
7: Και τώρα το χειμώνα με τίκετε εσείς, ρεύμα.
6: Το μαγκάλι θα βάλουν φέτος.
7: Τόσο δύσκολα τα βλέπετε τα πράγματα. Σκούρα, θέρμαση, ρεύμα, ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
8: Τα πάντα.
7: Να υποθέσω ότι είστε και συνταξιούχος.
8: Είμαι.
7: Τα λεφτά μετρημένα.
8: Λιγότερα από ό,τι χαλάμε.
7: Πώς τα βγάζουμε πέρα? Κόβουμε από τα ψώνια.
8: Αρκετά,
7: από τα έξοδα.
8: Αρκετά.
9: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο, γιατί σίγουρα είναι η ακρίβεια πρώτα. Δηλαδή δίνουμε πολλά χρήματα στο σούπερ μάρκετ.
0: Καταλάβατε. Όχι, βέβαια, ακούσα την κυβέρνηση, όχι τον κόσμο. Οι συνταξιούχοι άνθρωποι, τους ακούτε. Τους ακούτε. Ρωτήστε ποιον θέλετε. Αυτό το λέω για αυτούς οι οποίοι θελοτυφλούν ή είναι θερευόμονες και πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση θα τον απαλλάξει από όλη αυτή την ακρίβεια και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε, τι ξεφεύγει από αυτούς για να το δώσουν και σε σένα. Έτσι, όταν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας μέσα στο 2000, μέσα στις 7 χρόνια. Έχουν 2.000 λέει ακίνητα. Από πού τα πήρατε ρε μάγκες τα ακίνητα για να τα πάρουμε κι εμείς δηλαδή? Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα λέω εγώ. Αν μπείτε στο Watch εκεί στη Βουλή, Βουλή Watch πως λέγεται, θα τα δείτε όλα αυτά τα στοιχεία. Πού τα βρήκατε ρε μάγκες όλα αυτά? Πού τα βρήκατε? Έτσι, με λουμπίνες, με συνεργασίες κάτω από το τραπέζι με τα κοράκια και τα λοιπά, με πάτσιδες, χυμάρες και ένα σωρό άλλους. Καλά πάτε. Ε. Δηλαδή κερδοσκοπάτε με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Του κλέβετε την περιουσία και βάζετε κοράκια και αχυράνθρωπους να τους παίρνουν τα φιλέτα για να τα παίρνουν οι βολευτές εκεί, οι γαλάζιοι. Αυτό έχουμε. Έχουν βγει πόσα και τόσα. Και βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκης να σου μιλήσει τώρα για... Δεν ξέρω και εγώ τι, για παπάντζες, να συνεχίσει να σε χοροϊδεύει. Πάμε στην ελληνική λύση, στο βουλευτή τον Κώστα Μπουνίτα. Για να ακούσετε εδώ, επειδή είπε η Ζούγκου προηγουμένως ότι σκεφτόμαστε τον ελληνικό λαό και θα κάνουμε διπλή παρέμβαση, ακούσε τη διπλή παρέμβαση εδώ πέρα. Πόσες αναθέσεις σε γαλάζιους έχουν γίνει? Ακούστε, δεν υπάρχει. Έχουμε σπάσει το ρεκόρ Γκίνες. Πάμε.
10: Για ποιο λόγο ο Μητσοτάκης δεν πάει γρήγορα σε εκλογές? Έχει ακόμα αρκετά να δώσει, να μοιράσει και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσα από τις απευθείας αναθέσεις. Το νούμερο είναι τεράστιο, ξεπερνάει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν νομίζω άλλη χώρα να έχει τέτοιο νούμερο στις απευθείας αναθέσεις. Και το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούμε, γιατί αυτά δεν τα λένε, ήδη υπάρχει εισαγγελική έρευνα από την Ευρώπη σε δύο υπουργεία. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, το οποίο μας το κρύβουνε για ατασταλίες, για απευθείας αναθέσεις και η σύγκριση που θα γίνει με άλλες χώρες για αντίστοιχα έργα στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Θα δούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα σπιτάκια ανακύκλωσης, δεν είναι μόνο τα υδρόμετρα, είναι και τα έργα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα οποία είναι υπερτιμολογημένα 10 φορές επάνω. Να πούμε στον κόσμο, να φρεσκάρουμε τη μνήμη, ότι από τα 2,2 δισεκατομμύρια, πόσα δίνει ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα, μόνο 2 δισεκατομμύρια είναι τα χρήματα που ψάχνουμε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Πάμε λίγο σε κάποια νούμερα τα οποία πρέπει να τα αναζητήσουμε και στο ρεκόρ Guinness, δηλαδή ο αναλυτής του μέλλοντος μπορεί να τα βάλει άνετα. Απευθείας αναθέσεις αυτή η κυβέρνηση από το 2020 έως το 2026. Απέναντι σε αυτό, κύριε Παπακυριακόπουλε, και στους εκλεκτούς καθηγητές εδώ, να πούμε ότι τα στοιχεία είναι από το κέντρο από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Από εδώ έχουμε πάρει αυτά τα στοιχεία, από το ΚΙΔΜΙΣ και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι δηλαδή φορείς διαπιστευμένοι δημοσίου χαρακτήρα που μας δίνουν τα στοιχεία. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα 6 χρόνια, θα ξεκινήσω από το 2025, όπου το 2025 γίναν 126.000 αναθέσεις. Σε αυτή την εξαετία, ενώ μέχρι το 2024 ήταν 812.979 οι απευθείας αναθέσεις, σήμερα που μιλάμε έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο και είναι 1.056.000 οι απευθείας αναθέσεις.
11: 1.056.000 απευθείας αναθέσεις, κύριε Μπούμπα.
10: Ακριβώς όπως το ακούτε, και εγώ δεν το πίστευα. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι αυτά είναι τα ευρώ. Αλλά τελικά αυτά είναι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων, τα οποία δημιουργούν ένα ύψος χρημάτων που διαχειρίστηκαν, τα οποία ξεπερνούν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.
11: 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις.
10: Ακριβώς.
11: 12 δισεκατομμύρια. Και κάνατε μια πολιτική αναγωγή που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μπούμπα.
10: Τώρα,
11: με το χρόνο των εκλογών.
10: Και με το χρόνο των εκλογών, άρα θα πρέπει, γιατί εκκρεμούν και άλλα έργα απευθείας αναθέσεων για να πραγματοποιηθούν. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, προς το συμφέρον του πρέπει να επιμηκύνει το χρόνο για να μπορέσουν να μοιράσουν και ταμείο ανάκαμψης, να μοιράσουν και ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Καταλάβατε. Η μάσα συνεχίζεται. Μπορεί να σου λένε η Ελλάδα ζάχαρη, για αυτούς βέβαια, για ποιους άλλους, μόνο για αυτούς. Εσύ σφίγγεις το ζωνάρι και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, θα σου κάνουν και διπλή, λέει, επέμβαση, λέει, στην ενέργεια. Ποιος ο Μητσοτάκης? Θα αφήσει ο Μητσοτάκης τώρα τη Motor Oil και τις άλλες να χάσουν κέρδη. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, και να δούμε έτσι. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις στα Χανιά. Στα Χανιά, που από εκεί είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, και ξέραμε τι γινόταν στο προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μια δημοσκόπηση που αφορά εκεί τον νομό Χανίων. Πάμε να ακούσουμε έτσι τα στοιχεία.
12: Ούτε στα Χανιά, τον τόπο καταγωγής του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το 25% η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας To The Point. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,2% στην πρόθεση ψήφου για τις επόμενες εθνικές εκλογές, παραμένοντας στην πρώτη θέση, αλλά χωρίς να φτάνει το 1 τέταρτο των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Πασόκ Κινάλ με 11,1%. Με τη διαφορά από το κυβερνών κόμμα να διαμορφώνεται στις 13,1 ποσοστιαίες μονάδες. Τρίτο κόμμα είναι το ΚΚΕ με 7,7%, ενώ ακολουθεί σε απόσταση μόλις 0,1 μονάδας η Ελλάς του Τσίπρα, η οποία συγκεντρώνει 7,6%. Αξιοσημείωτο το ποσοστό του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, αφού καταγράφει 5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 4,8%. Ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3% και η Νίκη με 1,2%. Αυτά τα ποσοστά δεν περιλαμβάνουν ούτε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ούτε του Ηλία Κασιδιάρη.
0: Λοιπόν, αυτά είναι από το νομό Χανίων, μια δημοσκόπηση. Στο 24,2 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι από εκεί η γενετήρα του, έτσι, για να ξέρετε τι έχει γίνει, πώς έχει αλλάξει η μεταστροφή, αν πιστεύουμε βέβαια στις δημοσκοπήσεις, που υπάρχει μια μεταστροφή. Και αν το λέω αυτό με την έννοια πια, ξέρετε, λέμε οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες και τα λοιπά. Είναι, υπάρχουν, βάζουν το δάχτυλό τους οι δημοσκόποι. Όμως όταν εδώ υπάρχει μια δημοσκόπηση στο νομό Χανίων, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί η δημοσκόπηση να χτυπήσει κανένα ποσοστό 30 και τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Γιατί οι εκλογές είναι κοντά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει μετά όσον αφορά με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και το χαμό που πρόκειται να επέλθει για αν δίνουν ψεύτικα στοιχεία. Και για να φτάνει τώρα μια δημοσκόπηση να λέει 24,2% η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά, δείτε το πραγματικό ποσοστό, το οποίο είναι κάτω από το 17-16%. Είχε δίκιο ο Μάνος Καλλιγιάννης. Θα υπάρξει μεγάλη. Βέβαια υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν μετρήθηκε εδώ πέρα, το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπου λέει μέχρι πριν τα Χριστούγεννα θα εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά και θα πάρει ένα τεράστιο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και βουλευτές υπάρχοντες ήδη εν ενεργεία στη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει ήδη συγχαρέσκεια των Δημοκρατών απέναντι στο κόμμα που έχει μεταλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πάμε εδώ τώρα να ακούσουμε, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά σχετικά με, τα, με, έτσι, με την ιδιοσιογραφία είναι ότι έχουν ξεσηκωθεί οι αλλοιείς. Έχουν ξεσηκωθεί οι αγρότες. Οι αλλοιείς, μάλιστα τι γίνεται εδώ, υπάρχει το αρχιπέλαγος, το γνωστό αρχιπέλαγος, αυτή η ΜΚΟ, όπου έκανε μια προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει μάλιστα μέσα σε αυτή την έκθεση την οποία έχει αποστείλει ότι 52 εκατομμύρια που επρόκειτο να πάνε ως επίδομα στους αλλοιείς κατέληξαν να γίνουν βίλες, πισίνες και μαγαζιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πόσο νοιάζονται έτσι για τους Έλληνες. Εδώ στη χώρα αυτή μιλάμε για το συνοτήλευμα πάνω του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και έχουν το θράσος ακόμη να βγαίνουν και στα τηλεοπτικά παράθυρα να σου κουνάνε τον δάχτυλο και να σου λένε τα διάφορα. Δυστυχώς αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα, δεν είναι αυτό το οποίο υπάρχει. Γιατί εσείς ξέρετε πολύ καλά, το ζείτε μάλλον, δεν το ξέρετε. Όταν ζείτε κάτι πάει αυτόματα και στο γνωρίζω. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση όλων εμάς αυτή τη στιγμή, εκτός των γαλάζιων ακριδών που όχι πόμολα έχουν φάει, έχουν πάρει και τις πόρτες. Αλλά τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι εδώ.
13: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Σαρώνει στην άσφαλτο.
15: Σκίζει τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
15: Για Μότο και Μαρίν,
14: στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
16: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της
19: κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Φτάνει. Ως εδώ.
2: Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
23: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
23: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
22: και 6977-8093-89.
23: Εστιατόριο Κοχύλι.
22: Από το Κοχύλι
23: στα χείλη.
24: Ράδιο Σάμος
25: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Αδέρφια πειράν. Για την κυρία που έστειλε το μήνυμα για τους σκοτικούς τάξεις NET, θα τις απαντήσω μετά τις 1:30 με όλα τα στοιχεία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει, αγαπητή μου ακροάτρια. Θα σας τα πω εγώ πώς έχουν τα πράγματα και όχι ότι πρέπει να δώσετε τους κωδικούς του τάξεις στο φωτογράφο. Θα σας τα πω μετά αυτά, γιατί πιστεύω και άλλοι φίλοι ακροατές και ακροάτριες ίσως θέλουν να μάθουν όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουν αλλάξει τα πάντα στην ανανέωση του διπλώματος αυτοκινήτου. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλάκο. Είναι μέλος του ΚΚΕ. Δεν θα πάμε, επειδή είναι και επικεφαλής λαϊκής Σπύρωσης Δημοτολογικής Σάμου. Αυτά τα έχει ο Γιάννης Ονέγρης, τα συζητιόνται το πρωί. Εμείς θα πάμε στο γενικότερο, να καλησπερίσω πρώτα τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό. Κύριε Χατζηλαγέ, καλησπέρα και...
1: Καλησπέρα στον κόσμο όλο.
0: Να πω και χρόνια πολλά σήμερα για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Γιατί σήμερα είναι η απελευθέρωση.
1: Η απελευθέρωση της Ελλάδας για ένα μικρό διάστημα.
0: Άλλη, ναι, για ένα μικρό, εντάξει. Αλλά...
1: κάποιων μηνών, έτσι.
0: Ναι, για να τα λέμε αυτά. Να...
1: ενάμιση μήνα, νομίζω τόσο πρέπει να ήταν.
0: Πέστε μου. Τι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τιμούμε τη μέρα αυτή που οι μαχητές του Ελλάς κατέβασαν από την Ακρόπολη το μισητό αυτό λάβαρο, τον γερμανικό, τον αγγελωτό σταυρό δηλαδή, του ναζισμού, και τιμούμε το ποτάμι το λαϊκό που πλημμύρισε με πανό στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ακριβώς.
1: Διψώντας οι άνθρωποι, διψώντας αυτός ο κόσμος να γιορτάσει αυτή τη λευτεριά.
0: Μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς την ώρα που τα κατοχικά στρατεύματα αποχωρούσαν. Και αποχωρούσαν κάτω από τα χτυπήματα του λαϊκού απελευθερωτικού στρατού του Ελλάς.
0: Σωστά.
1: Τα οποία, και δεν πρέπει να το κρύβουμε, εμπνεύστηκαν, όπως εμπνεύστηκε ολόκληρος ο λαός μας, την προέλαση του νικηφόρου Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού, που απελευθέρωνε τη μία πόλη μετά την άλλη, το ένα κράτος μετά τον άλλο.
0: Σωστά.
1: Όλες τις κατεχόμενες χώρες δηλαδή της Ανατολικής Ευρώπης. Βέβαια, το ναζιστικό, το τέρας του ναζισμού είχε, για το τέρας του ναζισμού είχε φανεί η ήττα του, και γι' αυτό τα τελευταίο χρόνο χτυπούσε με μεγάλη βαρβαρότητα το ΕΑΜ και το ΛΕΛΑΣ και το ΚΚΕ, και μην ξεχνάμε τα περισσότερα μπλόκα έγιναν το 44. Και μην ξεχνάμε τα περισσότερα μπλόκα έγιναν το 44.

0: Ρωσικό στρατό κατά την αποχώρησή του.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αυτό το έδειξαν περισσότερο το Γενάρη του 1944, βομβαρδίζοντας μαζί με τους Αμερικάνους ανελαίητα τον Πειραιά.
1: Μπράβο.
0: Και τις συνοικίες που είχε αναπτυχθεί ο Ελλάς.
1: Ήταν οι σύμμαχοί μας, χαίρετε.
0: Λοιπόν, έτσι το Δεκέμβρη του 1944, ναι, μετά δηλαδή την αποχώρηση των Γερμανών, η αστική πολιτική τάξη στην Ελλάδα με τα ένοπλα τμήματα που είχαν δημιουργήσει, ράγιδες, ταγμάτα ασφαλίτες και όλα αυτά κτλ., μαζί με τον Αγγλικό στρατό χτύπησαν το ΕΑΜ, τον Ελλάς και το ΚΚΕ, κάτω από το φόβο μην καταληφθεί η εξουσία από τα Ελλάς.
1: Αυτό φοβόντουσαν, ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι σε ένα βαθμό, αν θέλετε, η ιστορική, κατά κάποιο τρόπο, το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής.
1: Και να πούμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που ξεκινάμε, μάλλον γιορτάζουμε επέτειο την έναρξη ενός πολέμου και όχι την απελευθέρωση.
0: Ακριβώς. Είναι η απελευθέρωση του ενός πολέμου, αυτού του πολέμου,
1: ναι,
0: δεν θα μπορούσε να γιορταστεί από την αστική τάξη της Ελλάδας, διότι η απελευθέρωση αναφέρεται και δείχνει ξεκάθαρα τον αγώνα του ελληνικού λαού, του πατριωτικού ελληνικού λαού, που μέσα από το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ κατόρθωσαν και να συντηρήσουν τον λαό και να τον τρέψουν, να τον προφυλάξουν από την πείνα στις αρχές κτλ. Αλλά να δώσουν και μεγάλα πλήγματα στον ναζισμό. Και να μην ξεχνάμε βέβαια εδώ, άρα δεν θα μπορούσε ποτέ να γιορταστεί το τέλος.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Καταλάβατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να μην ξεχνάμε δηλαδή όμως ότι παρά τις μάχες που έδωσε ο ελληνικός λαός, ο λαϊκός ελληνικός λαός, η αστική πολιτική δύναμη, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας τον εγκατέλειψαν. Τον εγκατέλειψαν στην τύχη του.
1: Έτσι.
0: Κάτω από την πόρτα του κατακτητή. Ένα κομμάτι του αστικού πολιτικού κόσμου εγκατέλειψε τη χώρα με τους εκλέγους συμμάχους, καταφεύγοντας τη Μέση Ανατολή και το Λονδίνο που κάνανε ζωάρα.
1: Και στην Αίγυπτο, ναι.
0: Μια μερίδα συνεργάστηκε ανοιχτά με τους Γερμανούς κατακτητές, συγκροτώντας δοσιλογικές κυβερνήσεις, τις θυμάμαστε, μαζί οργάνωσαν τα διαβόητα τάγματα ασφαλείας και άλλες ένοπλες φασιστικές οργανώσεις για να χτυπήσουν τον Νέα Ελλάς και την ΕΠΟΝ.
1: Χίτες και τα λοιπά.
0: Και τον, ακριβώς, δηλαδή τον αγωνισμένο λαό και πάνω απ' όλα βέβαια το ΚΚΕ, τους κομμουνιστές.
1: Α, αυτό τους πειράξε.
0: Ναι. Αυτό ήταν το ζήτημα.
1: Ναι, δυστυχώς,
0: και μην ξεχνάμε πότε έγινε αυτό, όταν ο ΕΑΜ και ο Ελλάς είχε ήδη απελευθερώσει το 90% της χώρας και το λοιπά.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς όμως η ιστορία, κύριε Χατζηλαγή, αυτή ούτε διδάσκεται στα σχολεία με την πραγματική της, έτσι όπως έχει γίνει, με την πραγματικότητα μάλλον όπως έχει γίνει, και ζούμε άλλες έτσι στιγμές των δοσιλόγων, οι οποίοι κυβερνούν ακόμη και σήμερα οι απογονοί τους, και βλέπουμε και την κατάσταση που έχουν φέρει αυτή την κατάσταση που έχουν φέρει αυτή τη χώρα. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, 8 δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και βέβαια να το δούμε και το μεγάλο πλαίσιο, αυξάνονται οι ανταγωνισμοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ζούμε σε ένα κλίμα, θα το λέγαμε λίγο το ίδια, μια από τα ίδια.
1: Και χειρότερα θα έλεγα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει,
0: εντάξει, τηρουμένου των αναλογιών πάντα.
1: Υπάρχει ένα συνδυασμός τώρα, γιατί πραγματικά αυτό το, να το έλεγα, τράβημα χαλί κατά τα πόδια των Ευρωπαίων ηγετών που το έπαιζαν μάγκες και δεν ξέρω και εγώ τι μαζί με το δικό μας το Μητσοτάκη, αυτή η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν πώς τη βλέπετε εσείς? Δηλαδή, εδώ
0: υπήρξε...
1: Δεν μας εκπλήσει, σίγουρα, γιατί εδώ πρέπει να υπήρξαν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η μείωση κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, είναι και η αποχή των Αμερικανών πλέον από την Ουκρανία.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα προφανώς της ευρωπαϊκής αστικής τάξης, των ευρωπαϊκών αστικών τάξεων, είναι ισχυρότερα και το ενδιαφέρον τους είναι μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, τη γεωπολιτική στάση και όφελος που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι εμπειρίες στην Ουκρανία.

0: προφανώς η Ρωσία, η άλλη υπεριαλιστική δύναμη μαζί με την Αμερική κάπου βρίσκουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, ανακοχής, πέστε το όπως θέλετε.
1: Ναι.
0: Αυτό επιβάλλουν οι αστικές τάξεις των δύο αυτών μεγάλων υπεριαλιστικών κρατών. Και μη σας φανεί περίεργο όταν κάποια στιγμή διαμερίσατε τα ηματιά μου εναυτής και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον. Έτσι. Τα μοιράσουμε δηλαδή.
1: Μα αυτό το κάνουν πάντα, δεν είναι καινούργιο αυτό. Έτσι. Αλλά το θέμα όμως, κύριε Χατζηλαϊδη,
0: αυτό έρχεται σε μια, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή αντίθεση με ποια λογική. Βάζεις ένα ερωτηματικό τέλος πάντων. Το ερωτηματικό τίθεται ως εξής. Σήμερα και οι δύο μεγάλοι πόλεμοι που γίνονται και στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και στα Βόρεια, Ουκρανία, Ρωσία κτλ. Δεν είναι τυχαίοι. Και όποια άλλα μέτωπα ανοιχτούν, και εδώ να επισημάνουμε και τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχουμε εμείς, η Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση πάντα με τα συμφέροντα τα οποία διεκδικεί η Τουρκία και τα λοιπά, το πώς αυτά τα συμφέροντα τα τουρκικά προωθούνται, αν θέλετε, και από τους Αμερικάνους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέμε προωθούνται γιατί δεν ακούσαμε μία δήλωση να υπέρμαζε, δεν ακούσαμε μία δήλωση από όλους αυτούς που να τα συμφέροντα τα ελληνικά να τα διαφυλάτει, ας πούμε. Υπάρχουν σύνορα, υπάρχουν διεθνείς κανόνες, υπάρχει διεθνής νομιμότητα, υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Δεν ακούσαμε τίποτα από όλα αυτά, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Οι νατοικοί θεωρούν όλο αυτό το χώρο της Μεσογείου, το και κυρίως το Αιγαίο κτλ. Ένα γενικότερο επιχειρησιακό χώρο, μη αναγνωρίζοντα σύνορα, δραστηριότητες κτλ.
1: Είχαμε την επίσκεψη.
0: Ακριβώς. Αυτή ήταν μια επίσκεψη η οποία δεν ήταν ότι στήχησε μόνο 4 δισεκατομμύρια. Είναι μια επίσκεψη η οποία έβαλε τη χώρα μας ακόμα πιο βαθιά στη δίνη των πολέμων.
1: Κύριε Χατζηλαγή, από τη μία έχουμε 4 δις και βάλε, γιατί είναι 4 δις, το λέμε τώρα έτσι χοντρικά εμείς, και άλλα 3,5 δις στο Ισραήλ.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Έχουμε κι άλλα.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Είναι το 5% του ΑΕΠ που πάει στις νατοϊκές δαπάνες.
1: Για το ΝΑΤΟ. Όχι, εγώ μιλάω για τα 7,5 δις αυτά. Πού θα τα βρει τώρα η Ελλάδα να τα δώσει αυτά? Ο κόσμος έχει γονατίσει.
0: Από τον κόσμο.
1: Μα έχει τελειώσει ο κόσμος.
0: Προϋπολογισμού, αν είδατε το σχέδιο του προϋπολογισμού, αυξάνει και φορολογίες κτλ. Μειώνει βέβαια αυξάνει, φορολογίες στο μεγάλο κεφάλαιο σε ένα βαθμό.
1: Μα συγγνώμη, δεν μας λέει ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του εδώ και χρόνια ότι έχουν μειώσει 88 τους φόρους κτλ. Και έχουμε βγει από τα μνημόνια και όλη αυτή την κατάσταση.
0: Εντάξει, βέβαια, μείωσαν τους φόρους στα μερίσματα των μεγάλων επιχειρήσεων, ο χρηματιστηριακό κτλ. Ναι, αυτά τα μείωσαν, βέβαια.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος, γιατί πριν είχα ένα ηχητικό, έτσι, ένα ωραίο, μια ανάλυση σχετικά και έχουμε από το 20 έως το 25 αύξηση φόρων, δηλαδή το κράτος εισέπραξε επιπλέον 27 δις. Και σου κουνάει το δάκτυλο και σου λέει:
0: Εγώ σου μιλήσω. Και του χρόνου αυξάνει αυτό που λέτε, δεν θυμάμαι πόσο τοις εκατό, κάπου το 3 με 4%, αν θυμάμαι καλά.
1: Και κύριε Χατζηλαγέ, ο κόσμος που τα ακούει όλα αυτά, έτσι. Ο κόσμος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, λέω εγώ τώρα, δεν βάζω, ας πούμε, τα πλαίσια, ξέρω εγώ, είναι αριστερός, είναι κεντρός, είναι δεξιός. Όταν ο άλλος δεν μπορεί, δεν βιάζει το μήνα και βγαίνει ο κόσμος και το λέει στα ίσια, δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο, είναι χιλιάδες αυτοί που βγαίνουν κτλ. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να πείσει αυτούς τους ανθρώπους ότι όλα είναι ζάχαρη και όλα πάνε καλά?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα πιστεί κανένας από τον κόσμο που μας ακούει, που εν πάση περιπτώσει όλοι μας έχουμε τεράστια οικονομικά προβλήματα και καθημερινές και η ακρίβεια και τα λοιπά, κατατρώει μισθούς, συντάξεις και τα λοιπά. Εάν δεν καταλάβει, γιατί το έχουμε αυτό? Γιατί η ακρίβεια, γιατί η ενεργειακή φτώχεια, γιατί αυτή η πολιτική που καθημερινά εξαθλιώνει την κοινωνία? Εάν μπει στη λογική να το καταλάβει, τότε θα πρέπει να το ιδεολογικοποιήσει. Πρέπει να δει τις ευθύνες. Άρα αυτομάτως θα πρέπει να προσεγγίσει την πολιτική των κομμάτων. Δεν γίνονται γενό αέρος όλα αυτά που γίνονται. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι ευθύνονται. Κάποιοι έχουν ευθύνες με την πολιτική,
1: έτσι,
0: την οποία εφαρμόζουν.
1: Mm-hmm.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, με τα καρτέλ και τα λοιπά, γιατί οι πολυεθνικές και τα καρτέλ κυβερνούν, οι υπόλοιποι υπαλληλοί τους, όλοι αυτοί, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρούμε λοιπόν ότι η ακρίβεια και όλα αυτά, όλη αυτή η πολιτική στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, παντού, στους μισθούς, στα μεροκάματα, στις συντάξεις κτλ. Έχει ονοματεπώνυμο και έχει και αιτία που υπάρχει και λόγο που υφίσταται.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πώς θα αναπτύξει η Ευρώπη την παραγωγική της δυναμική στην κατεύθυνση των στρατιωτικών, της πολεμικής βιομηχανίας.
1: Εξοπλισμών.
0: Μπράβο. Αυτό θα στήχει σε ένα τρεις αρχικά, έτσι.
1: Ένα τρεις, έναντι πιο εχθρού όμως.
0: Κοιτάξτε, οι εχθροί πλέον, είναι, σήμερα αυτό που βλέπουμε να διαμείβεται, είναι η σύγκρουση, η τεράστια σύγκρουση στρατηγικής,
1: mm-hmm,
0: στρατηγική σύγκρουση μεταξύ Κίνας και Αμερικής, για το πώς ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη διεθνή πρωτοκαθεδρία, την οικονομική και τα λοιπά, τη γεωπολιτική και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Ναι, έτσι πάει.
0: Αυτό δε, πάνω σε αυτό δεν στέκεται όλο το, όλοι οι πόλεμοι, όλες οι σειράξεις, ότι οι συμφωνίες που κάνουμε όλες αυτές, ο κάθετος αγωγός που μας έλεγε ο Ρούμπιο και εμείς τον έχουμε ήδη βάλει μπροστά, η επέμβαση των νατοϊκών εδώ πέρα στην Ελλάδα με λιμάνια, με logistics, με ιστορίες και όλα αυτά, η Αμερικάνοι τα ίδια, οι βάσεις τους επίσης, όλα αυτά προφανώς δεν γίνονται για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ελλάδας, ούτε την οικονομία της, ούτε αν θέλετε τα σύνορά της. Ωραία.
1: Ναι.
0: Γίνονται για να εξυπηρετηθούν ευρύτερες και μεγαλύτερες δυναμικές ιμπριαλιστικές που θα εφαρμόζουν και εφαρμόζουν και εφαρμόζουν και θα εφαρμοστούν και θα επιχειρηθούν στην πορεία από την από τους Αμερικάνους και τους Νατοϊκούς και τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, αλλά
0: εντάξει, δεν είναι τυχαίο δηλαδή όπου στρέφεις την παραγωγή στην Ευρώπη σε πολεμική,
1: mm-hmm,
0: παραγωγή. Παραγωγή όπλων δηλαδή. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Ναι, αλλά επειδή έχουμε κάνει τη συζήτηση αυτή για
0: αλλά
1: τους...
0: υπάρχει και μια άλλη διάσταση σε αυτό.
1: Ναι, πέστε και θα σας κάνω την ερώτηση.
0: Υπάρχει και άλλη διάσταση σε αυτό.
1: Ναι.
0: Σήμερα η παραγωγή όπλων και η ανάπλαση, μάλλον των πόλεων και των κρατών που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τους πολέμους, είναι οι δύο κατευθύνσεις οικονομικές, επενδυτικές, για το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το παγκόσμιο κεφάλαιο, μεγάλο κεφάλαιο, που, το οποίο κρατάει στα χέρια του τεράστια ποσά.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία φτάνουν στο τετράκις.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν αυτά τα, οποία, αυτά τα ποσά που δεν επενδύονταν μέχρι τώρα διότι δεν έβρισκαν όπως αυτοί θεωρούν μεγάλα κέρδη, δεν εξυπηρετούντουσαν μεγάλα κέρδη ας πούμε από τις επενδύσεις, σήμερα θα βγουν από τον παούλο, βγαίνουν από τον παούλο σιγά σιγά, mm-hmm, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κερδοφόρες επενδύσεις όπως είναι της πολεμικής βιομηχανίας και όπως είναι και της αναστήλωσης των κρατών εκείνων των πόλεων και τα λοιπά που έχουν υποστεί ζημιές όπως Ουκρανία και ο κατάλογος έχει βγει,
1: mm-hmm,
0: ο κατάλογος για τη δεύτερη περίπτωση που σας λέω για την ανασυγκρότηση αυτή των πόλεων κρατών και τα λοιπά υπάρχει, είναι κάτι δις για την για την Ουκρανία, είναι για τη Συρία, μην ξεχνάμε. Θα είναι και για άλλες χώρες κτλ. Που έχουν υποστεί ζημιές. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η διάσταση,
1: ναι,
0: πέρα από το γεγονός της, του κινδύνου που διατρέχει σήμερα η ανθρωπότητα και ο κίνδυνος είναι ένας. Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις όπου γης, όπου καλούν τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των κορωτών αυτών.
1: Μάλιστα. Εμείς σαν χώρα ή αν θέλετε σαν θέση του ΚΚΕ είναι να από πού να πάρει πετρέλαιο. Δηλαδή θα μπορούσε να πει, να πει στη Ρωσία ποιες κυρώσεις, ποια αυτά, ποια Ουκρανία, εμείς δεν ξέρουμε και τα λοιπά, γιατί ξέρουμε και το ιστορικό της Ουκρανίας, για να τα βάζουμε σωστά τα πράγματα. Δεν ήταν μια αθώα χώρα, δηλαδή ο Ζελένσκι δεν ήταν ένας αθώος ο οποίος μπήκε πάνω με κανονικές εκλογές. Φυτευτός ήταν από τους Αμερικανούς, ναι, τα ξέρουμε τα πραξικοπήματα και όλα αυτά.
0: Με πραξικόπημα.
1: Ναι, εσείς, δηλαδή σαν ΚΚΕ, θα κάνατε υποχώρηση απέναντι, για το λαό βέβαια λέω πάντα έτσι,
0: γιατί εμείς απέναντι στις, όχι,
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, απέναντι στη Ρωσία για να έπαιρνε πετρέλαιο από τη Ρωσία.
0: Τι να κάνουμε υποχώρηση, τι να πούμε εμείς,
1: δηλαδή,
0: εμείς λέμε το εξής, ότι η σύγκρουση, μάλλον η βοήθεια που πρόθυμα έστελνε η Ελλάδα στην Ουκρανία,
1: ναι,
0: ήταν παρανοϊκή στάση, εχθρική στάση απέναντι στη Ρωσία, mm-hmm, όπου με την Ρωσία είχαμε συναλλαγές εμπορικές σε διάφορα...
1: Πολλές συναλλαγές είχαμε και εξαγωγές και εισαγωγές.
0: Ναι. Ότι εμείς δεν είχαμε κανέναν λόγο να εμπλακούμε σε όλη αυτή την υπόθεση, mm-hmm, ούτε με μέτρα τα οποία εις βάρος της Ρωσίας, ούτε τίποτα. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε μια χώρα ανεξάρτητη που θα κοιτάει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Ελλάδας. Mm. Σήμερα λοιπόν με όλα αυτά εξυπηρετήθηκε ένα κομμάτι το συμφερόντο της αστικής τάξης της Ελλάδας. Και μην ξεχνάτε ότι όταν επευλήθηκαν τα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος της Ρωσίας, ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ευρώπη και τι ζήτησε? Να μην ισχύσουν τα μέτρα αυτά για το εφοπλιστικό ελληνικό κεφάλαιο.
1: Ναι, μπράβο, το έκανε πέρσι αυτό, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να κερδίζουν οι φίλοι του. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, η όποια στάση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και των άλλων κομμάτων που σε ένα βαθμό στήριξαν τα μέτρα, είτε παραχωρώντας οπλικά συστήματα εκεί πάνω, ακόμα στέλνουμε κτλ. Ναι. Απογυμνώντας τα νησιά μας από την άμυνά τους κτλ. Ήταν μια πράξη η οποία στην ουσία ήρθε απέναντι στα συμφέροντα του εργαζόμενου ελληνικού λαού.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αυτό την πληρώνει. Τα φτωχά νοικοκυριά, λαϊκά νοικοκυριά την πληρώνουν. Ο κόσμος εργαζόμενος την πληρώνει με τα λιγοστά εισοδήματα τα οποία έχει και που αυτά ουσιαστικά τα απορροφάει η ακρίβεια και τα λοιπά, τα μηδενίζει η ακρίβεια και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν η πράξη, η πολιτική της κυβέρνησης σε συμφωνία σε ένα βαθμό με τη στάση των άλλων κομμάτων ήταν μια πράξη η οποία επιβάρυνε τα συμφέροντα δύνατο, που με απλά παίρναμε 60 ευρώ το φυσικό αέριο, αν θυμάμαι καλά, τώρα το παίρνουμε επί 5 το LNG από την αυτή και κάνοντας και τεράστιες υποδομές προκειμένου να μπει στην αγορά.
1: Ναι, δώσαμε τα πάντα.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ πληρώνει ο ελληνικός λαός με τον άλλον τρόπο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν θέλετε έχει λόγο μεγάλες χώρες να ανταγωνίζονται και τα λοιπά, όλο αυτό και πάνω, το συμφέρει η Ουκρανία, θέλουν το γεωπολιτικό έλεγχο και τα παιχνίδια τους, θέλουν τα ορυκτά της, θέλουν την ενέργειά τους και τα λοιπά. Και να πούμε και κάτι άλλο τώρα εδώ. Ο ουκρανικός λαός μέσα σε αυτά τα χρήματα, σε σχέση με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν,
1: ναι, ναι,
0: από την Ευρώπη, από την Αμερική και τα λοιπά, που δεν δόθηκαν τσάπα, έτσι,
1: mm-hmm,
0: για πόσες εκατονταετίες θα αποπληρώνει τα χρέη.
1: Έλαντε.
0: Καταλαβαίνετε ότι και μετά τον πόλεμο ο ουκρανικός λαός θα υποφέρει εσαΐ, θα υποφέρει για εκατονταετίες προκειμένου να αποπληρώσει.
1: Σωστά.
0: Το κόστος αυτό του πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή το ίδιο κάνει και ο ρωσικός λαός βέβαια, έτσι, και το ίδιο, αλλά και σε εκεί, άλλο επίπεδο.
1: Και εκεί υπάρχουν νεκροί και εκεί βέβαια.
0: Και νεκροί και εν πάση περιπτώσει και οικονομικές. Χρήματα φεύγουν προς τον πόλεμο. Αυτά τα χρήματα ποιος θα παράγει? Ο εργαζόμενος.
1: Σωστά.
0: Άρα
1: Κύριε Χατζηλαγέ, επειδή έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση αυτή και μάλιστα είχα τότε την απορία ότι παραδείγματος χάρη, ας πούμε, η Γερμανία απέλησε, έχει 300.000 από την Πόρσα, έχει απολύσει, δεν ξέρω από την ΒΕΑ, πολύ εργαζόμενο, προσωπικό, έτσι. Λόγω λέει ότι δεν μπορεί να αντέξει τα οικονομικά βάρη της ενέργειας.
0: Και θέλω να πω τώρα. Είναι αυτό μόνο.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω εγώ το εξής, τώρα να ρωτήσω. Όταν βλέπεις, καλά, ο δικός μας εντάξει, είναι θεροβάμων, δεν πιάνει το παλμό της κοινωνίας, είναι πέρα βρέχει ο Μητσοτάκης. Αλλά λέω τώρα εγώ, εντάξει, κάποιος από τους Ευρωπαίους. Δεν βρέθηκε ένας και να πει, ρε παιδιά, εδώ ο κόσμος θα λιμοκτονήσει. Δεν θα αντέξει. Δεν τα βγάλει πέρα. Να. Γιατί να συνεχίζουμε αυτό το, να είμαστε στο άρμα των Αμερικανών, οι οποίοι τώρα κάνουν και την κολοτούμπα και εκτίθονται όλοι αυτοί.
0: Δεν κάνουν κολοτούμπα, κύριε Μιχαήλ.
1: Κολοτούμπα έκανε ο Τραμπ. Τι έκανε? Αυτός δεν ήταν από πίσω.
0: Μια συμφωνία έχουν κάνει. Κοιτάξτε, αυτοί έχουν την πολυτέλεια να συμφωνούν, να διαφωνούν. Ανάλογα με τα συμφέροντα που επικρατούν.
1: Σίγουρα.
0: Που εξυπηρετούν τη δυσαρεστική.
1: Μα όχι, μα εδώ είναι απλά μαθηματικά. Όταν π.χ. μου στείλε ένα κύριο εδώ από την Νίκη, α πούμε, και λέει ότι οι φούρνοι πληρώνουν, παραδείγματος χάρη εδώ στην Ελλάδα, λόγω της ενέργειας, 1.500-2.000 ευρώ στο ρεύμα το μήνα και έχουν κλείσει πάνω από 1.500 φούρνοι. Δηλαδή αυτό δεν χτυπάει καμπανάκι στην κυβέρνηση και λέει, ρε, τι γίνεται με τον κόσμο κάτω? Αυτός θα λιμοκτονήσει.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση δικιά μας θέλει να ανέβει στην πυραμίδα την ιμπεριαλιστική, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων.
1: Άρα είναι προσωπικές φιλοδοξίες, Μητσοτάκη, και τον άλλον.
0: Προσωπικές φιλοδοξίες.
1: Είναι
0: οι φιλοδοξίες, είναι τα συμφέροντα της αστικής τάξης ή μεγάλου κομματιού της αστικής τάξης στην Ελλάδα που εξυπηρετούν οι υπαλληλοί της.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Και πώς θα ξεφύγουμε, κύριε Χατζηλαγή?
0: Γιατί και άλλα κόμματα. Γιατί κάνει προσωπικές επιλογές.
1: Γιατί βλέπω και τον Τσίπρα να έχει τα τσιμιτσικότσι επαφές με κάτι εφοπλιστικά κτλ. Και ακούει και βγαίνουν στη φορά. Δηλαδή, όταν εμείς πάμε από τη Σκύλα στη Χάριβδη και συνεχίζει αυτή. Έχουμε τελειώσει σαν χώρα. Δηλαδή, τελειωμένοι είμαστε.
0: Όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, τουλάχιστον αυτά τα τρία μεγάλα κόμματα που ήταν και κυβέρνηση
1: κατά
0: καιρούς και τα λοιπά, στην ουσία στηρίζονται από συμφέροντα της αστικής τάξης.
1: Αυτό κομματιών, λέω. Αυτό λέω, το βλέπουμε και στα κανάλια.
0: Δηλαδή,
1: πόσες παρουσίες έχετε εσείς σαν κόμμα στα κανάλια και πόσες παρουσίες έχει ο Τσίπρας που αυτή τη στιγμή δεν είναι
0: δεν έχει κατέβει στις εκλογές ακόμα.
1: Έτσι. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Ότι δηλαδή ανοίγεις το κανάλι, όποιο κανάλι και να ανοίξεις, βλέπεις εκπρόσωπο. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ
1: και Ελλάς. Ναι, αυτό λέω.
0: Η Ελλάς βέβαια δημοσκοπικά συμμετέχει και όχι με βάση την επιθυμία, την εκλογική επιθυμία του ελληνικού λαού.
1: Ή το επίσημο αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Αυτό εννοώ. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ σπρώχνεται, προωθείται με νύχια και με δόντια. Η πολιτική, η Ελλάς, αν θέλετε, και τα λοιπά, και το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να διοχετευθεί προς αυτά τα κόμματα η αγανάκτηση που έχει προκύψει από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και να μεταλλαχθεί εκεί πέρα.
1: Υπάρχει και τ' άλλο, θέλω να μου πείτε. Εσείς σαν ΚΚΕ κάνετε και τη στρατηγική σας, κάνετε τις αναλύσεις και μάλιστα εγώ πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από τις αναλύσεις τις οποίες κάνετε σαν κόμμα, γιατί είστε μέσα στα πραγματικά δεδομένα. Παίρνω την περίπτωση Σαμαρά. Ναι. Ακούγεται και λέγεται ότι ο Σαμαράς θα πάρει ένα χ ποσοστό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό το ποσοστό το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να το πάρει από το ΚΚΕ ούτε από κάπου άλλο.
0: Από ανθρώπους που σε έναν βαθμό
1: συντηρητικοί.
0: Είναι συντηρητικούς, είναι
1: λοιπόν.
0: Να σχετούν με την πολιτική αυτή που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ναι, και από άλλους.
1: Ναι, και θέλω να το επεκτείνω τώρα και ρωτάω. Και γιατί λένε κάποιες γλώσσες ότι ο Σαμαράς με το χάσει η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από 25%, θα τον φάνε το Μητσοτάκη, θα πάει άλλος αρχηγός και πάει λέγοντας. Και λένε μάλιστα ότι ο Σαμαράς, άμα πάει άλλος αρχηγός πάνω, θα ενωθεί με τη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει το, πώς το λένε, το πιστεύετε αυτό εσείς?
0: Όχι, εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές. Εμείς θεωρούμε ότι ο Μητσοτάκης θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή σαν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τελειώνει, ναι.
0: Ναι, ναι, και κυρίως θα φύγει πότε, όταν δεν θα μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν θα μπορεί να είναι κυβέρνηση. Δηλαδή. Ναι, τότε θα. Ναι, λογικό είναι. Είμαστε σχεδόν σίγουροι με αυτό. Γι' αυτό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο Σαμάρας, και δεν μπαίνουμε.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Για μας νόημα έχει ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει απαραίτητα να τα πάρει πάνω του, να κινητοποιηθεί, να οργανωθεί στα σωματεία του, στους φορείς.
1: Ξεκινά,
0: του
1: έχουν ξεκινήσει. Από μεθαύριο έχουμε κινητοποίηση φοιτητών, μαθητών.
0: Ακριβώς. Θα... Για να δώσει μια απάντηση ανατροπής αυτής της βάρβαρης πολιτικής, της βρώμικης πλέον κατάστασης που έχουν δημιουργήσει στην Ελλάδα. Όζι μπούχα.
1: Ναι.
0: Επιμετρώντας τα πάντα στην πολιτική σκηνή, βλέπουμε ότι βρωμάει, είτε από σκάνδαλα, είτε έτσι, από έτσι, είτε από όλα αυτά που είπαμε, είτε. Και ταυτόχρονα μια βάρβαρη πολιτική που ασκείται στους εργαζόμενους, στην πλειοψηφία της κοινωνίας, θα λέγαμε, η οποία απαραίτητα πρέπει να ανατραπεί.
1: Λοιπόν.
0: Και δεν υπάρχει τρόπος να ανατραπεί, και αυτό η ιστορία μας το δείχνει, αλλά και η πραγματικότητα το δείχνει,
1: ναι,
0: ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς όλους που είναι μέρος του προβλήματος, δεν είναι η λύση.
1: Και έχουν φέρει προβλήματα στους Έλληνες στον ελληνικό λαό.
0: Πολλοί, ας πούμε, η πεντάχρονη θητεία του Τσίπρα έδωσε. Να, ήρθε ο Ρούμπιο, να, παράδειγμα, ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα για Αμερικανική. Είναι η πέμπτη, έκτη Αμερικανική συμφωνία. Η πρώτη πότε ήταν, πότε ξεκίνησε όλο αυτό το πατυρδί, ας πούμε. Όλη αυτή η στάση απέναντι στην Αμερική και οι φιλικές υποτίθεται και άλλες.
1: Οι Καρπαζίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα.
0: Επί Τσίπρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, η πρώτη Αμερικανική συμφωνία, ναι, Ελληνοαμερικανική συμφωνία, έγινε επί Τσίπρα.
1: Δώσιμο όλων των βάσεων
0: και
1: τα λοιπά.
0: Αποφασίστηκε και η Αλεξανδρούπολη και η Σούδα και κάτω η επέκτασή της και όλα αυτά. Mm-hmm. Και μια σειρά άλλα ζητήματα. Στρατιωτικού χαρακτήρα και, αν θέλετε, και μέρος των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
1: Για να πάμε τώρα, γιατί έχω και η τελευταία ερώτηση είναι και, και εδώ πέρα με βοηθάει η ακροάτρια η Κέτη, η οποία ρωτάει. Αν βγει, λέει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, και εγώ πιστεύω, λέει, πιο πολύ θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Το ΚΚΕ δεν νομίζω να συμμετάσχει σε. Άλλωστε το έχει δηλώσει για να συμμετάσχει, λέει, σε αυτή την κυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν τα μνημόνια και ήταν με αποφάσεις ενάντια στον ελληνικό λαό. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Εάν η νέα κυβέρνηση αυτή οδηγήσει το Μητσοτάκη και τους υπεύθυνους υπουργούς και άλλους σε ειδικό δικαστήριο, το ΚΚΕ θα υπερψηφίσει στη Βουλή την πρόταση?
0: Μα δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Μα δεν έχουμε... Κοιτάξτε τώρα. Εδώ, στην διάρκεια των ετών, των χρόνων αυτών,
1: ναι,
0: το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ψηφίσει και επιτροπές ελέγχου, όπως λέγονται αυτές στην Βουλή, mm-hmm, και ελεγκτικές επιτροπές.
1: Παραπομπές και τα λοιπά.
0: Παραπομπές, ναι, και τα λοιπά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τέτοια ζητήματα, mm-hmm, που αφορούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, βέβαια και τα υπερασπίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια και τα υπερασπίζεται. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, διαπιστωθεί, αρκεί αυτά, ενώ την ίδια στιγμή, και ας ανακαλέσουμε λίγο στη μνήμη μας συγκεκριμένα γεγονότα για εξεταστικές κτλ. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, τα κόμματα αυτά της εξουσίας, τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κτλ. Και όλα αυτοί, mm-hmm, μην ξεχνάτε, στην ουσία, στο τέλος της ημέρας, δεν έμπαιναν στην ουσία των πραγμάτων που εξεταζόταν, των προβλημάτων, των χειρισμών των πολιτικών που εξεταζόταν, αρκούνταν σε μία, αν θέλετε, κοκορομαχία, mm, που στην ουσία δεν είχε αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβα.
0: Τα γνωρίζουμε αυτά. Και με όλα, και με τα τέμπη και τα λοιπά, και όλες οι εξεταστικές που πέρασαν και πάει λέγοντας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε ζητήσει άφερες φορές, πολλές φορές, και ψηφίζουμε τις εξεταστικές, που από όπου και να προκύψουν. ξέρω, αρκεί να υπάρχει μια βάση αξιόπιστη πάνω σε όλα αυτά και να μην είναι μια εξεταστική και να είναι εξεταστική για καθαρά λόγο συντυπωσιασμού.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά να υπάρχει το αντικείμενο. Mm-hmm. Και βέβαια, δεν έχουμε ζητήματα γύρω από αυτά, προβλήματα γύρω από αυτά. Mm.
1: Μάλιστα. Κύριε Γατζηλογέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Τίμο Χατζηλαγό σε κέρια ερωτήματα και με τις εξελίξεις τώρα που υπάρχουν γενικά για όλα αυτά. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
5: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
6: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Οφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Λοιπόν, στέλνει μια φίλη ακροάτρια το μήνυμα και λέει: όταν θέλεις να ανανεώσεις το δίπλωμα, πρέπει να δώσεις τον αριθμό TaxisNet στο φωτογράφο, εννοεί και το password βέβαια, στο φωτογράφο και σε αυτόν που σου ανανεώνει την κάρτα, το δίπλωμα δηλαδή ανανέωσης οδήγησης. Πρέπει να ξέρει ο καθένας, αναρωτιέται η κυρία, πολύ σωστά τα προσωπικά μας στοιχεία. Γιατί έτσι λέει. Λοιπόν, για να πάμε εδώ. Αυτό το οποίο συμβαίνει και έχει αλλάξει με την ανανέωση των διπλωμάτων, διαβατηρίων κτλ. Είναι ότι εφαρμόστηκε το σύστημα MyPhoto. Είναι και αυτή μια, πώς να το πω, μια ψηφιακή μεταρρύθμιση αυτής της κυβέρνησης. MyPhoto, οι φωτογραφίες και τα διπλώματα καταχωρούνται εκεί ηλεκτρονικά. Λοιπόν, και η σωστή διαδικασία είναι η εξής. Ο φωτογράφος βγάζει τη φωτογραφία και την καταχωρεί με την υπογραφή τη δική σας, που, σε αυτόν που ανήκει η φωτογραφία. Συνδέεται στο MyPhoto με τους δικούς του κωδικούς τάξης, όχι με τους δικούς σας. Ανεβάζει τη φωτογραφία και την υπογραφή τη δική σας και εκεί λαμβάνετε ένα ειδικό κωδικό ή μέσω, ό,τι δηλώσετε εσείς, μέσω SMS θα είναι ή email. Μετά μπαίνετε στο MyPhoto με τους δικούς σας κωδικούς τάξης, δηλαδή ο άνθρωπος που θέλει να κάνει ανανέωση διπλώματος, και εγκρίνει τη χρήση των φωτογραφιών. Ο φωτογράφος εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να γνωρίζει το προσωπικό κωδικό πρόσβασης του TaxisNet. Αλλάζει όμως αυτό το θέμα όσον αφορά με τη σχολή οδηγών. Δηλαδή η εξήγηση μπορεί να πω είναι λιγάκι διαφορετική. Η σχολή πιθανότατα θέλει να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία ανανέωσης, μου έχει τύχει και εμένα, αντί να την κάνετε εσείς. Η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί ταυτοποίηση με TaxisNet ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τις ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρωθεί η αίτηση και να καταβληθούν τα παράβολα. Όμως η προσωπική σύνδεση στην κρατική εφαρμογή δεν σημαίνει ότι πρέπει να δώσετε στη σχολή όνομα και κωδικό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορεί να είστε εσείς εκεί, εφόσον η σχολή θέλει να αναλάβει όλη τη διεκπεραίωση έκδοσης ανανέωσης του διπλώματος, και να μην κοιτάει ο άνθρωπος εκεί της σχολής τον κωδικό που θα βάλετε μέσα για να μπείτε στο TaxisNet. Εκείνη η μία περίπτωση. Εκτός αν έχετε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο αυτόν και του δώσετε τα στοιχεία για να κάνει ο ίδιος. Αν εσείς δεν μπορείτε, γιατί όπως θα κάνει τα πράγματα τα ψηφιακά και τα λοιπά, είναι μεγαλύτερο μπέρδεμα από ήταν παλιά και το ξέρετε, το έχετε αντιληφθεί αυτό, και να του δώσετε τους κωδικούς για να διεκπαιρώσει για εσάς όλη την ανανέωση, τη διαδικασία, δηλαδή ανανέωση του διπλώματος. Τώρα, για να επιστήσω την προσοχή, οι κωδικοί TaxisNet δεν χρησιμοποιούνται μόνο για αυτή την περίπτωση ή για φορολογικές υπηρεσίες. Επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου σε πάρα πολλές εφαρμογές του δημοσίου. Εάν κάποιος γνωρίζει τους κωδικούς, ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία και να επιχειρήσει ηλεκτρονικές ενέργειες στο όνομά σας, ανάλογα με τις πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας κάθε υπηρεσίας. Μάλιστα, η ΑΔΕ αναφέρει ρητά ότι δεν πρέπει να κοινοποιούμε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβαση σε τρίτους, ακόμη και όταν πρόκειται για επαγγελματίες που διεκπαιρώνουν τις υποθέσεις μας. Το κράτος δημιουργεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες με σκοπό τη μείωση, υποτίθεται, της γραφειοκρατίας και την ασφάλεια των συναλλαγών. Στην πράξη όμως, όταν οι πολίτες δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες που πραγματικά είναι δύσκολες, ενδέχεται να καταλήγουν να παραδίδουν προσωπικούς αριθμούς, και το έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό, σε τρίτους για να εξυπηρετηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες, έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, κάνουν κατάχρηση των στοιχείων μας. Σημαίνει όμως ότι μια τέτοια πρακτική δημιουργεί και κάποιους κινδύνους. Και υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο να εξουσιοδοτήσεις κάποιον να διεκπαιρώσει μια συγκεκριμένη υπόθεσή σου, από το να του παραδίδεις τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεις ηλεκτρονικά την ταυτότητα του κάθε ατόμου. Αυτά είναι τα στοιχεία, δεν πρέπει να τα δώσετε, τελεία και παύλα, εκτός αν υπάρχει εμπιστοσύνη ή εκτός αν παρουσία σας είσαι εσείς εκεί, όπως γίνεται ας πούμε το πάτε στο σούπερ μάρκετ με την κάρτα και πληρώνετε και βάζετε το πιν και ο υπάλληλος κοιτάει αλλού εκείνη τη στιγμή γιατί έτσι πρέπει να κάνει και κάνετε την ίδια κίνηση με την ανανέωση του διπλώματος αυτό που αφορά μόνο τη σχολή οδηγών, όχι το φωτογράφο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με το θέμα και την ερώτηση της φίλης ακροάτριας όσον αφορά για την ανανέωση του διπλώματος. Πάμε τώρα έτσι για να δούμε, έτσι μπαίνουμε πάλι στην πολιτική και στην κατάντια αυτής της χώρας. Άνθρωπος πέθανε στην Κύθνο, είναι φοβερό δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα δεν ξέρω πραγματικά, και ακούστε, δεν είναι μόνο ότι καθυστέρησε και στείλα ένα σαράβαλο ΕΚΑΒ μια ώρα και να κάνει να φτάσει. Το συντηρούσαν με πάγο από ταβέρνες για να μπορέσει να κρατηθεί μέχρι να πάει στο νοσοκομείο. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω πόση ανοχή έχετε σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έτσι. Αλλά πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ξανά, κυρίες και κύριοι. Ξανά δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Αυτή τη φορά στην Κύθνο.
2: Και έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής για άλλη μια φορά.
1: Στην Αίγινα ήμασταν εδώ. Δυστυχώς. Εδώ μαζί κάναμε Δυστυχώς. Το θέμα πάλι.
2: Ναι. Πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό εχθές στην Κύθνο.
1: Τι έχει γίνει, κυρία Βαρβάρα, πόση ώρα περιμένατε ασθενοφόρο?
3: Περιμέναμε 1 ώρα ασθενοφόρο. Το οποίο ήταν, έχω στείλει φωτογραφίες, δηλαδή τι ασθενοφόρο στείλανε, δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός. Ερχόταν 10 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, σε ένα θεοσκότεινο δρόμο, όλο στροφές που οι άνθρωποι κινδύνευσαν, δηλαδή και γιατρός που τη μιλούσα γιατί μου δίνει οδηγίες να βοηθήσω τον άνθρωπο, μου λέει αυτή τη στιγμή τρέχουμε αλλά έχουμε βγει από την πορεία του δρόμου.
2: Δεν μπορούσε να στρίψει το ασθενοφόρο?
3: Ναι, δεν είχε φρένα.
1: Τι λέτε?
3: Αν δείτε φωτογραφίες.
1: Συγγνώμη, αυτό το ασθενοφόρο που βλέπουμε είναι το ασθενοφόρο το οποίο ήρθε να σας πάρει και αυτό το τουλάχιστον στην όψη σαπάκι δεν είχε και φρένα?
3: Αυτό είναι, πραγματικά. Έχουν και ένα πιο καινούριο, το οποίο από τον Ιούνιο έχει χαλάσει. Έχουν στείλει το ανταλλακτικό, αλλά δεν έχουν στείλει τεχνικό να το φτιάξει.
1: Τι χώρα ζούμε, σε τι χώρα είμαστε? Και τώρα εσείς, κυρία Βαρβάρα, είστε στο καράβι και επιστρέφετε?
3: Επιστρέφω και έχουμε το φίλο μας κάτω σε νεκροφόρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο το 2026 με τα πολυδύναμα κέντρα υγείας που φτιάχνουν να συνδέουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή τι να σας πω, ότι τον πήγαμε τον άνθρωπο στο κέντρο υγείας στη χώρα και δεν χώραγε το φορείο να περάσει από την πόρτα. Πήγαμε να του βάλουν οξυγόνο και δεν δούλευε η μπουκάλα του οξυγόνου. Σε όλη αυτή την περιπέτεια μας βοήθησαν πάρα πολλοί ντόπιοι. Μας είπαν ότι οι γιατρός που έχουν τώρα είναι αγροτικοί και τέλος Οκτωβρίου θα φύγει και δεν ξέρουν καν αν θα έχουν άλλο γιατρό. Και να σας πω και κάτι ακραίο.
1: Ναι,
3: δεν υπήρχε ούτε χώρος να τον έχουν το βράδυ τον άνθρωπο. Πήγαμε από ταβέρνα σε ταβέρνα να πάρουμε πάγο για να μπορεί να συντηρηθεί.
1: Τι
3: και
1: λέτε?
3: Να μπορεί να μετακινηθεί. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη όμως, έτσι δεν τρέχει τίποτα. Αυτές οι ειδήσεις τι είναι, τίποτα έτσι, δεν χάνονται οι συνανθρώποι μας. Και κατά άλλα σου λένε ότι η οικονομία μας, όλα πάνε καλά. Δεν θα πω το ζάχαρη, τι να πω τώρα, έχουμε ακούσει και το Μητσοτάκη να είναι αρκετά προκλητικός σε αρκετούς λόγους και προεκλογική περιοδία που κάνει, γυρίζει από εδώ και από εκεί, πάνε σε Δήμτο, πάνε σε ΔΕΜΠ, πάνε εκεί πέρα και σου λέει ο κόσμος μαζί μας, να οι 15-20 που είναι εκεί μέσα το χειροκροτάνε. Για βγες έξω όμως Μητσοτάκη και πήγαινε χωρίς την κουστοδία που έχεις με τους μπράβους και 4-5 δημιουργίες μάτ σε κάθε παρουσίαση που πας όταν βγαίνεις έξω, γιατί σε αγαπάει ο κόσμος, γι' αυτό τους έχεις όλα αυτά μαζί. Ο κόσμος πεθαίνει. Μάλιστα τι να πω, ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς σε αυτή τη χώρα. Ούτε να πεθάνεις. Μαζεύανε πάγους και να διατηρήσουν το σώμα από ταβέρνες και σούπερ μάρκετ. Ακούτε πράγματα. Το ασθενοφόρο λέει δεν είχε φρένα. Και ζητάει αυτή η κυβέρνηση να κάνει και την τρίτη τετραετία για να μας τελειώσει εντελώς. Εντάξει. Καλά πάμε. Για να πάμε λίγο και λίγο Παρίσι, γιατί γίνεται χαμός εκεί στο Παρίσι. Βέβαια, εντάξει, εδώ τα τρολάκια και αυτοί οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την όλη κατάσταση επιμένουν ότι αυτοί που ξεσηκώνουν τώρα στη Γαλλία είναι, ξέρετε, είναι, πώς το λέει, λαθρομετανάστες. Αυτοί ξεσηκώθηκαν, αυτοί πάνε σχολείο και ξεσηκώθηκαν γιατί δεν τους αρέσει το σύστημα παιδείας. Έτσι σου λέει τώρα ο ακροδεξιός. Η πραγματικότητα ποια είναι? Πάμε στη Μαρία Δεναξά να ακούσουμε το τι γίνεται και εκεί πέρα.
4: Η σκόπιμη καταστροφή του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας, μιας επικράτειας, επιτρέπει την δημιουργία γενεών ηλιθίων, επισφαλών, πυθύνιων, χειραγωγήσιμων. Αυτό γίνεται τώρα στη Γαλλία, αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη. Η σκόπιμη αποδυνάμωση των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, με τη στεγαστική ανασφάλεια όπως γίνεται στην Ισπανία, με τη μαζική ανεργία, την επισφαλή απασχόληση υποχρεώνει τους ανθρώπους να σκέφτονται την καθημερινότητά τους, την επιβίωσή τους, χωρίς να έχουν το χρόνο, τη δύναμη και τη διάθεση να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να αγωνιστούν. Και αν κάποιος επιχειρήσει να βγει από τη μαυρίλα του μαντριού που μας έχουν κλείσει και τολμήσει να αναρωτηθεί, να διεκδικήσει αλλαγές, είναι πολύ απλό. Θα τον αποδομήσουν και θα πρέπει να συντριβεί.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Είχαμε και... έχουμε και τη Μαρία Καριστιανού, η οποία και αυτή, δεν ξέρω, βγήκε από το καβούκι της, αρχίζει να κυκλοφορεί και να μιλάει και να κάνει προεκλογικό αγώνα. Για να πάμε να την ακούσουμε.
5: Όταν είπε δημόσια ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα γίνει έλεγχος στα ιατρία ή στις επιχειρήσεις, στις δραστηριότητες του κύριου Πατούλη. Βέβαια, είναι προσωπικός μου φίλος και το ξέρετε και θεωρώ ότι είναι αθώος. Όταν να πω αυτός ο οποίος διατάσσει τους ελέγχους, ταυτόχρονα δηλώνει ότι ο ελεγχόμενος είναι μια χαρά και η διαδικασία τότε γιατί γίνεται, αυτό δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Εκείνη τη στιγμή ίσως ως ιατρός που θα ελεγχθεί από τη διαδικασία και άλλοι γιατροί πιθανόν που είναι υπό έλεγχο και καλώς να γίνει, όσοι έχουν κάνει κάτι καλώς. Πώς αισθανθήκατε άραγε?
6: Το δήλωσα και δημόσια ότι μου κάνει τρομερή εκπλήξη το ότι εγώ ενημερώθηκα ότι θα ελεγχθώ από την τηλεόραση, από τον κύριο Γεωργιάδη που ανέφερε το όνομά μου και μάλιστα αφήνοντας υπόνοιες ότι εγώ θα είμαι και κατηγορούμενη, δηλαδή έχω πρόβλημα που δεν ισχύει. Εγώ όμως θα σας πω κάτι άλλο, γιατί μιλάμε για τη δημοσιογραφία, βλέπουν η δημοσιογραφία επιτελεί έργο έτσι, ενημέρωσης προς τους πολίτες και το ξέρετε γιατί είσαστε από τους λίγους δημοσιογράφους που κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά σας. Μιλάμε για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ως Υπουργός Υγείας φέρει πάνω του το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο έβαλε το κράτος, το δημόσιο μέσα πάνω από 3 δις. Καταλαβαίνετε το νούμερο. 3 δις με τον κύριο Γεωργιάδη να έχει αδιευκρίνηση στα ποσά και όλα είναι ζάχαρη. Και ελέγχει τους πολίτες, όποιος θεωρεί βέβαια πολιτικούς αντιπάλους που αξίζει να ασχοληθεί, γιατί φαντάζομαι δεν το κάνει για όλους. Προφανώς κάτι υπάρχει με μένα και έχει τέτοιο μίσος ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος καταφέρεται εναντίον μου δημόσια με τόσο απαξιωτικά λόγια. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης έχει πολλάκι καταφερθεί στους πολιτικούς του αντιπάλους απαξιωτικά και σε πολίτες απλούς και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές, όποιον διαμαρτύρεται γενικότερα. Άρα, υφίστε άμεθα όλοι ένα bullying από τον Υπουργό Υγείας. Εγώ όμως ως πολίτης θα ήθελα πραγματικά να μάθω τι γίνεται με την Νοβάρτης και τα διευκρίνει στα ποσά του κυρίου Γεωργιάδη. Για μένα θέλω να διευκρινιστούν. Και εκεί είναι το μείζον. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έρθει κάποια μέρα που ο κύριος Γεωργιάδης θα λογοδοτήσει για αυτά. Να μας εξηγήσει από πού τα βρήκε τα λεφτά και γιατί για το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν τιμωρήθηκε κανένας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τιμωρείται και κανείς σε αυτή τη χώρα. Δεν τρέχει τίποτα, αρκεί να είσαι πολιτικός. Άμα είσαι απλός πολίτης, θα σε εκτελέσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε εκμηδενήσουν. Αλλά άμα είσαι πολιτικός, δεν τρέχει τίποτα. Και μάλιστα και τι πολιτικός, έτσι. Τώρα μιλάμε για τον Γεωργιάδη. Να τον κάνουμε και πολιτικό αυτόν. Τέλος πάντων, για να πάμε και λίγο στους κτηνοτρόφους. Πάμε στο Βόλο, στο Διμήνιο, όπου εδώ ακούμε την κτηνοτρόφο Χαρούλα Διβάνη. Για πάμε να ακούσουμε.
7: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι πια τώρα όντως μπορούν να μας λένε κακομοίριδες εκεί που μας καταντήσανε. Γιατί οι ίδιοι μας κάνανε κακομοίριδες. Αφού μάλλον μας σκοτώσαν τα ζώα μας, τα δολοφονήσαν. Αφού συνεχίζουν να τα δολοφονούν και τα ήδη υπάρχοντα ζώα, τη στιγμή που τα έχουν έγκλειστα και πεθαίνουν από ασιτία σιγά σιγά, αφού μας κλέψανε ό,τι μας άνοικε, τα χρήματά μας, διαλύσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζουν να κλέβουν τις επιδοτήσεις, συνεχίζουν τα σκάνδαλα με τα βιολογικά. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Χαριτάτο. Ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα ήρθαν να μας κλέψουν και το τελευταίο πράγμα που μας απέμεινε. Τα σπίτια μας. Είναι δάνεια λοιπόν της παλιά αγροτικής τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία θα, από ό,τι το πολυδιαφήμιζε ο Πρωθυπουργός στην προηγούμενη ΔΕΘ, στην προηγούμενη, πέρυσι δηλαδή στη ΔΕΘ, θα έκανε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, θα έπαιρνε αυτό το βάρος, το χρόνιο βάρος, και θα μπορούσε έτσι να κάνει τα δάνεια βιώσιμα και εμείς να μπορούμε να δούμε τα χρήματα που έπρεπε να δίνουμε και βιώσιμες δόσεις, κάτι το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει. Σε αυτή την περίοδο που εμείς δεινοπαθούμε, που εγκληματούν εναντίον μας, που λαιλατούν τις ζωές μας, σε αυτή την περίοδο λοιπόν ήρθαν με εξώδικα, καταγγέλνουν τις συμβάσεις και έρχονται να μας πάρουν το τελευταίο πράγμα που μας απόμεινε. Ένα σπίτι. Γιατί εμείς έχουμε ένα σπίτι. Όχι 17 σπίτια και 18.
0: Μάλιστα. Ωραία το καρφί, 17 και 18, έτσι. Πού τα βρήκαν αυτοί οι βουλευτές εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Τι εργασιομανείς είναι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, να βγατήσουν τις περιουσίες τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μιλάμε τώρα εδώ, έπεσε το φαγοπότι. Και απορώ δηλαδή, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι συνεχίζονται όλες αυτές οι ιστορίες με τις παράνομες επιδοτήσεις. Απορώ δηλαδή. Μήπως θα έχουν κάνει τα τσιμιτσικώσεις με τον Τσίπρα, με τον Ανδρουλάκη εκεί πέρα, να μην τρέχει τίποτα όταν αλλάξει, πέσει ο Μητσοτάκης και αλλάξει η κυβέρνηση και το δούμε να χαργετίζεται και να γυρίζει, να μας πουλάει φούμαρα. Δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων είναι μεγάλο το ερώτημα και το θράσος που συνεχίζουν να έχουν αυτά τα αρπακτικά. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλες και όλους.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Την ίδια ώρα κοντά στα $106 το βαρέλι κινείται το Brent. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
18: Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Ρωσία τηρήσει γη νυχθείως. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψος $3 δισεκατομμυρίων.
17: Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών.
18: Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αστυνομικοί τη βρήκαν με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
17: Προφυλακιστή κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
18: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
17: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
18: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού.
17: Περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην ΟΜΠΑΝ κοντά στη Μασαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη.
18: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι υποχρέωσαν τους πράσινους στην πρώτη του σίτα στο πρωτάθλημα.
17: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε το Σάββατο τον Όφη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την προσεχή Τετάρτη στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League. Στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
18: Στα του καιρού, επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αναμένονται ίσχυρες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις αφήνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αναμένονται ίσχυρες βροχές,

0: μέχρι περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Βούλα μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, για μία ακόμη εβδομάδα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
0: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εκείνες τις ώρες τίθεται σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή Χ20 από τη στάση μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τη στάση μετρό Χαλάνδρη και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Ασπίδα κατά των ανατιμήσεων που πυροδοτούνται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση επιχειρεί να υψώσει το οικονομικό επιτελείο. Η ηγεσία του καταρτίζει σχέδιο άμυνας με σκοπό να συγκρατηθούν οι τιμές και να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού που παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας. Οι άμεσες παρεμβάσεις αφορούν στην ενέργεια και θα ξεδιπλώνονται ανά 15ήμερο ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού την περίοδο των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης και ενίσχυση μισθών και εισοδημάτων. Στη φαρέτρα με τα όπλα Σύση Σταυροπιεράκου περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση ποσού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027, όπως αποκάλυψε η Real News, για τη δημιουργία ισχυρότερων αναχωμάτων.
4: Πράγματι, Βασίλη, αυτό είναι το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα νοικοκυριά. Η νέα επιτάχυνση, όπως επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της Ελστάτ την περασμένη Παρασκευή, διαμορφώνει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αυξήσεις των τιμών με επίκεντρο την ενέργεια απειλούν να διαχειριστούν στο σύνολο της αγοράς. Και όσο περισσότερο διατηρείται υψηλό το ενεργειακό κόστος, γνωρίζουμε ότι τόσο αυξάνει το κίνδυνο στο φαινόμενο να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονας. Ο πρώτος είναι οι παρεμβάσεις στην ενέργεια. Στόχος είναι να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο δίζελ, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα διεκδικεί στις Βρυξέλλες μεγαλύτερα περιθώρια για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα και τα καύσιμα θα ανακοινωθούν την προσευχή Τετάρτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 35 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κοντά στα 1,60 ή και 1,55 ευρώ το λίτρο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αγοράς είναι κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα θα έχουμε οριζόντια αύξηση 20% του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η Αθήνα επιδιώκει από το ποσό του 1 δις ευρώ που εξασφάλισε για ενεργειακές επενδύσεις να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από αυτό ώστε να αξιοποιήσει για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες γι' αυτό. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει την προσεχή εβδομάδα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο οικονομικό επιτελείο κρατά εφεδρή ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, περίπου 200 εκατομμύρια μπορούν να αξιοποιηθούν στο τέλος του έτους, ενώ άλλα 200 εκατομμύρια προορίζονται να παραμείνουν ως πρόσθετο αποθεματικό για τους πρώτους μήνες του 2027, προκειμένου να βγει ο δύσκολος χειμώνας, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, η δεύτερη γραμμή άμυνας αφορά την ίδια την αγορά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Και ο στόχος εδώ ήταν να αποτραπεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε μια περίοδο, την πιο πανηρή περίοδο θα έλεγα του έτους, και να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επίσης, κλειδί στην άμυνα απέναντι στο πληθωρισμό αποτελούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το κυβερνητικό σχέδιο

0: προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές Απριλίου του 2027. Σήμερα έχουμε κατώτατο μισθό στα 920, θα διαμορφωθεί στα 960-970 ευρώ, ώστε να φτάσει στα 1000 ευρώ έως το 2028. Πρόσθετη ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να προκύψει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, ενώ στο δημόσιο προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια αναπροσαρμογή μισθών, καθώς συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σχεδιάζεται και καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων στο τέλος του επόμενου έτους. Σημαντικό είναι και η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, η οποία συνδέεται με τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται με την εικόνα που υπάρχει, η αύξηση θα είναι 2,8 για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εφόσον όμως ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως θα απαιτηθεί και μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.
1: Η ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη πυροδοτείται από τα δύο πολεμικά μέτωπα και οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ καθάλληλα παραβοήθησαν την κατάσταση, καθώς σε μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προκαλώντας την έκπληξη του Κιέβου και τη σιωπή από τη Μόσχα, η οποία ωστόσο συνέχισε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα είναι έντονες οι αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας για τη συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα σχετικά με το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Πυκνές οι εξελίξεις, πάμε να τις δούμε όλες με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαλαρώνοντας προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, άλλους 500.000 τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις, ενώ η Μόσχα ήρε εν μέρη την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, επιτρέποντας τη διάθεση 500.000 τόνων στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία έρχεται ενώ η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει φτάσει περίπου τα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70%. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα της Ουάσκο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, τις οποίες ο Λευκός Οίκος θεωρεί επιβαρυντικές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τον Πούτιν. Δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποδεχτεί την ενεργειακή ακυχηρία, εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία αναμένει τις λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις καταγράφονται από το Κογκρέσο, όπου 7 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 3 δημοκρατικοί αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας.
1: Πάντως, φαίνεται ότι και οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν με επιφύλαξη στη συμφωνία αυτή, καθώς θεωρούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε κιόλας ότι το Brent κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα για μία ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Οξύτατες ήταν τώρα οι αντιδράσεις και των Ευρωπαίων αξιωματούχων για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την τήρηση της ρωσο-ουκρανικής εκεχηρίας που αφορά επιθέσεις εκατέρωθεν σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Κιέβου, δήλωσε από την πλευρά του και ο Γάλλος πρόεδρος. Μέσα σε αυτό το ασταθές κλίμα, με πολλά ανοιχτά καυτά ζητήματα πάνω στο τραπέζι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες Βαγγέλη Αρετέο θα επιχειρήσουν για μία ακόμη φορά να βρουν κοινό βηματισμό στην προσεχή σύνοδο.
4: Έναν βηματισμό που όλα δείχνουν, Βασίλη, ότι δεν θα είναι πολύ κοινό, τουλάχιστον με όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν ώψη της συνόδου που αρχίζει την Πέμπτη. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χώρες του Βορρά
3: και χώρες του Νότου.
4: Και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις του Τραμπ και όλη αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία φέρουν ακόμα πιο μεγάλες δυσκολίες στους Ευρωπαίους. Είχαμε, όπως είπες και εσύ, τη στήριξη των ευρωπαϊκών ηγεσιών στην Ουκρανία και αναμένεται να υπάρξουν και νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Ωστόσο, το μέτωπο δεν είναι συμπαγές. Υπάρχουν σιγά σιγά ορισμένες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ενόησης με την Ρωσία. Και βεβαίως όλη αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο παράγοντας Τραμπ επιβεβαιώνει και όσους αυτούς φοβόντουσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την ενεργειακή κρίση σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συναντήσεις και τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο διπλωματών, οι οποίες θα συνεχιστούν σίγουρα μέχρι και την Πέμπτη, Βασίλη, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος κοινός τόπος εν ώψη της συνόδου και της προσέλευσης των ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και πριν, η ονή είναι μάλλον σκοτεινή.
3: Οι ελπίδες είναι μηδαμινές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην απαγόρευση που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ελληνικό σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση, ούτε ειδικό περιορισμένο λογαριασμό για τις ηλικίες 13 έως 15, ενώ επιχειρεί να θέσει πρώτων ευθυνών του στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει στο εξής να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη. Ήρθε η ώρα, Γιώργο Λικουρέτζο, να περάσουμε, όπως είπε ο Άκης Τσιέρτσος, από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών στην εταιρική ευθύνη.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και από αύριο αρχίζει η επεξεργασία του στις επιτροπές. Ότι μετακυλείται δηλαδή το βάρος της ευθύνης για την επαλήθευση της ηλικίας των νέων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση των πλατφορμών ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτούς δεν φεύγει ακόμα και από τα χέρια των γονέων η δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο, όπως σας είπα, η επεξεργασία του αρχίζει αύριο στην Επιτροπή. Η εκτίμηση είναι πως μέχρι την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί και θα έχει γίνει νόμος του κράτους με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η ημερομηνία έναρξης των διατάξεών του. Οι νέοι ηλικίας κάτω των 15 ετών να μην μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε καν τα ονόματα. Είναι όλες οι γνωστές πλατφόρμες.
1: Είναι πολύ γνωστές, ναι.
5: Ακριβώς. Και δεν πάει με το όνομα κάθε πλατφόρμας. Είναι όσες πλατφόρμες έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επί της ουσίας, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά. Mm-hmm. Η διαδικασία της επαλήθευσης αυτής της ηλικίας περνά αποκλειστικά στους παρόχους, στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σε συνεργασία με το Kids Wallet θα προχωρούν στην επαλήθευση της ηλικίας των παιδιών. Τόσο ο κύριος Κέρτος, όσο ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαστεργίου, οι τρεις υπουργοί οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το νομοσχέδιο, υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν μια σειρά από φίλτρα τα οποία θα μπορούν να τσεκάρουν ακόμα και το αν κάποιο παιδί δηλώσει ψευδή ηλικία, δηλαδή δηλώσει μια ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση. Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν θα μπορεί ο γονιός να εξαιρεί το παιδί του από αυτή την απαγόρευση. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια απαγόρευση. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παστεριού, οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρηστή. Ενώ σημείωσε ότι το Kids Wallet δεν θα διαβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης των παιδιών, αλλά ένα ψηφιακό σήμα το οποίο θα επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, προκειμένου να μην υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος είναι και ο επισπεύδων σε αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή είναι αυτός που θα το εισηγηθεί αύριο στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, επεσήμανε πάρα πολύ το ζήτημα της ευθύνης των εταιριών, λέγοντας ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας. Ενώ πρέπει να σας πω ότι πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος από την υπερβολική χρήση η οποία παρατηρείται. Μίλησε για πολύ ανησυχητικά στοιχεία τα οποία φτάνουν στο Υπουργείο.
1: Είναι ανησυχητικό όταν ακούς και από τους υπουργούς ή βλέπεις τα στοιχεία ότι είναι περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση των social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών.
5: Με πρόλαβες. Ενώ ένας στους τέσσερις, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλώνει, παραδέχεται ότι κάνει υπερβολική χρήση, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσαν κατά την παρουσίαση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
7: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
8: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απόφαση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
3: Συνεχίζονται οι προανακρίσεις για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως βασικό ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Και ο θάνατος της 89χρονης οφείλεται σε ασφυξία, η οποία προήλθε όχι με αποφράξη των έξω αναπνευστικών οδών, αλλά διαστραγγαλισμού. Αυτό είναι το πρώτο πόρισμα του
3: ιατροδικαστή.
9: Ακριβώς. Όσον αφορά στην νεκροψία, διότι η νεκροδομή δεν έχει γίνει ακόμα, σαφέστατα συμπεράσματα θα έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η νεκροδομή. Τώρα, γεγονός είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλούμε, από τις δύο τα ξημερώματα, ο γιος, ο 64χρονος γιος, ο 62χρονος, συγγνώμη, γιος της 89χρονης γυναίκας κρατείται και ανακρίνεται. Και ανακρίνεται γιατί? Να πάρουμε από τα καλά μου πει εκπατές μας. Ο αρχικός σε λόγο του θύματος, γύρω στη μία και μισή, λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα, άκουσε φωνές του εξαδέλφου του να φωνάζει ληστεία, ληστεία, ληστεία και βοήθεια. Αμέσως έτρεξε προς το σπίτι και αντίκρισε την γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας μόλοπες στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα στα χέρια.
3: Που μαρτυρούν αμέσως το μαρτυρικό θάνατο που πέρασε, Θεοδόση, η ηλικιωμένη.
9: Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καλέσουν και ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής τώρα, ο οποίος έφτασε στο σημείο, πρέπει να σας πω πολύ σύντομα, γύρω στις 2 και 20 το πολύ ήταν εκεί, αμέσως έκανε την νεκροψία. Η νεκροψία είναι το πρώτο συμπέρασμα, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο τα σημάδια ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα το πρώτο συμπέρασμα του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο και μάλιστα για θάνατο ο οποίος σημειώθηκε γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα της Κυριακής. Κατά συνέπεια, όλο αυτό, οι ληστές που μπήκαν στο σπίτι και σκότωσαν την μητέρα μου, όπως λέει στην κατάθεσή του ο γιος της, όλα δείχνουν ότι δεν ισχύει. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο της μητέρας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά το παρελθόν είχε μακροχρόνιες νοσηλείες σε ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, καθώς δύο φορές έχει προσπαθήσει σε θεραπευτικές κοινότητες να καθαρίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μάλιστα, κάποιες μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί λένε ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και η ίδια η μητέρα του, διότι έχει ένα θέμα με την όρασή του, είναι κάπως μειωμένη η όραση, ήταν αναγκασμένη να τον παίρνει η ίδια και να τον οδηγεί στις κάτσες των τοξικομανών για να προμηθευτεί τη δόση του. Κατά πάσα πιθανότητα την εξανάγκαζε να το κάνει αυτό. Και οι δύο είναι ρακοσυλλέκτες, διαμένουν σε μια μικρή μονοκατοικία στο Μενίδη. Δίπλα ακριβώς μένει, όπως είπαμε, και ο Ανιψιός, όπου ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το έγκλημα, γιατί για έγκλημα πρέπει να συζητούμε.
3: Θεοδόση, οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη παραβίασης στην οικία που διαμένουν που διέμενε το θύμα και ο 62χρονος. Δεν υπάρχουν.
9: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, όχι. Το κυριότερο όμως όλων, όπως σας είπα, είναι αυτό που έλεγε ο γιος της, ότι μπήκαν ληστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκότωσαν τη μητέρα μου, τους κατάλαβα τελευταία στιγμή, προσπάθησα να τους καταδιώξω. Όλα αυτά όμως έρχονται σε αντίθεση με τα όσα διεπίστωσε ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε.
3: Γι' αυτό μπήκε και στο κάδρο ο 62χρονος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης εβάρος του ΙΕΦΚΑ και ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε αυτή τη μαραθώνια διαδικασία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες, έκαναν λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας παράλληλα ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης. Ενώ οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι περιορίστηκαν στα λογιστικά τους καθήκοντα. Αλληλοκατηγορίες λοιπόν, Δημήτρη Δαμιανέ.
10: Έτσι ακριβώς, δύο μέτωπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είδαμε σε αυτή τη διαδικασία την ανακριτική για την υπόθεση απάτης των ΙΕΦΚΑ. Από τη μία ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του δευτερευόντος, αλλά κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς τους κατηγορούμενους λογιστές, λέγοντας ότι εγώ είχα κάποιες εταιρείες, άνοιξα κάποιες άλλες, αλλά ενώ είχα κλείσει την προηγούμενη εταιρεία, οι λογιστές δεν έκαναν τη δουλειά τους, την άφηναν ανοιχτή. Και έτσι έτρεχαν τα ένσημα που φαίνονταν να κολλούνταν στον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους εκεί και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές έχουν ακριβώς το αντίθετο αφήγημα, ότι δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός που ήταν επικεφαλής όλου αυτού του κυκλώματος, τους έφερνε απλώς τα χαρτιά και οι ίδιοι υπέγραφαν και έκαναν τη δουλειά τους. Οι δικαστικές αρχές, όπως είπατε κι εσείς, κάπου στη μέση είναι, θεωρούν ότι η ευθύνη είναι και στις δύο μεριές. Mm-hmm. Και αυτό γιατί αποφάσισαν να προφυλακιστούν πέντε άτομα, συγκεκριμένα ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας από τους τρεις λογιστές, στον οποίο προφανώς αποδίδεται ότι αυτός είχε το πρόσταγμα σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει, και δύο ακόμη άτομα, ένα ζευγάρι, τα οποία φέρονται ως αχειράνθρωποι αυτού του κυκλώματος και στους οποίους οι δικαστικές αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα όλοι όσοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών αρνήθηκαν και έδειχναν προς τους συγκατηγορούμενους τους, αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε, η διαδικασία ήταν μαραθώνια, ξεκίνησε 9 η ώρα το
1: κράτησε
10: πρωί.
1: 17 ώρες.
10: Ναι, περίπου τόσο. Και 3 το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα στους κατηγορούμενους. Θα δούμε βεβαίως στην πορεία της υπόθεσης, γιατί η ανάκριση συνεχίζεται, τι άλλο μπορεί να βγει. Το κατηγορητήριο είναι ήδη πολύ βαρύ. Μιλάει για ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των απατηλών δηλώσεων που είχαν κάνει οι κατηγορούμενοι. Και βεβαίως θα δούμε και στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης αν θα αλλάξουν τους ισχυρισμούς τους οι εμπλεκόμενοι σε αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα τα μαθήματα των παιδιών που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για την οσμία αερίου. Τα τεχνικά κλιμάκια στο πόρισμά τους αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται διαρροή. Κλειστό για προληπτικούς λόγους έμεινε και το σχολείο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου έπεσαν σοβάδες, τραυματίζοντας ελαφρά έναν 14χρονο μαθητή. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
11: Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων, δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παρέμεινε και σήμερα κλειστό και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων, παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Οι τεχνικοί έλεγχοι διεξήχθησαν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου και αφορούσαν δύο εγκαταστάσεις, εκείνη του 40ου Γυμνασίου και του 40ου Λυκείου Αθηνών, καθώς και το κεντρικό λεβιτοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος. Παρά τα αποτελέσματα των ελέγχων, η τεχνική έκθεση δεν προσδιορίζει την αιτία της οσμής που καταγράφηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στα συγκεκριμένα δίκτυα σωληνώσεων δεν αρκεί από μόνο του για να εξηγήσει την προέλευση της οσμής. Τώρα, την ίδια ώρα, προσωρινά κλειστό παρέμεινε σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή, καθώς τμήμα σοβά και τσιμέντου αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και τραυμάτισε στο κεφάλι έναν 14χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι από μηχανικούς του Δήμου για την ασφάλεια του κτηρίου και αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να επιστρέψουν στα Θρανία αν δεν υπάρξει γραπτή πιστοποίηση καταλληλότητας του κτηρίου.
1: Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, από όπου περνάει ο μετροπόντικας της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Χρήστος Δήμας υπογράμμισε ότι καμία πραγματογνωμοσύνη δεν έκρινε κάποιο κτίριο ακατάλληλο για χρήση και είπε ότι οι αποκαταστάσεις των βλαβών σε 20 κτίρια γίνονται με πλήρη κάλυψη του κόστους από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Ο Αλέξανδρος Κόντης, ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
12: Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έδωσε σήμερα αναλυτική συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα, το οποίο από το καλοκαίρι πραγματικά έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Μιλάμε για περισσότερα από τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα κτίρια ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερα, διότι οι πληροφορίες μιλάνε για 87 κτίρια τα οποία θα ελεγχθούν.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλα.
12: Ναι. Και να δούμε τώρα και πώς αν θα είναι τόσο άμεση, όπως τον εισηγήσε του Υπουργείου Υποδομών σήμερα, η αποκατάσταση των ζημιών, καθότι αυτή θα γίνει εφικτή μόνο μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης από το ΤΕΕ, που θα διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα και όλες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Η επιτροπή λοιπόν θα γίνει από το ΤΕΕ, ως κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
13: Σάμος. FM στους 102.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ
0: που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
23: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
23: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Σαρώνεις την άσφαλτο.
26: Σκίζεις τα κύματα.
25: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
25: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
26: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
25: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
25: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
26: Για Μότο και Μαρίν.
25: Στο Μένεγα θα έρθεις.
27: Ράδιο Σάμμος
28: FM στους 102.
29: Το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
31: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
32: Μπαμπάκα μου.
33: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φωτιά έχουν πάρει τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πέραν από τις φοιτητικές και στις οικογενειακές κατοικίες. Οι αυξήσεις στα μεγαλύτερα σπίτια ξεπερνούν ακόμα και το 40%, με την εκτείναξη να οφείλεται κυρίως στη ραγδαία μείωση της διαθεσιμότητας. Στην Αττική, τουλάχιστον 16 περιοχές καταγράφουν εκρηκτική άνοδο. Το κόστος στέγασης για μια οικογένεια με δύο παιδιά κυμαίνεται από 1.200 έως και 1.500 ευρώ το μήνα. Ποσά τα οποία δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη. Σε κοινωνικό γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η έβρεση στέγη στην Αθήνα, με το κόστος διαβίωσης να πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικής έρευνας, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην πρωτεύουσα έχουν καταγράψει εκτόξευση κοντά στο 40% μέσα σε διάστημα 5 ετών, από το 2022 μέχρι φέτος. Μάλιστα, η άνοδος συνεχίζεται ακάθεκτη, καθώς μόνο στον τελευταίο χρόνο οι τιμές σημείωσαν νέα αύξηση της τάξης του 5,96%. Με ακτινογραφία της αγοράς στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αττικής για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου και άνω, κατασκευασμένες από το 2000 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για πιο καινούργιες κατοικίες, δηλαδή σπίτια που αναζητούν κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια και οικογένειες. Η μεσοσταθμική τιμή από τα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που βρισκόταν το 2022 έχει σκαρφαλώσει σήμερα πάνω από τα 13,15 ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τα 14 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή το 2026 η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή για τα ενοίκια στις 16 αυτές περιοχές να διαμορφώνονται από τα 10,8 ευρώ, με μέση ανώτατη στα 16,49. Με άλλα λόγια, για μια οικογενειακή κατοικία ενδεικτικά το κόστος φτάνει έως 1.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, η εκτενογραφία των στοιχείων δείχνει ότι το κύμα της ακρίβειας σαρώνει και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με ορισμένες γειτονιές να προκαλούν σοκ. Απόλυτος πρωταθλητής αναδεικνύονται οι αμπελόκηποι, όπου η ζητούμενη τιμή έκανε ένα σύλληπτο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στα 13,70 ευρώ το 2026, καταγράφοντας μέσα στην πενταετία συνολική αύξηση 74,52%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, τώρα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια καθαρή επιβάρυνση 585 ευρώ.
1: Σχεδόν διπλασιασμό μιλάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, των τιμών.
2: Ακριβώς. Ο νοικιαστής σε ένα χρόνο δηλαδή πληρώνει 7.000 ευρώ παραπάνω, μόνο και μόνο για να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Η ανάλογη κρίση χτυπάει κόκκινο και σε άλλες περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν καταφύγιο για μια μεσοαστική οικογένεια. Στο Γαλάτσι, για παράδειγμα, οι τιμές έσπασαν και εκεί το φράγμα των 9 με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Στο Χαλάνδρι, μια παραδοσιακή premium περιοχή, οι τιμές για μεγάλα οικογενειακά σπίτια αυξάνονται από τα 8,75 ευρώ στα 12,5 ευρώ το τετραγωνικό. Το ίδιο και στα ανατολικά προάστια. Στο Γέρακα, η τιμή ένα τετραγωνικό έκανε άλμα από τα 6,30 ευρώ στα 10,15 ευρώ το 2026. Και εκεί σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, όταν μια οικογένεια πλήρωνε 630 ευρώ το 2022, θα ζητούν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αλλά και άλλες παραδοσιακές οικογενειακές γειτονιές, το Νέο Ηράκλειο, η Καλυθέα, όπου η τιμή σκαρφάλωσε 10,20 ευρώ σε μια πενταετία. Και κάποιες άλλες περιοχές σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με κάποιες άλλες, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Σμύρνη, το Παλαιοφάλιρο και η Καλυθέα. Εκεί πάλι οι κατοικίες κυμαίνονται, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κυμαίνονται από τα, στα 1.200 με 1.350 ευρώ το τετραγωνικό και παραπάνω και 1.500. Ακόμα και στη Νίκη και στον Κορυδαλό, παραδοσιακά λαϊκές γειτονιές, οι ζητούμενες τιμές έχουν πλέον ξεπεράσει τα 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αυξήσεις που, όπως είπαμε, αγγίζουν το 40% στην πενταετία. Βλέπουμε δηλαδή, Βασίλη, ότι οι περιοχές που κάποτε αποτέλουσαν καταφύγιο για τη μεσαία τάξη έχουν γίνει πλέον απλησίες.
1: Οι τιμές και σε αυτές έχουν εκτοξευθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ολοκληρώθηκε το πιλωτικό στάδιο και περνάμε στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, Αργυρό Μαυρούλη.
4: Υποχρεωτική λοιπόν, Ελισάβετ, γίνεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με την επέκταση να πραγματοποιείται μάλιστα σε δύο φάσεις και αφορά συνολικά 500.000 εργαζόμενους, αυτούς που θα πούμε στους ακροατές μας. Η πρώτη φάση, όπως είπες και εσύ, εντάσσονται σήμερα ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, οι τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού, καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Αυτός ο κόσμος είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι πιλωτικά να χτυπά κάρτα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η κάρτα όταν θα εισέρχεται στο χώρο εργασίας και όταν θα αποχωρεί. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, 16 Νοεμβρίου, γίνεται υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, αποθήκες και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παιχνίδια σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών. Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο φάσεων, η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται από αυτήν.
3: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα οι εργοδότες ψάχνουν συνεχώς παραθυράκια Αργυρό για να παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα.
4: Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου, τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 2.299 παραβάσεις ψηφιακής εργασίας για το χτύπημα της κάρτας, με τα πρόστιμα να πλησιάζουν, Ελισάβετ, τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα, να πούμε ότι είναι 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της κάρτας και 3.000 ευρώ για αποκλήση μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου χρόνου εργασίας. Ουσιαστικά, αν κάποιος δεν χτυπήσει την κάρτα του, είναι πλέον δηλώνεται και το πρόστιμο είναι ως ανασφάλιστος εργαζόμενος. Συνολικά, η επιθεώρηση εργασίας τογματοποίησε περισσότερους από 55.000 ελέγχους το οκτάμινο, επιβάλλοντας πρόστιμα 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί κατά 121% μέσα σε δύο χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τοξικότητα και λίβελο ενός κόμματος που ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα, έκανε λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
5: Με μία φράση θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει στην ερώτηση ή μάλλον στην δήλωση από πλευράς του Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Στην πραγματικότητα, στη Χαρλά Τρικούπη πιστεύουν ότι η διαχρονική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον Αλέξη Τσίπρα τους κάνει να πιστεύουν μάλλον ότι υπαγορεύει εκείνος, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκαιους χαρακτηρισμούς, όπως λένε. Πάντως και στην απάντηση του Πασόκ δεν ήταν λίγες οι αιχμές. Θυμίζω ότι ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, ο κ. Κατσικάρης, υποστήριξε ότι ο κ. Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθροβήματα και σε ρόλο πρόθυμου μπροστινού αποκαλύπτει τα αδιέξοδα των σωτήρων με γλιώδεις ύβρις και λιδωρίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα με την Χαριλάου Τρικούπη, μου έλεγαν ότι στο Πασόκ δεν πρόκειται να ετεροπροσδιοριστούν. Θα συνεχίσουν την πολιτική του κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο πολιτικός της αντίπαλος. Από την άλλη, λένε ότι ο κύριος Καρτερός ήταν αυτός που παλιότερα έβριζε, για παράδειγμα, την κυρία Χτσιόγλου, και όχι μόνο, κάνοντας λόγο για ένα επαγγελματία υβριστή που έχει επιλεγεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα. Βάσιλη.
0: Αθλητικά.
3: Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Από όλα είχε το ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρη, πάθος, ένταση, νεύρα, πολλές κάρτες και ένα γκολ που έκρινε τον νικητή.
6: Με τον γκολ λοιπόν του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκό 1-0 στο ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, υποχρεώντας τους πράσινους την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 66ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, κατάφερε να πάρει το τρίποντο, ήταν πιο αποφασισμένος, είχε αρκετά καλά διαστήματα απέναντι στον πολύ μέτριο Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Σάββατο άνετα κέρδισε 3-0 τον κυπελούχο Όφη. Ο Άρης πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από 2 μήνες, επικρατώντας 3-2 του Βόλου. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Αστέρα Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό Ηρακλής, επίσης 2-0 τον Λεβαδιακό. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ 12, ο Άρης 10, 10 και ο Όφη η πρώτη εξάδα. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, 10ος ο Αστέρας Τρίπολης με 5, Καλαμάτα 5, Ατρόμητος 2, 13ος πρωτολευταίος ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι αυτό, ανέφερε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Με τα μεγάλη νίκη για την ομάδα, νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα προσκοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος. Θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα. Την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνίζονταν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κρυφθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός. Αλλά νομίζω αυτό το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
6: Για τη σημασία που είχε αυτή η νίκη για την ομάδα του, μίλησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλουαφίλ.
8: Λογαστάκλαρος και...
9: Είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ομάδα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα. Δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή. Ήταν μια νίκη που την αξίζαμε. Δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ θάρρος, με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει που βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε.
6: Κάναμε μια ηλίθια ήττα, είπε ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ.
10: Νομίζω ότι είναι μια χαζή αυτή που κάναμε. Παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά. Ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξεδόθη πριν από λίγο. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, θα μας εξηγήσει ο Τάσος Αρνιακός αμέσως.
11: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, νέα κακοκαιρία έρχεται αύριο. Με το νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραγικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η χώρα θα βρεθεί κάτω από τη δίνη αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα βουριάδες, τα 4 μέχρι υποφόρ, από το απόγευμα όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8. Στις νότιες περιοχές θα εξακολουθήσουν να βυθούν νοτιοδυτικοί άνεμοι με 6 τοπικά 7 η θερμοκρασία σε πτώση. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 22 με 24, στην Κρήτη έως και 25 βαθμούς. Όσον αφορά τώρα την Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν στην αρχή ασθενείς, όμως σιγά σιγά οι βοριάδες θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 με 6, στα νυχτά έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες με αυξημένες νεφώσεις που κυρίως το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι με τοπικές βροχές και καταιγίδες βεβαίως και σταδιακή βελτίωση του καιρού. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 μέχρι υποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε περισσότερη ενίσχυση των ανέμων στα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με χθες και σήμερα, αφού από τους 26 θα πέσουμε στους 16-17.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr έκτακτο δελτίο καιρού, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι που και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα.
3: Και στο enikos.gr social media, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης για τα παιδιά, ποιες πλατφόρμες αφορά και πώς θα ελέγχεται η ηλικία. 28 ερωτήσεις και απαντήσεις.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχάη, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Αγκάτσο. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας, με έντονη εξωστρέφεια και δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 147 χώρες. Ο κλάδος υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στη χώρα, που προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύγχρονο εγχώριο σύστημα διαθέτει πλέον 51 εργοστάσια και 31 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα θωρακίζουν τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 8 εκατομμυρίων άμκα. Η συμμετοχή των εταιριών στην Παγκόσμια Διεθνή Έκθεση Φαρμάκου αποτελεί μια στρατηγική πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την επιχειρηματική επέκταση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διείσδυση των ελληνικών σκευασμάτων στις παγκόσμιες αγορές, αναβαθμίζοντας καθοριστικά το ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χάρτη. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις προοπτικές εργασίας και τα κίνητρα για υψηλές αμοιβές στα νησιά φέρει στο φως έρευνα της χρηστής ευκαιρίας. Οι μισθοί στην περιφέρεια εμφανίζονται έως και 91% υψηλότεροι σε σχέση με τα αστικά κέντρα, καθώς η έντονη εποχικότητα και οι ανάγκες του τουρισμού αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικοί και οι επαγγελματίες της τεχνολογίας αναδεικνύονται στους πιο περιζήτητους κλάδους της αγοράς. Στον αντίποδα, η έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τα παραδοσιακά προσόντα. Η γνώση ξένων γλωσσών και η τηλεργασία δεν εξασφαλίζουν πλέον ούτε υψηλότερες αποδοχές, ούτε περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης. Τα ευρήματα δείχνουν στροφή της αγοράς. Οι πρακτικές δεξιότητες και η γεωγραφική μετακίνηση αποτελούν πλέον τα βασικά κλειδιά για καλύτερες αμοιβές, ξεπερνώντας σε αξία τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη το 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστων του επταμήνου να καταγράφει αύξηση μεγαλύτερη του 10% και να αγγίζει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής ηγούνται αυτής της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ασφαλίσεις καταζημιών, με επίκεντρο την υγεία, την περιουσία και τα οχήματα, διατηρούνται σταθερή ανωδική τους πορεία. Η τάση αυτή τροφοδοτείται από τη στροφή των καταναλωτών προς συμπληρωματικές παροχές υγείας ή ιδιωτικά συνταξιδοτικά σχήματα. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, οι αυξανόμενες ανάγκες για υγειονομική κάλυψη και συνταξιδοτική θωράκιση οθούν τους καταναλωτές προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι εταιρείες από την πλευρά τους αναβαθμίζουν διαρκώς τα προϊόντα τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη νέων κοινωνικών ομάδων.
13: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
16: Επόμενος.
6: Ναι.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι.
20: Στα χείλη.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
21: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
24: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 2273-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Κόσμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.

0: ενέργειες,
1: πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
1: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
7: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
7: βαψίματα,
4: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
7: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένα και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Σκιά, με το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλήσου Φούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

να πρώτο θυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι, δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω. Ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή. Τέλειωσα όλη τη γραμμή. Σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 2273-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
0: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
0: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
0: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95 και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

Τα φώτα πέφτουν στην πλατεία, η πόλη ένα σκηνικό και δεν είσαι εδώ. Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλαχτό.

μία, η νύχτα τρέχει με κατώ και δεν είσαι εδώ. Δεν έχει απόψε σημασία ποιος έφταξε στο χωρισμό.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-7230. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Από την Bituline, κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό, μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: Bituflex Hybrid από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ασκούν οι εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Σαουδικής Αραβίας, με το Brent να φτάνει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Μόνο ο λαός μπορεί να αλλάξει τον ηγέτη του και αυτό πρέπει να γνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, καταγγέλλοντας ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε 6 ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις με 33 τραυματίες μετά τις ανακοινώσεις περί εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές της χώρας από τους Χούθη της Ιεμένης. Νέα ποινική δίωξη για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωνική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Διήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους αναμένεται από αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Περιστέρι 40χρονη, η οποία φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της, ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμά του και όπως διαπιστώθηκε από κάμερα ασφαλείας, έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα. Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό έως ότου γίνουν περαιτέρω έλεγχοι.
17: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
18: Φυσικά.
17: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
18: Ορίστε.
17: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
18: Όχι φυσικά.
17: Γιατί?
18: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
17: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
18: Όχι, όχι, όχι.
17: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
18: Όχι.
17: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
18: Όχι.
17: Α, εντάξει. Γεια σας.
19: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στον Παναθηναϊκό η ΠΑΕ αντέδρασε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το χθεσινό ντέρμπι. Κατηγόρησε τον Ισπανό τεχνικό για προσβλητικό περιεχόμενο και έλλειψη στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
21: Real Weather.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

δίσκο που έχει φτιάξει ο Παντελής. Άνθρωποι από φωτιά, μιλάμε για 10 συγκλονιστικά τραγούδια και όπως σας είχα πει, κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε και από ένα τραγούδι ξεχωριστά. Ο τίτλος του σημερινού τραγουδιού που θα σας παρουσιάσουμε είναι Μανώλης Γλέζος, ο Παρτιζάνος. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερη η σημερινή συγκυρία της παρουσίασης αυτού του τραγουδιού που επέλεξε ο Παντελής να παρουσιάσουμε σήμερα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Είναι μια φοβερή μέρα. 12 Οκτώβρη ήταν του 1944 όταν το σκουπίδι του ναζισμού, η ναζιστική σημαία, έφευγε από την Ακρόπολη. Ήταν η ημέρα που ο ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, οι ΕΠΟΝ απελευθέρωναν την Αθήνα από το ναζιστικό κτίνος. Ο δεύτερος λόγος για το πόσο συμβολικά σημαντικό είναι αυτό το τραγούδι, το δεύτερο λόγο θα σας τον αναφέρω στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τραγούδι που σας παρουσιάζουμε, όταν γεννήθηκε η ιδέα για το δίσκο αυτό, «Άνθρωποι από φωτιά», ο Γιώργος Νταλάρας, λέει ο Παντελής, ζήτησε ένα τραγούδι για το Γλέζο, όπως είχε πει, του «Το χρωστάω». Και ήρθε πια η ώρα το χρέος να σβηστεί. Θυμίζω ότι ο Γλέζος και ο Λάκης Άντας ήταν εκείνη την τρομερή νύχτα, 30 Μάη του 41, που κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ήταν μια πράξη που ο ηρωισμός της ξεπερνούσε τα όρια της τρέλας. Πέρα από το συμβολισμό της, έδειξε τις δυνατότητες της αντίστασης. Γέμισε την Ελλάδα με κάτι που έμοιαζε ξεχασμένο εκείνες τις ώρες, δηλαδή την ελπίδα και αυτή την προσμονή της νίκης. Βέβαια, ο Γλέζος, όπως και ο Σάντας, δεν έγιναν εθνικοί ήρωες, το αντίθετο μάλιστα. Ο Γλέζος ήταν ένας από αυτούς που πέρασε χρόνια και χρόνια, 16 ο ίδιος, σε φυλακές και εξορίες. Καταδικάστηκε 2 φορές σε θάνατο και ήταν η παγκόσμια κατακραυγή απέναντι στις τότε ελληνικές κυβερνήσεις από τον Πικάσο, τον Καμί, τον Σάρτρ, που κατέστησαν δυνατό να ζήσει, να μην εκτελεστεί. Το δυσκολότερο πράγμα για μένα είναι ότι ζω και οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησα μαζί τους και αντιμετωπίσαμε μαζί το θάνατο, δεν ζουν σήμερα, έλεγε ο Γλέζος. Επομένως, αυτό το τραγούδι δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους συντρόφους του. Τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας, η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, έχει τίτλο «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι ανεβαίνει σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Η φυσική έκδοση του ολοκληρωμένου έργου σε μορφή βιβλίου και βινιλίου θα κυκλοφορήσει μέσα στο Δεκέμβριο.

0: Κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή είχαμε έναν ακόμη κρικό στην αλυσίδα του αίματος στους χώρους δουλειάς. Είχαμε δύο νεκρούς, επιτόπου ένας νεκρός. Ο δεύτερος εργάτης έφυγε από τους χτες που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά μετά την έκρηξη στην Motor Oil. Στη Motor Oil το Γενάρη του 20 είχαμε το θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Ήταν το Σεπτέμβριο του 24 που είχαμε έκρηξη με άλλους 9 τραυματίες. Σήμερα τώρα έχουμε δύο ακόμα εργάτες νεκρούς. Αυτά έρχονται λίγους μήνες μετά την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο με δύο νεκρούς εργάτες, την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια, στην Κορινθία, που στήχησε τη ζωή σε έναν εργάτη. Αυτά έρχονται μετά από το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργάτριες. Και μετά από όλα αυτά τίθεται το ερώτημα, στα πόσα αλήθεια επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, όπως τα λένε, έχουμε εργοδοτικό έγκλημα. Αλίμονο αν οι εργαζόμενοι συνηθίσουν τη βαρβαρότητα, αν δεχτούν σαν κανονικότητα να φεύγει ένας άνθρωπος για το μεροκάματο και η οικογένειά του να αναρωτιέται αν θα επιστρέψει. Η μόνη προστασία είναι η οργάνωση στα σωματεία, είναι η διεκδίκηση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για ελέγχους, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Προφανώς είναι εκ των όνου κάνευ ότι πρέπει να πάρθουν εδώ και τώρα άμεσα μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο νεκρών εργαζόμενων. Είναι εκ των όνου κάνευ να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια της έκρησης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Είναι εκ των όνου κάνευ να ενεχθεί άμεσα αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας, ασφάλειας και πυροπροστασίας. Πριν από λίγη ώρα πήρα την ανακοίνωση ότι την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί απεργία με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και από το κλαδικό σωματείο. Και τώρα πάμε στον δεύτερο συμβολισμό, στη δεύτερη σύμπτωση αν θέλετε, με αφορμή το τραγούδι του Παντελή Κυραμαριού στο πλαίσιο του άλμπουμ «Άνθρωποι από φωτιά για το γλέζο». Ξέρετε, σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι η μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί. Και είναι σήμερα που ξυπνήσαμε βλέποντας όχι πάνω από την Αθήνα, αλλά στα social media τη σημαία της ναζιστικής Wehrmacht να είναι πάνω από την Ακρόπολη και πάνω από την Αθήνα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό το αδιανόητο «οι Γερμανοί ξανάρχονται», γιατί πραγματικά ζούμε το αδιανόητο. Το επαναλαμβάνω, ήταν σαν σήμερα, 12 Οκτώβριου του 44, πριν από 82 χρόνια, ήταν μέρα Πέμπτη, όταν απελευθερωνόταν η Αθήνα από την πότα του Ναζί κατακτητή. Και με αφορμή αυτή την επέτειο και με ελληνογερμανική συνεργασία διοργανώνεται συνέδριο από μεθαύριο, στις 15 του μήνα ως στις 17 του μήνα, και αρχαιολογική έκθεση, τα οποία, προσέξτε τώρα, όχι μόνο ξεπλένουν τη γερμανική κατοχή μέσω ύπουλων και αμφιλεγόμενων τίτλων και θεμάτων εισηγήσεων, αλλά για τη διαφήμιση αυτού του συνεδρίου κυκλοφορεί αυτό το αδιανόητο, κυκλοφορούσε τουλάχιστον πριν από λίγες ώρες, αυτό το αδιανόητο, αυτό το κατάπτυστο με μορφή αφίσας, όπου μια τεράστια σημαία της Wehrmacht, μπείτε στον ημεροδρόμο να τη δείτε, φιγουράρει πάνω από την Ακρόπολη. Από εκεί δηλαδή που ο Σάντας και ο Γλέζος κατέβασαν την ναζιστική σημαία το 1941. Αλλά ξέρετε, η ύβρις δεν σταμάτησε μόνο στην αφίσα. Στο συνέδριο αυτό δεσπόζει η εισήγηση Γερμανού ιστορικού, η οποία φέρει τον τίτλο, ακούστε τίτλο, «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Έχει και, συνεχίζει ο τίτλος, «Ορίζοντες της φαντασίας και πραγματικότητα της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα». Με άλλα λόγια, δεν ξέρω τώρα, είναι μόνο ο εισηγητής, είναι εν συνόλο οι διοργανωτές. Που ήθελαν να είναι εκεί όταν οι Ναζί ύψωναν τη σβάστιγκα. Και γιατί ήθελαν να είναι εκεί? Για να μπορούν να μας πούνε σήμερα καλύτερα ότι στις ναζιστικές θηριωδίες μπορεί να υπήρχαν και πτυχές, ρε παιδί μου, που ενδεχομένως να ήταν στη φαντασία μας. Δηλαδή στο πλαίσιο αυτής της νεότερης αναθεωρητικής αθλειότητας που θέλει να ονομάζεται ιστορία, μήπως και οι 200 της Κεσαριανής να βρίσκονταν κάπου εκεί μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Μήπως η Κάνδανος ήταν κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, η Βιάνος? Μήπως ήταν και αυτή κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας? Ο Χορτιάτης, τα μπλόκα στην Κοκκινιά, στην Καλογρέζα? Πρόκειται για πραγματική αθλειότητα. Με την αιγίδα της ελληνικής κυβέρνησης, πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο συνέδριο το διοργανώνουν το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Όλα αυτά, ξέρετε, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Πολύ καλά ακούσατε, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Από λίγες ώρες η κυρία Μενδώνη ρωτήθηκε στη Βουλή. Η κυρία Μενδώνη βεβαίως αναγνώρισε το βάσιμο των αντιδράσεων σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη εικόνα. Μας είπε βέβαια ότι αυτή δεν είναι ένα φωτομοντάζ, αλλά είναι ένα ιστορικό τεκμήριο το οποίο προϋπήρχε στο αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, δηλαδή η ναζιστική σημαία της Wehrmacht να δεσπόζει πάνω από τον Ιερό Βράχο, και αυτή την επέλεξαν και οι διοργανωτές, όπως είπε, κακώς την επέλεξαν, και παρενέβη το Υπουργείο για την αντικατάστασή της. Η κυρία Μενδώνη βέβαια υπερασπίστηκε τον επιστημονικό χαρακτήρα του συνεδρίου, λέγοντας ότι σκοπός της διοργάνωσης δεν είναι, λέει, να συγκαλύψει γεγονότα της γερμανικής κατοχής, αλλά να αναδείξει τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, την οποία χαρακτήρισε σκοτεινή. Σκοτεινή. Δηλαδή, που καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι συνεχίζουν αυτά να τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος κατοχής δεν ήταν θηριωδία, δεν ήταν κτηνοδία, ήταν μία σκοτεινή περίοδος. Αυτά λοιπόν ακούσαμε σήμερα από την κυρία Υπουργό του Πολιτισμού της Ελλάδας. Για να το μαζέψουμε λοιπόν τώρα, 82 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, την καθοριστική συμβολή της Ελλάδας στην αντιφασιστική νίκη των λαών, η Γερμανία, που παραβιάζει ακόμα και την ίδια την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου του 1953, που αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα για τα αποτρόπαια εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής στη χώρα, το λοιμό, τις σφαγές των αμάχων, τα ολοκαυτώματα, την εξολόθρευση της εβραϊκής κοινότητας, τη μεθοδική λαιλασία του πλούτου της χώρας, την αρπαγή των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών της Ελλάδας, Αυτή η Γερμανία λοιπόν, που το Βερολίνο επιχειρεί να πλαστογραφήσει την ιστορία και να υπονομεύσει την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, που πριν από λίγες μήνες, λίγους μήνες μάλιστα, το γερμανικό κράτος επιχείρησε ανενδίαστα να οργανώσει μία εκδήλωση για τις εμβληματικές φωτογραφίες, τις εκτέλεσεις των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής, έτσι με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την ιστορική μνήμη της εθνικής αντίστασης. Ευτυχώς βεβαίως αυτή η κατάπτυστη εκδήλωση ακυρώθηκε μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Τώρα λοιπόν έχουμε από μέρους τους, εν πάση περιπτώσει με την συνδρομή του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και υπό το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας, αυτή το συνέδριο που σας προανέφερα και στο οποίο θα μας πούν για την κατοχή με τον τρόπο που σας περιέγραψα και με αφίσα την ναζιστική σβάστικα της Βέρμαχτ. Θέλετε να σας πω εγώ μερικά πραγματάκια για την κατοχή, δώσ' μου ένα λεπτό Γιάννη, και τις αρχαιότητες. Κλοπές, παράνομες ανασκαφές, καταστροφές των αρχαιοτήτων από το στρατό κατοχής, αμέτρητα κλεμμένα, αμέτρητες κλεμμένες αρχαιότητες, αρχαίες κεφαλές, πίνακες, αγγεία, αγάλματα, μαρμάρινες πλάκες, όλα αυτά τα βουτήξανε. Οι Γερμανοί διέπραξαν κλοπές και αφαίρεσαν αρχαιότητες μεγάλης αξίας από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους του Κεραμικού, του Πειραιά, του Καραμαγκά, της Βούλας, της Βάρης, του Κοροπίου, του Σουνίου, της Ελευσίνας, της Θήβας, της Λιβαδιάς, από το Γαλαξίδι, από την Τανάγρα, από τους Δελφούς, από την Ερέτρια, από την Κόρινθο, από τη Λακωνία, από την Αγχίαλο, από τη Μήλο, από τη Σάμο, από τη Μυτιλίνη, από την Κομωτινή, από την Γνωσό. Αυτά έκαναν. Και ξέρετε τι άλλο έκαναν? Όχι αυτοί πια, αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Όλα αυτά τα οποία έκλεψαν είναι καταγεγραμμένα από την Επιτροπή των Νεαμητών Αρχαιολόγων την επόμενη μέρα της απελευθέρωσης. Όλα αυτά καταγράφηκαν ένα προς ένα με εισήγηση και πορίσματα και προς τον ΟΗΕ. Αλλά ξέρετε τι απάντησαν πριν από 30 χρόνια οι Έλληνες κυβερνώντες? Όταν το θέμα πήγε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν τότε, ξέρετε τι απάντησαν? Δεν γνωρίζουμε πόσα και ποια αρχεία εκλάπησαν. Δεν γνωρίζουμε ποιοι τα κατέχουν. Διερευνούμε το ζήτημα. Αυτά τότε, αυτά σήμερα.
1: Real FM.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η
6: Radio Samos
7: FM στους 102.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
16: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.

0: ο ναζισμός ξαναχτύπησε. Οι μαχαιροβγάλτες ξαναβγήκαν στο δρόμο. Έγινε στην Ελευσίνα. Έχουμε δύο ναζισταράδες οι οποίοι μαχαίρωσαν αντιφασίστα. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Το φίδι θα αντιμετωπιστεί γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό μακιγιάζ, το αντισυστημικό τάχα μου, εκείνο που βρίσκεται είναι η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Είναι η σαπίλα του φασισμού που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του μόχθου, άλλοτε με το φαιό σουλούπι του Χίτη, άλλοτε του Γερμανοτσολιά, του Ταγματασφαλίτη, άλλοτε του πολιτικού υπόκοσμου, άλλοτε του πιο τραμπούκι κουλαϊκισμού, άλλοτε του καρατέκα δίθεν άντρακλα και άλλοτε αυτού του μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει πογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντίπαλου, του διαφορετικού. Οι μαχαιροβγάλτες του ναζισμού είναι εδώ. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η δικηγόρος η κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Καλησπέρα κυρία Τομπατζόγλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας καταρχάς τα πραγματικά περιστατικά. Τι συνέβη στην Ελευσίνα?
1: Λοιπόν, το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 4, ο εντολέας μου βγήκε από το σπίτι του σε μια ρουτίνα καθημερινή, όπου έβγαζε πολύ τα σκυλιά του και στην συνεχεία επέστρεφε για να πάει στη δουλειά του. Όπου διαπίστωσε ότι τον περίμεναν απ' έξω το σπίτι του δύο άτομα που απίχθηναν το λόγο γιατί κάποιος είχε αναρτήσει τα στοιχεία ενός εκ των δραστών πριν κάποιες εβδομάδες στο διαδίκτυο κατανομάζοντας τον ως νεοναζιστή ουσιαστικά. Όταν ο εντολέας μου τους είπε ότι δεν έχει κάποια σχέση και δεν γνωρίζει σε τι πράγμα αναφέρονται, του είπαν ότι εμείς είμαστε φασίστες, εσύ είσαι γνωστός για τις ιδέες σου στην περιοχή, άρα θα ξέρεις τι το κάνανε. Προσπάθησε τέλος πάντων να τους αποφύγει, όπως ενδεχομένως θα είδατε και στο βίντεο που κυκλοφόρησε.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει το βίντεο το οποίο μπορούν να το δουν οι πάντες. Έχουν
1: ακριβώς
0: καταγραφεί τα πάντα για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι μαχαιροβγάλτες, εν πάση περιπτώσει, τον καταδιώκουν στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Προσπαθεί να τους αποφύγει, του κλείνουν τρεις φορές το δρόμο. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εξ αυτών επιχείρησε να του επιτεθεί με κάποιο αντικείμενο που είχε πάνω του. Ο εντολέας μου το κατάλαβε γιατί άνοιξε ο δράστης ένα το τσαντάκι προκειμένου να βγάλει κάτι. Τον απόθυσε και στο σημείο αυτό που ο εντολέας μου ουσιαστικά μηνότανε, ο δράστης αυτός φώναξε στον συναγωνιστή του Σπάξτον με αποτέλεσμα το δεύτερο αυτό πρόσωπο να επιτεθεί πισόπλατα στον άνθρωπο, να τον μαχαιρώσει και στους δύο μυρούς. Και όταν εκείνος γύρισε πλέον έκπληκτος, επιχείρησε ο δράστης να τον πλήξει ξανά στην κοιλιά και στην θωρακική χώρα. Ευτυχώς με μία κίνηση τον απέφυγε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία αμυχή αρκετά μεγάλη που φαινόταν ότι σε περίπτωση που τον πετύχαινε το τραύμα θα ήταν πιθανότατα και θανατηφόρο. Απομακρύνθηκε, συνέχισαν να τον καταδιώκουν και να τον εξευρίζουν. Μέχρι που ευτυχώς το χρονικό σημείο που εμφανίστηκε κάποιος διερχόμενος οδηγός σταμάτησε το αυτοκίνητό του γιατί είδε τον άνθρωπο σε όλη αυτή την κατάσταση. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας, όπου βέβαια λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν εκεί οι άνθρωποι την περίθαλψη που απαιτείται. Και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Τζάνιο και νοσηλεύτηκε μέχρι και χθες.
0: Ποια είναι τώρα η κατάσταση υγείας του?
1: Είναι εκτός κινδύνου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι σε στενή παρακολούθηση ιατρική. Λόγω των χτυπημάτων στα πόδια θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάστασή του, γιατί ήταν πολύ κοντά στην ιερή αρτηρία και τα δύο χτυπήματα. Εντάξει, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό είναι ότι λύτωσε τον κίνδυνο, ότι δεν είχαμε επανάληψη του σκηνικού όπως πριν 13 χρόνια με τον Παύλο Φίσα με θύματα. Το ζήτημα είναι τώρα αυτή τη στιγμή ότι πέραν της δήλωσης της πολιτικής του ταυτότητας περίτρανα, όπως ακούσατε, το φωνάζανε.
0: Ναι, φωνάζει αυτό ένας από τους δύο, είμαι φασίστας.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Είναι και οι δύο κρατούμενοι αυτή τη στιγμή. Αύριο θα απολογηθούν και θα πάρει η υπόθεση δικαστικά το δρόμο της.
0: Έχουμε άλλα στοιχεία που να θεμελιώνουν τον ισχυρισμό ότι οι δράστες δηλώνουν ρητά την ναζιστική τους ιδεολογία?
1: Κοιτάξτε, και από έλεγχο. έλεγχο που έγινε στα σπίτια τους από έφοδο, υπάρχει υλικό νεονασιστικών οργανώσεων, υπάρχουν φυλάδια, υπήρχαν και άλλα όπλα. Και βέβαια υπάρχουν και τα social media τους, τα οποία προέκυπτε τόσο ή άλλως ταυτότητά τους, δηλαδή δεν ήταν κάτι και που το έκρυβαν. Δυστυχώς υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα εκεί στην περιοχή της Ελευσίνας από νεαρούς αυτής της ηλικίας, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό, επιδίδοντας σε τραυματισμούς και εκφοβισμούς και σε σχολεία και σε νεαρότερα παιδιά της περιοχής, και τελικά είχαμε την κατάληξη αυτή τη Θλιβερή της Πέμπτης. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να επεκταθεί με έναν τρόπο η έρευνα των αρχών, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν δύο άτομα μόνα τους να βρήκανε το θάρρος χωρίς καμία απολύτως στήριξη και πλάτες να τόλμησαν να πλήξουν έναν άνθρωπο με μαχαίρι.
0: Να, εκεί φαίνεται στο βίντεο ότι υπάρχει και ένα κόκκινο αυτοκίνητο που κάνει σουλατσάρι εκεί και στην πραγματικότητα προπορεύεται αυτή η κατάσταση. Σε πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε στο βίντεο όσα βλέπουμε, τα οποία είναι αποκαλυπτικά, ο ένας εκ των δύο ισχυρίζεται ότι είναι το θύμα, ότι είναι ο εντολέας σας που του επιτέθηκε. Τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένας ισχυρισμός τον οποίο τον προέβαλε αρχικά, υποβάλλοντας και μήνυση. Είχε αυτό το φράσο, δηλαδή στα πλαίσια του αυτοφόρου να εμφανιστεί με δικηγόρο στο τμήμα της Ελευσίνας και να υποβάλει μήνυση για σωματικές βλάβες δήθεν. Παρόλα αυτά, εν συνεχεία, όταν βγήκε το βίντεο, νομίζω ότι είναι σαφές ότι προφανώς ένας άνθρωπος που προσπαθεί επί πάρα πολλά μέτρα να τους αποφύγει και του κλείνουν το δρόμο, δεν μπορεί να θεωρηθεί δράστης επίθεσης. Γιατί, να σας πω εδώ, φαντάζομαι είναι και κοινή γνώση, ότι η άμυνα προβλέπεται ως λόγος άρσης του αδίκου και από την ένωμη τάξη. Δηλαδή, ο ίδιος ο νόμος δεν αξιώνει από τον πολίτη να το βάλει στα πόδια τρέχοντας, αλλά του δίνει το δικαίωμα σε περίπτωση επίθεσης να αμυνθεί. Με δεδομένο εδώ ότι η άμυνα ήταν στο πλαίσιο, ήταν ανάλογη και εύλογη σε σχέση με την επίθεση που δεχότανε, προφανέστατα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για θυματοποίηση του δράση των μαχαιρογαλτών.
0: Είπατε ότι δεν βλέπετε στην επίθεση αυτή κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια οργανωμένη επανεμφάνιση ακροδεξιών ταγμάτων εφόδου, ειδικά εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
1: Αυτό θεωρώ και νομίζω ότι θα ήταν και αφελέστατο να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Ούτως ή άλλως το έχουμε ξαναδεί πριν 13 χρόνια. Κάποιοι και τότε εθελοτυφλούσαν. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να χάσει ένας άνθρωπος, είχε χάσει και όλο σε αυτόν τον κομμάτι τη ζωή του νωρίτερα, είχαν γίνει επιθέσεις αιματηρές νωρίτερα και όλα επιλέγανε διάφοροι να τα χαρακτηρίζουν μεμονωμένα περιστατικά, μέχρι που φτάσαμε στο μη παρέχει και αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα και να παραδεχτούν τέλος πάντων ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά ανέτρεχε σε ένα βάθος χρόνων δεκαετιών στην πραγματικότητα. Οπότε με τη γνώση αυτή του πολύ πολύ πρόσωπου παρελθόντος, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι στη φυλακή. Δηλαδή, ο αναβρασμός που υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες και η προσέγγιση που δυστυχώς έχει γίνει από συγκεκριμένο πρόσωπο που ήταν και κρατούμενος, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα δίκτυο στην νεολαία, είναι ανησυχητικός και πρέπει όλοι να είμαστε αυτή τη στιγμή πάρα πάρα πολύ υποψιασμένοι.
0: Έχετε εικόνα αν οι δύο συγκεκριμένοι επίδοξοι δολοφόνοι έχουν σχέση με συγκεκριμένη νεοναζιστική ομάδα?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και στο παρελθόν αναρτήσεις τους και από τα φυλάδια που βρέθηκαν στα σπίτια τους. Από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτό τώρα λιγάκι με μεγάλη προσοχή αρχίσουν να το ελέγξουν, γιατί πρέπει να βρεθεί ποιος τους προμήθευσε το υλικό, ποιος τους έκανε τη λογική κατήχηση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι νομίζω αυτονόητα πλέον.
0: Μάλιστα. Κυρία Τομπατζόγλου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο ναζισμός, ο νεοναζισμός ξαναχτύπησε. Οι μαχαιροβγάλτες του είναι εδώ. Ο πολιτικός βούρκος που σαλιαρίζει με τον ναζισμό είναι εδώ. Ο μηντιακός εσμός που μακιγιάρει τον ναζισμό είναι εδώ. Το έχει πει εκείνο το τραγούδι. Δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισε τον.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Μαριτίνα Τζαφυριάδου.
1: Καλησπέρα και με εμένα.
0: Τσακώνεται το ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Τσακώνονται και έχουν και λόγους από ό,τι φαίνεται. Ο νούμερο ένα λόγος, αν θέλει τη δική μου εκτίμηση, που όμως δεν εκφράζει κανέναν από τους δύο, είναι η δεύτερη θέση. Αλλά πίσω από αυτό έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή μια τηλεοπτική συζήτηση έτσι πάρα πολύ ζωντανή και με πολύ ανίκιες εκφράσεις μεταξύ του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Δημήτρου Κωνσταντόπουλου, και της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Αυτή σήμερα κατέληξε στα δικαστήρια, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου, Κωνσταντόπουλου, με το σκεπτικό ότι είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον της. Ο δεύτερος λόγος είναι ένα άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτέρου, του γνωστού αρθρογράφου, ο οποίος όμως υπήρξε και λογογράφος του κυρίου Τσίπρα, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στο ΠΑΣΟΚ να θεωρεί ότι όλα έγιναν καθ' υπαγόρευση του κυρίου Τσίπρα. Και σε αυτό το άρθρο του, λοιπόν, ο κύριος Καρτέρος αναρωτιόταν αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι ξεπερνάει κάπως τη συνήθη πολιτική κριτική. Είναι ένας χαρακτηρισμός πάρα πολύ βαρύς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλός ή κακός, και σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήσουν δεν θα το άφηναν αναπάντητο στην Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, υπάρχουν και έτσι μια σειρά από μεταγραφές και επιστροφές που έχουν αρχίσει να ενοχλούν ένθεν κακήθεν και την Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας, και μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο πρώην στενός συνεργάτης ή μάλλον συνεργάτης στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καμένος, ο οποίος και εκείνος επιτέθηκε σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί με τον κύριο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του, δίνοντας έτσι και πάλι το πάτημα στην Χαριλάου Τρικούπη να επιτεθεί και στον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος ηρίστηκε παρόδο για άλλους λόγους δικούς του. Έχει πει ότι εφόσον κατέβει στις εκλογές ένα νέο κόμμα Σαμαρά, τότε θα ασχοληθεί εκ νέου και εκείνος, πιθανότατα στις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές, εάν πάμε σε τέτοιες. Και αυτό τώρα το... πώς να το πω, έτσι κομψά, ξέρω εγώ, τα μαλλιά κουβάρια αυτά. Φαίνεται ότι είμαστε στην πάρα πολύ αρχή αυτής της κόντρας. Θα έχει και άλλα επεισόδια και νομίζω, αν οι πηγές μου έτσι είναι καλά ενημερωμένες, ότι θα πάμε όλη την εβδομάδα σε αυτή την διάθεση και από τις δύο πλευρές, και από τη Χαριλάου Τρικούπη και από την Αμαλίας.
0: Επειδή ο κύριος Καρτερός δεν είναι απλώς ένας αρθρογράφος, θα έλεγε κανείς, κυρίως είναι ένας πολιτικός συνεργάτης. Για να μην πω ότι είναι ένας επιστήθιος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, πώς έγινε, ποια είναι η αντίδραση, εν πάση περιπτώσει?
1: Κοιτάξτε τώρα, επισήμως η Αμαλίας λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα και εφνιδιάστηκε από το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Εγώ δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Από την άλλη, ξέρουμε πολύ καλά ότι και να γνώριζε, δεν θα το έλεγε δημόσια μετά από τον τόρο που δημιουργήθηκε. Βέβαια, σε αυτό όλο ξέχασα να σας πω ότι πήρε θέση και ο κύριος Σκιακαντάρης. Θυμάστε το παρασκήνιο με τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έγραψε στην πραγματικότητα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τελικά απομακρύνθηκε μετά από δικές του αιρετικές για την Αμαλίας απόψεις. Και σήμερα είπε ότι αυτό είναι.
0: Ο κύριος Σκιακαντάρης είναι αυτός ο οποίος μιλούσε για συνεργασία Τσίπρα-ΠΑΣΟΚ μέσω Γερμανίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Και τώρα όλο αυτό καταδικάστηκε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή διαγράφηκε όλας από την επίσημη σελίδα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και όλα πήραν τον δρόμο του. Σήμερα, λοιπόν, είπε ότι καλώς στο ΠΑΣΟΚ όσοι καταδίκασαν την επίθεση στην κυρία Παπαδοπούλου το έκαναν. Όμως θα έπρεπε και από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένας λόγος για αυτό το ανίκιο άρθρο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμός ο βλάκας για τον πρόεδρο ενός κόμματος, τόσο μάλλον για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Μαριτίνα, μας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
6: Radio Samos. FM στους 102.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης. Ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 6986-05-282.
6: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102. Τη Eurobank
19: Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Πάω Καλαμάτα 1-3 στην αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League στο ποδόσφαιρο. Στο handball, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 34-30 την ΑΕΚ στο ντέρμπι της Α1 στους άνδρες και διατήρησε το αίτητό του μετά την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
23: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
24: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
21: Real Weather.
22: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στην τρύπα. Να είμαστε ρεαλιστές, να επιζητούμε το αδύνατο. Συμπληρώθηκαν 59 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα και 98 χρόνια από τη γέννησή του. Έχουμε εδώ στην Αθήνα μια θεατρική παράσταση που γράφτηκε με μεράκι, παίχτηκε με αγάπη, με πάθος στην ελληνική γλώσσα, σε Ελλάδα, σε Κύπρο, σε Παρίσι. Και τώρα ανεβαίνει στη γλώσσα του Τσε Γκεβάρα. Ανεβαίνει στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους στην Αθήνα, στο θέατρο Νους, σε μια εποχή απαγορευμένη για τα όνειρα. Ένα προσωπικό όνειρο που έχει συλλογικό αντίκτυπο πραγματοποιείται. Η παράσταση για τη ζωή του Τσε και της Κουβανικής Επανάστασης θα ταξιδέψει μέχρι την Αργεντινή και την Κούβα. Έχουν ξαναβγάλει το δηλητήριό τους, μιλάω για τον υπεριαλισμό, και στην Κούβα και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν. Παρά το ασφικτικό εμπάργκο στην Κούβα, η Κούβα στέκει αγέροχα σε πολλά επίπεδα. Στο πεδίο της διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς του κόσμου, στο καλύτερο σύστημα παιδείας σύμφωνα με την UNESCO, στο πιο αλτρουιστικό σύστημα υγείας στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν την παράσταση «Να είμαστε ρεαλιστές, να επιζητούμε το αδύνατο» με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης. Είναι μια παράσταση που θα κυκλοφορήσει και η δίγλωση μορφή του έργου, δηλαδή ισπανικά, ελληνικά και ελληνικά, αγγλικά. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Το κείμενο και η ερμηνεία είναι του Βασίλη Κυριάκου, η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Σταματίου και εμείς σήμερα θα σας δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις για τις παραστάσεις στις 15 του μήνα, Πέμπτη 15 του μήνα, Πέμπτη 22 του μηνός και Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Η παράσταση είναι σε 9 το βράδυ, επαναλαμβάνω, είναι θέατρο Νους 3-34 στην Αθήνα. Θα επικοινωνήσετε μαζί μας τώρα στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, για 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, την αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα και την Κουβανική Επανάσταση, για τις 5 15, 22, 29 Οκτωβρίου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την παρουσίαση, είχαμε την αναγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης νομοθετικού μέτρου σε ό,τι αφορά την χρήση των social media από τους νέους. Πάμε στον Γιώργο Λιγκουρέτζο, τον συνάδελφό μου. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι σας είπαν?
1: Αύριο έχει ήδη κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Αύριο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή. Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει έναν κόφτη για την χρήση των social media μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω της ηλικίας των 15 ετών. Μένει να δούμε, Νίκο, πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, καθώς αυτό που είπε και ο Υπουργός Επικρατείας σήμερα, ο κ. Σκέρτσος, είναι ότι η ευθύνη περνά στις πλατφόρμες και ουσιαστικά μιλάμε για όλες τις γνωστές πλατφόρμες, τις οποίες χρησιμοποιούν και εμείς, χρησιμοποιούν και τα νέα παιδιά. Δεν υπάρχει κάποια ονομαστικοποίηση ότι θα είναι 3 ή 4. Είναι όποια πλατφόρμα θεωρείται μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί και πέρα, αυτές θα έχουν την ευθύνη να επαληθεύουν την ηλικία των παιδιών, ούτως ώστε να θέτουν σε εφαρμογή τον κόφτη για τις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατά τον κύριο Σκέρτσο, όταν θα εφαρμοστεί το μέτρο από 1η-1η του 2027, ούτε οι γονείς θα μπορούν με κάποιο τρόπο να πετυχαίνουν κάποια

0: εξαίρεση για τα παιδιά τους από τη στιγμή που θα είναι μικρότερα των 15 ετών, δηλαδή δεν θα αρκεί η συνένεση του γονιού προκειμένου το παιδί να μπορεί να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δικό του προφίλ, με δικό του λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα το ανησυχητικό, κάτι που το βλέπουμε όλοι, είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε, είναι το ζητούμενο της εξάρτησης. Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε σήμερα κάποια στοιχεία κατά την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου. Μίλησε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών το οποίο έχει εξάρτηση και νευρικότητα όταν δεν έχει στα χέρια το κινητό του τηλέφωνο. Φτάνει περίπου στο 23-24%, δηλαδή περίπου ένα στα τέσσερα παιδιά νιώθει νευρικότητα και ανασφάλεια όταν δεν έχει στα χέρια το κινητό. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή έχει πάρα πολλά φίλτρα και είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο μέτρο, μένει να το δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Επειδή διάβασα το αναλυτικό σου ρεπορτάζ στο real.gr, και το οποίο προφανώς είναι γραμμένο με βάση και το τι είπαν οι υπουργοί για αυτή την ιστορία, έτσι. Νομίζω ότι ούτε στη συνέντευξη αλλά και στην πραγματική ζωή δεν απαντιέται το γεγονός ότι εδώ υπάρχουν, νομίζω και στην Αυστραλία έχει εφαρμοστεί και κάποιες άλλες χώρες τώρα προχωράνε, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει χαμηλή πρακτική αποτελεσματικότητα σε τέτοιου είδους μέτρα, με την έννοια ότι και έρευνες και εκθέσεις δείχνουν ότι αυτές οι πλήρεις απαγορεύσεις αποτυγχάνουν στην πράξη, καθώς υπάρχουν μια σειρά τεχνικοί τρόποι να τα σπάσει όλα αυτά.
0: Ακριβώς, και πρέπει να σου πω ότι αυτό αποτέλεσε και ένα αφιερώθηκε μάλλον ένα εκτενές κομμάτι της παρουσίασης και από τους υπουργούς και ιδίως από τον κύριο Σκέρτσο σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστώσουμε, αλλά παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο στην εφαρμογή του, με δεδομένο ότι τεχνικά, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, μπορούν να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους τα παιδιά ή με απομακρυσμένα σημεία τα οποία θα δηλώνουν, προκειμένου να δηλώνουν ψευδή ηλικία. Από εκεί και πέρα, σου λέω ξανά, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, χωρίς να λέμε ότι αυτό δεν θα επιτευχθεί, αλλά από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς οι εταιρείες θα συνεργαστούν και θα υπακούσουν, να το πω έτσι, το νομοσχέδιο, το οποίο εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί ενδεχομένως και με ευρύτερη πλειοψηφία από αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί και δεν θα μείνει στο σιρτάρι ενός Υπουργείου.
1: Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί μετατόπιση, όπως λένε οι ειδικοί, σε μη ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα μέσα από αυτές τις απαγορεύσεις. Δεν ξέρω αν απαντήθηκε στη συνέντευξη.
0: Δεν ξέρω αν ακούς κάποιους συναγερμούς, αλλά εδώ και κάποια ώρα ένα μεγάλο μέρος του χολαργού είναι βυθισμένο στο σκοτάδι από το πυρεύματος. Να το ξέρει και ο κόσμος αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει διαπίστωση ότι υπάρχει μια μετατόπιση σε μη ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα, αλλά δεν ξέρω αν στην συνέντευξη που δόθηκε απαντήθηκε το εξής. Δηλαδή υπάρχει άποψη η οποία λέει το θέμα δεν είναι να αποκλείσουμε τους έφηβους, τους νέους από τα βία και εθιστικά περιβάλλοντα, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε πρακτικά. Το θέμα είναι να απαγορεύσει το ίδιο το κράτος τους αλγόριθμους και τις συγκεκριμένες εταιρείες να μην προωθούν τέτοιο βίαιο ή εθιστικό περιβάλλον.
0: Σωστά,
1: το θέμα δεν είναι να υπάρχει το βίαιο και το εθιστικό περιβάλλον και να αποτρέπουμε κάποιον να πάει σε αυτό, αλλά να μην υπάρχει ώστε να μπορεί να πάει. Σε αυτό απαντήθηκε
0: το ζήτημα. Όχι, δεν τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα σήμερα ήταν η απαγόρευση προκειμένου να υπάρχει ένας καθολικός κόφτης, να το πω έτσι, στα μικρά παιδιά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία, για να πούμε και την αλήθεια, δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ένα απλό γκουγκλάρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να έρθει το παιδί σε επαφή με όλα όσα περιέγραψες.
1: Ναι, διότι εδώ είναι μια μάστιγα, όπως εξελίσσεται αυτό, και θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία. Ναι, παιδιά, να υπάρχουν ναρκωτικά, αλλά να μην τα παίρνουμε. Μα άμα δεν θέλεις να τα παίρνεις, δεν παλεύεις ενάντια στα ναρκωτικά. Δεν τα αφήνεις να υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε λοιπόν πώς αυτό θα εξελιχθεί. Λες ότι αύριο θα αρχίσει η συζήτηση.
0: Αύριο αρχίζει στην αρμόδια επιτροπή επεξεργασία του νομοσχεδίου. Εκτιμώ ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, το τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα έχει ψηφιστεί. Η εφαρμογή του, ωστόσο, είναι από 1η-1η-27.
1: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ.
0: Λίγο,
1: ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να πάμε τώρα στη συνάδελφό μου, τη Μέρη την Παπακοσταντίνου, διότι όπως έχει υποθεί, το γνωρίζετε, είστε μύρλες, είστε μίζεροι, διότι ζείτε στην πλέον ευημερούσα χώρα, όχι της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως. Γεια σου, Μέρη μου.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Τι γίνεται με την ευημερία σε ό,τι αφορά τη στέγαση, τα νίκια?
2: Τα νίκια καλά κρατούν, συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές. Από το 2022 μέχρι σήμερα, μια συγκεκριμένη κατηγορία που εξετάστηκε σύμφωνα σε καινούρια έρευνα που αφορά τις οικογενειακές κατοικίες από 80 τετραγωνικά ως 110 τετραγωνικά, βέβαια μιλάμε για τις πιο νέες κατοικίες, εκεί έχουν αυξηθεί οι ζητούμενες τιμές σχεδόν 40%.
1: Σε μια τριετία, τετραετία, πόσο, πότε είπες?
2: Σε μια πενταετία, από το 2022 μέχρι σήμερα, εξετάζουμε σήμερα. Και μόνο
1: αυτή είναι η μέση όρη, το 40%.
2: Σωστά, ο μέσος όρος, και μόνο τον τελευταίο χρόνο τιμές σημείωσαν και νέα αύξηση της τάξης του 5,96, δηλαδή κοντά στο 6%. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η άνοδος αυτή συνεχίζεται. Τα διαμερίσματα δηλαδή που απευθύνουν τις οικογένειες νοικιάζονται πλέον με μίσθωμα που ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ και σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση, όπως είναι, όπως θα σου πω και λίγο πιο μετά, θα σου εξηγήσω ότι κάποιες περιοχές έχουν περισσότερη ζήτηση και εκεί έχουν αυξηθεί περισσότερο τιμές. Οπότε το ενίκιο ανεβαίνει πολύ περισσότερο στα 1.500 για μια κατοικία, μιλάμε 80 ως 100-110 τετραγωνικά. Εξετάστηκαν λοιπόν 16 περιοχές της Αττικής. Εκεί προέκυψε η μέση ζητούμενη τιμή ότι αυξήθηκε από τα 9,8 ευρώ το 2022, το τετραγωνικό μέτρο. Φτάνουμε σήμερα με σταδιακή αύξηση, φτάνουμε σήμερα στο 2026 κοντά στα 14 ευρώ. 13,68 είναι ο μέσος όρος του τετραγωνικού μέτρου. Και βλέπουμε ότι κάπου και κάποιες περιοχές που έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση, και θα σου δώσω το παράδειγμα των Αμπελοκήπων. Η περιοχή που έχει αναδειχθεί και σε πρωταθλητής της αύξησης, εκεί η ζητούμενη τιμή έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα. Από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το 2022, έχει φτάσει στα 13,8 ευρώ το 2026.
1: Σχεδόν διπλασιασμός, δηλαδή.
2: Ακριβώς, πρόκειται για, δηλαδή, μέσα στην πενταετία μια αύξηση παραπάνω, 74% και πάνω της 100. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, σήμερα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια επιβάρυνση 585 ευρώ το μήνα, μόνο για τον νίκη, ώστε να εξαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να πληρώνουν τα τρέχοντα έξοδα. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο νοικιαστής καλείται να πληρώσει 7.000 ευρώ και πλέον, μόνο και μόνο για το σπίτι του, για να έχει ένα κεραμίδι. Τώρα, αυτή η εικόνα είναι σε όλη την Αττική, σε πολλές περιοχές της Αττικής, για παράδειγμα στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Γαλάτι, περιοχές που απευθύνονται μια μεσοαστική οικογένεια. Εκεί έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Να σου δώσω το παράδειγμα, στο Παγκράτη, η μέση ζητούμενη τιμή πλέον διαμορφώνεται στα 13,34 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν ήταν, θα σου πω πίσω, με τις προηγούμενες αυξήσεις το 2022, φτάνοντας πίσω, ήταν στα 10,4. Βλέπουμε δηλαδή αύξηση 28,72. Ανάλογη αύξηση έχουμε στην Κυψέλη. Από το 2022 έχουμε 45% αύξηση στην Κυψέλη, εκεί υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη ζήτηση. Και στον Νέο Κόσμο μια αντίστοιχη αύξηση μέσα στην πενταετία που είναι 45%, ξεπερνά το 45%, κοντεύει το 46%. Και βέβαια και στα Νότια Προάστια έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Και θα σου δώσω το παράδειγμα της Βούλας, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο επειδή υπάρχουν και πολύ καινούργιες κατοικίες, εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση που φτάνει μέσα, αύξηση 18,14% σε ένα χρόνο και 80% σε σχέση με το 2022. Βέβαια εκεί καταλαβαίνεις ότι έχουμε και την παράμετρο της θάλασσας, το παραθαλάσσιο μέρος, οπότε υπάρχει και μεγάλη ψαλίδα στη μέση την εικονικιάζεται, ανάλογα αν βλέπει θάλασσα ή όχι. Αλλά πάλι μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις. Και αντίστοιχη εικόνα έχει στα νότια προάστα, υπόλοιπες γειτονιές, στο Παλαιοφάλιρο. Εκεί έχουμε αύξηση 31%. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 14,42, όταν το 2022 ήταν 10,95 ευρώ. Είναι η Νέα Σμύρνη, η Καλυθέα που σου είπα, και ανάλογα και στα δυτικά προάστια.
1: Επειδή το παρακολουθείς όλο αυτό, δεν φαίνεται από πουθενά να υπάρχει αναστροφή αυτής της κατάστασης?
2: Νίκο, ενδεχομένως δεν έχουν φτάσει και κάποια επίπεδα. Υπήρχαν παλαιότερα, πριν το 2008 και πριν, πολύ παλιά, πολύ πίσω να το θυμηθούμε, μεσολάβησαν αρκετά χρόνια με την οικονομική κρίση, με την κρίση με την υγειονομική κρίση που είχε απαγορεύσει όλο τον κόσμο να μπαίνει. Οπότε είχαμε τόσο τον ενοικίο, δεν υπήρχαν μισθοί. Οπότε η αλήθεια είναι ότι η κτηματαγορά έχει περάσει από πολλά κύματα. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα σταθεροποιηθεί, θα κοιτάξουν, θα δούνε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να διαμορφωθεί και αναλόγως των μισθών.
1: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσο πολύ θα μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά. Βαγγέλης Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
3: Καλησπέρα, αλλά νομίζω για άλλη μια φορά.
1: Δεν θα μπορέσεις να μας εξυπηρετήσεις.
3: Δεν θα μπορέσεις. Το μαγαζί είναι ανοιχτό, βέβαια.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει τίποτα μέσα.
3: Δεν έχει τίποτα. Κοίταξε, Νίκο, έχουμε τώρα την Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη Παρασκευή, από την οποία οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια τάση να υπάρχουν έτσι λίγο à la carte λύσεις, όπως αυτή που πέτυχε η Ελλάδα, για παράδειγμα. Κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και η Ιταλία. Ενδεχομένως δηλαδή να δούμε κάποιες τέτοιες κινήσεις, διότι ακόμα και τώρα και μέχρι τώρα οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην σκληρή δημοσιονομική τους γραμμή και δεν φαίνεται να αλλάξει κάτι τώρα. Δεδομένου επίσης ότι όλες οι κυβερνήσεις, μάλλον οι περισσότερες κυβερνήσεις των χωρών του Βορρά βρίσκονται στο εσωτερικό τους σε μεγάλες πιέσεις, οπότε είναι δύσκολο και για αυτές να δεχθούν να κάνουν πίσω, όπως τουλάχιστον
1: μιλάμε τα πάντα για τις τιμές της ενέργειας, για αυτή την ασύλληπτη κατάσταση, έτσι. Δηλαδή μένουμε σε αυτό που είχε πει ο Γιώργεσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας: 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ή θα επιλέξουν να φάνε, άρα θα κρυώσουν, ή θα επιλέξουν να έχουν θέρμανση, άρα θα πεινάσουν.
3: Προς το παρόν κάτι τέτοιο φαίνεται. Έχουμε ακόμα τρεις μέρες, γίνονται προσπάθειες συνέχεια για να βρεθεί ένας κοινός τρόπος. Μάλλον δεν θα έχουμε κάτι σε επίπεδο διπλωματών και γραφειοκρατών, οπότε θα περιμένουμε τους ηγέτες να αποφασίσουν, και φαίνεται ότι θα έχουμε μια μακρά νύχτα την Πέμπτη προς Παρασκευή. Το καλύτερο σενάριο θα είναι να έχουμε μια από τις γνωστές έτσι νερωμένες και νοθευμένες λύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα επιτρέπουν ίσως κάποια μικρά βήματα, κάποιες πολύ μικρές έτσι ανακουφίσεις, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να περιμένουμε κάτι ουσιαστικό και κάτι μεγάλο, ή τουλάχιστον κάτι που θα το δούμε ως πολίτες άμεσα στο πορτοφόλι μας.
1: Να σε ρωτήσω, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, με αφορμή αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η Ρωσία να αποδεσμεύσει 3 με 5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου σε έναν ορίζοντα 3 μηνών. Εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση για να ξέρει ο κόσμος. Αυτή είναι μια κίνηση περισσότερο συμβολισμού, έτσι, γιατί επί της ουσίας είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο πλανήτης κάθε μέρα χρειάζεται 14 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή 105 εκατομμύρια βαρέλια. Η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν αφορά στην καλύτερη των περιπτώσεων 5 εκατομμύρια τόνους και σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι, όταν κάθε μέρα θέλεις 14 εκατομμύρια τόνους. Την κλείνω την παρένθεση. Ωστόσο ο συμβολισμός είναι πραγματικός, είναι υπαρκτός. Τι λένε οι Ευρωπαίοι για αυτές τις συνεννοήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν?
3: Οι Ευρωπαίοι είναι εναντίον, διότι θεωρούν ότι αυτό επαναφέρει τον Πούτιν σε μια θέση ισχύως, στην οποία είναι ούτως ή άλλως, βέβαια. Και προχώρησαν και πάλι σε νέες κυρώσεις στις βάρος της Ρωσίας. Το θέμα είναι, για άλλη μια φορά,
1: την 22η ή 21η είναι αυτή, δεν θυμάμαι.
3: 22η νομίζω και εγώ τώρα.
1: 22.
3: Νομίζω, ναι.
1: 22. Το για το Ισραήλ δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο που γενοκτονεί, ούτε για την Τουρκία που κατέχει το 52% εδάφους ευρωενωσιακής χώρας.
3: Φυσικά όχι.
1: Όχι. Ωραία, πάμε.
3: Οπότε έχουμε πλέον μια ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία απλά αντιδρά. Δηλαδή περιμένει τι θα κάνει ο Τραμπ και αντιδρά. Δεν έχει καμία πολιτική, δεν έχει κανένα συντονισμό. Το μόνο πράγμα στο οποίο υπάρχει ένας κοινός τόπος, δεν υπάρχει συντονισμός, αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος και μια κοινή πρόθεση, είναι τα εξοπλιστικά. Εκεί πέρα αυτά πάνε πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
3: Και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε και να αγοράζουμε όπλα.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Real FM.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
6: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Φθινό ραδιόφωνο.

και το βέγγο στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο, θα λυπεί η αλήθεια. Στο αντικτή μάντρα κι αν φωνά.

0: Γιώργο μου, εγώ για την κυρία Γκυλφόιλ, αυτά που είχα να πω και θα συνεχίσω να λέω βεβαίως, τα έχω πει στην ώρα τους. Την ώρα που οι άλλοι, αυτοί εδώ οι προύχοντες και οι πολιτικοί μας ταγοί, σαλιάριζαν και σαλιαρίζουν ακόμα μαζί τους. Τώρα τα λένε και τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, για τους δικούς τους λόγους βέβαια. Αλλά πριν από την κυρία Πρέσβη, θέλω να πάω στα σημαντικά. Και τα σημαντικά είναι τα νέα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και την κινητοποίηση στο Υπουργείο των Οικονομικών, με αίτημα να πάρθουν μέτρα στήριξης και για το κόστος σπουδών και για την φοιτητική στέγη. Πρέπει να σας πω ότι έχουν προηγηθεί δράσεις, δεκάδες, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί επίσης μεγάλη συναυλία και οι φοιτητές προφανώς ενώνουν τη φωνή τους και με τους συναδέλφους τους εκτός συνορών, με τους μαθητές της Γαλλίας, που πρέπει να σας πω ότι θα βρίσκονται στο δρόμο για μια ακόμα φορά την ίδια μέρα με τα δικά μας εδώ παιδιά. Σε ό,τι αφορά τη συναυλία, είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες, είναι από τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάντς μέχρι τους Χαωνία και το Δημήτρη τον Μητσοτάκη. Είναι πλήθος οι φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Σιμίνα Γιαννίου, είναι πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κυρία Γιαννίου.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί αποφασίσατε να κάνετε αυτή την κινητοποίηση σε αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι έτσι όπως περιγράφεται, και με την ακρίβεια και με τη στέγη συνολικά για όλο τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα κιόλας για εμάς τους φοιτητές και τις οικογένειές μας, με το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη να είναι έξοδα τα οποία έχουν φτάσει στο Θεό. Γι' αυτό κιόλας πήραμε την πρωτοβουλία να κλιμακώσουμε τη δράση μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μήνες.
0: Ήδη υπάρχει η ομολογία ότι στην Πάτρα δεν γράφησαν 400 συνάδελφοί σας γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της στέγης.
1: Σωστά, σωστά. Είναι αυτή η κατάσταση. Και μάλιστα τώρα και μετά την Πάτρα αποκαλύπτεται ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί πραγματικά το κόστος των σπουδών, το κόστος της φοιτητικής στέγης είναι απλησίαστο. Ενδεικτικά σκεφτείτε μόνο ότι στη Μυτιλήνη, για παράδειγμα, υπάρχουν 100 φοιτητές, για να καταλάβουμε ποιο είναι το μέγεθος προβλήματος για τη φοιτητική στέγη, που έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους και δεν υπάρχουν εστίες για να μπουν αυτοί οι φοιτητές, άρα θα καταφύγουν και αυτοί στα νίκη αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι τέτοια παντού, θέλω να πω, σε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιαίτερα κιόλας στην Αθήνα. Είναι και οξυμένο το ζήτημα, γιατί ενώ έχει πάρα πολλά ιδρύματα με δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, τα ιδρύματα που έχουν φοιτητική εστία είναι μόνο δύο αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα στεγάζουν το τυχερό κομμάτι του 4,8% των φοιτητών, από τους οποίους το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι τα πάντα έχουν μετατραπεί σε εμπόρευμα, και η στέγη μας, η φοιτητική στέγη, και οποιοδήποτε κομμάτι της μέρημνας σήμερα, και μάλιστα είναι και εμπορεύματα απλησίαστα για μια λαϊκή οικογένεια, για μας και τους γονείς μας.
0: Πείτε μου, παράλληλα με τη συναυλία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, έχετε επιλέξει και ως μορφή πάλι στην κατασκήνωση έξω από τη Βουλή. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, είναι διπλός ο σκοπός. Από τη μία, θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με τη φοιτητική στέγη είναι ακριβώς αυτή. Και χωρίς καμία υπερβολή θα είναι έτσι λίγα χρόνια, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Θα μένουμε δηλαδή σε σκηνές φοιτητές και μάλιστα θα καλούμαστε να τις πληρώνουμε τώρα. Είναι αυτή η κατάσταση, για παράδειγμα, με τα σπίτια που νοικιάζουμε στην Αθήνα και τα αντίστοιχα ποσά τα οποία δίνουμε. Αλλά κιόλας, επειδή η κυβέρνηση, ενώ έχουμε κάνει πολλαπλές κινητοποιήσεις, έχουμε κινητοποιηθεί και στο Υπουργείο Οικονομικών να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας, επειδή κάνει ότι δεν μας ακούει, αύριο λοιπόν θα αναγκαστεί και να μας δει με την κατασκήνωσή μας έξω από το Σύνταγμα και να μας ακούσει με την μεγάλη συναυλία που έχει και τη στήριξη πολλών καλλιτεχνών.
0: Πείτε μου, στην ανακοίνωσή σας αναφέρετε ότι ενώνετε τη φωνή σας με τους συναδέλφους σας στη Γαλλία και με τους μαθητές στη Γαλλία. Κινητοποιούνται αύριο και πάλι εκεί.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει η προοπτική ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού συντονισμού του φοιτητικού κινημάτος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς επειδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω από τις ανάγκες όλου του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας και των φοιτητών. Γι' αυτό είναι η κατάσταση εκρηκτική και σε έναν αναβρασμό βρίσκεται η νεολαία σε όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που αναφέρεται για τη Γαλλία και την Ισπανία. Επειδή έχουμε κοινά προβλήματα, δηλαδή, έχουμε και κοινό αγώνα. Γι' αυτό και αύριο πήραμε την πρωτοβουλία να ενώσουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που θα βρίσκονται επίσης στο δρόμο στη Γαλλία, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε κοινό αντίπαλο και μπορούμε έτσι να καταφέρουμε περισσότερες νίκες. Γι' αυτό και στεκόμαστε στο πλευρό και των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία, στο πλευρό της νεολαίας της Ισπανίας, και έχουμε κοινές διαδηλώσεις και ενώνουμε τη φωνή μας συνολικά.
0: Θυμίστε μας και την ώρα και τον τόπο φυσικά και της κινητοποίησης και της συναυλίας και της κατασκήνωσης.
1: Βέβαια. Εμείς αύριο από το μεσημέρι θα κατασκηνώσουμε στην πλατεία Συντάγματος. Στις 6 ώρα θα μεταφερθούμε στο Υπουργείο Οικονομικών για να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας που περιλαμβάνουν μέσα να μπει πλαφόν στα ενίκια, να αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα και να διευρυνθούν δικαιούχοι, να ανακοινωθούν και να επεκταθούν οι φοιτητικές αιστείες, να κοπεί κονδύλι για τα πανεπιστήμια χρηματοδότηση και να μπει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος και στα καύσιμα, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν όλοι οι φοιτητές δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ. Θα πάμε λοιπόν στις 6 να μεταφέρουμε αυτά τα αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην πλατεία Συντάγματος για τη μεγάλη συναυλία και θα μείνουμε εκεί πέρα όλο το βράδυ. Θα κάνουμε ολονύχτια διαμαρτυρία. Καλούμε όλους τους φοιτητές να έρθουν μαζί μας.
0: Κύριε Γιαννή, ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
7: η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Okay.
12: Okay, τι?
13: Okay, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8.
4: το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λευτέρη, στον Πάνο. Αγγελέ μου, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Πολύ θα στεναχωρηθώ, ξέρεις.
1: Έλα!
0: Κύριε Γιάννη, βάζω τους πάντες σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω κάτι που μάλλον δεν το ξέρεις. Αφεντικά έχουν οι σκύλοι. Αν εσείς αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, την άλλη φορά να κάνετε γάβο. Καλησπέρα στον Θεολόγο, στον Κωνσταντίνο, Τάνια μου σε φιλό. Καλησπέρα στον Πέτρο, στην Ελένη. Πολλούς χαιρετισμούς στο Φιλοτορίαλ, τον Μπλόκερ, στο Μιχάλη. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα στον, καλησπέρα στον Άγγελο, στη Σοφία, στην Έφη. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, σας έλεγα για την κυρία Γκυλιφόιλ. Τώρα πλέον έχουμε τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Προχωρούν σε δημοσιεύματα για τις διασυνδέσεις και τη συμπεριφορά της κυρίας Πρέσβεως εδώ στην Αθήνα. Τις καταμαρτυρούν ότι καυχιέται πως Έλληνες μεγιστάνες, λέει, πληρώνουν για τις πολυτελείς μετακινήσεις της με ιδιωτικά τζετ, για τη διαμονή της στο Παρίσι. Τις καταμαρτυρούν ότι προωθεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει να σας πω ότι πέφτω από τα σύννεφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ντόναλντ Τραμπ, για αρχή, καθώς πριν λίγα λεπτά υπερασπίστηκε τη δική του συμφωνία για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία, την ώρα που βουλευτές και από τα δύο κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Σε ανάρτησή του, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική έγραψε και συνέχεια υπέγραψε και πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και πέραν τούτου, σε ανάρτησή του προηγούμενη, είχε αναφέρει ότι η συμφωνία του με τη Ρωσία διέπεται από όλα όσα θα έπρεπε να διέπεται, ως μια απάντηση σε όσους επικρίνουν την επιλογή του. Την Παρασκευή, να θυμίσουμε, δήλωνε ότι η Ρωσία είχε συμφωνήσει να προμηθεύσει τις διεθνείς αγορές με πετρέλαιο ντίζελ.
0: Με το Ζελένσκι τι γίνεται, γιατί τον... είπε ότι πρέπει να τελειώνουμε με τον Ζελένσκι. Νομίζω απάντησε ο Ζελένσκι σήμερα, κάτι απάντησε.
2: Υπάρχει μια μηχανία τόσο στο Κίεβο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ζελένσκι επέμεινε σήμερα με δηλώσεις του πως η Ουκρανία έχει πρόεδρο και είναι εκείνη που θα αποφασίσει για πόσο ακόμα θα τον έχει και αν θα τον έχει και αν θα τον ξαναέχει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου μόνο δυσαρέσκεια έχουν προκαλέσει στην Ουκρανία αλλά και στους συμμάχους της στην Ευρώπη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλής Οφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
0: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.